0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: μαζί σου ακόμα ζωές εγκατώ.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσίσει το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γεροκομείου και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Ενώ ο ΠΑΟΚ κέρδισε και την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, έως 30 βαθμούς στην Αθήνα, έως 28 η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, που ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τον τελευταίο γύρο αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, σηματοδοτώντας έτσι τη 13η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν. Όπως αναφέρει η αμερικανική πλευρά, οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ιρανικά στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών, δίκτυα επικοινωνιών, παράκτηση εγκαταστάσεις επιτήρησης αλλά και υποδομές που σχετίζονται με την ναυσιπλοεία. Η ΣΕΤΚΑΜ υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο την μείωση των απειλών, όπως σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αντιμετωπίζουν τα πολιτικά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στην ανακοίνωσή της, η Αμερικανική Διοίκηση υποστηρίζει ότι η Διεθνής Θαλάσσια Οδός παραμένει ανοιχτή για τη διέλευση πλοίων παρά τις πρόσφατες επιθέσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει στο σώμα των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να κινούνται στην περιοχή με την υποστήριξη των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Η CENTCOM ανέφερε ακόμη ότι περισσότερο από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιχειρησιακή ανάπτυξη ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχφάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στον νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπανταραμπάς, ενώ έκρηξη ακούστηκε και στην νότια ακτή του νησιού Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπάς, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Εν τω μεταξύ, με νέα ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από το σημείο αυτό και στο εξής και μέχρι νεοτέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει, οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο, η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το βασικό και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες πάντως δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοραβικών πετρελαιοφόρων. Σε αναρτησή του τώρα, ο επικεφαλής ιρανικής διπλωματίας, ο κ. Σαραγτζή, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι του στην άμμο. Τα συμβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια του στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά και τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Χθες το βράδυ, το Brent κατέγραψε αύξηση 6,9% στα 100,05 δολάρια το βαρέλι. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές και τη συγκίνηση να είναι έντονη στις εκδηλώσεις τιμής αλλά και μνήμης για τους 104 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου του 2018. Συγγενείς των θυμάτων, κάτοικοι της περιοχής, επιζώντες της τραγωδίας και εκπρόσωποι της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας έδωσαν χθες το παρόν στις τελετές, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Με την πεζοπορία προς την Αργυρά ακτή στο Μάτι, η οποία φωτίστηκε με 104 φαναράκια, ολοκληρώθηκαν χθες οι εκδηλώσεις μνήμης για αυτά τα 8 χρόνια από την φωνική πυρκαγιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνονται στην Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο τώρα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν την μέγιστη προσοχή αλλά και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει η πυρκαγιά. Στην κακοκαιρία τώρα που προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών της Λάρισας και της Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί τώρα συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική τώρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμένει σύντομα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα, ανακοίνωσε τη νύχτα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Περισσότερο από 20.000 άνθρωποι, ανάμεσα τους χιλιάδες τουρίστες, απομακρύνθηκαν από τις ακτές στα ανατολικά της χώρας, καθώς μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά κοντά στο Μπορντό, απειλώντας κατοικημένες περιοχές. Αντιμέτωπη με την ανεξέλεγκτη εξάπλωση πυρκαγιών είναι και η Ισπανική κυβέρνηση, όπου κήρυξε έκτακτη ανάγκη την περιφέρεια της Μαδρίτης στην επαρχία Άβυλα Μέτρο, όπου επιτρέπει στο κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους σπόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε εχθές η τελετή παράδοση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητοδρόμος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι.
1: Η Ελλάδα, η χώρα της στασιμότητας, η χώρα των ημιτελών έργων, η χώρα των κενών υποσχέσεων, ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, προχωρώντας τώρα μόνο μπροστά και έχοντας μια κυβέρνηση η οποία μπορεί να λέει «το είπαμε και το κάνουμε». Αυτός ο δρόμος, αυτή η οδική αρτηρία, είναι ίσως και ο πιο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διανύσαμε. Η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά. Ναι, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες, εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Όταν μας ρωτάνε πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, εδώ. Εκεί που άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα και δυσκολίες, εμείς είδαμε προοπτική. Παλέψαμε με το χρόνο, παλέψαμε με τα εμπόδια της γεωμορφολογίας.
0: Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα σήμερα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόρρισης της διάταξης για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, ενώ υπήρξαν επισημάνσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που διαφοροποιούνται από την κεντρική γραμμή του κυβερνώντος κόμματος. Σοκ έχει προκαλέσει στην Σύρο ο θάνατος 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, εχθές το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας όπου έμεναν στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Τη Δευτέρα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στην χώρα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα που εμπλέκονταν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Έρευνα διατάχθηκε σε βάρος πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επιφορτισμένου με την προστασία του J.D. Vance για διαρροή πληροφοριών που οδήγησε στην αποκάλυψη ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε στρατιωτικό ελικόπτερο προκειμένου να πάει τον γιο του για γκολφ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρώπη. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες αυτές επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ισπανία και η Ινδία, μάλλον και η Ιαπωνία. Ο Αυστραλός τώρα Υπουργός Εμπορίου έκρινε σήμερα ότι οι νέοι αυτοί τελωνιακοί δασμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητοι. Αυτοί οι τελωνιακοί δασμοί είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο Ντόν Φάρελ. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Σήμερα Παρασκευή 24 του μηνός είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Η επαναφορά του δακτυλίου αναμένεται το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης νέας αυτής περίοδου εφαρμογής θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ του αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Οικιακή Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στις ανόδους Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στο λιμάνι του Πειραιά. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με τα ζητήματα που αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μιλώντας στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Ευτυχώς, πρόσθεσε, η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας. Δεν θα συμβιβαστούμε, είπε, με ένα αριθμό ανάπτυξης 2%. Θέλουμε παραπάνω. Οι παραγωγικές επενδύσεις είναι προτεραιότητα. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε, σημειώνοντας ότι προτιμά να στηριχθούν στοχευμένα αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι και τις προμεσημβρινές ώρες αύριο στις περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας της Ήρω για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Χθες το απόγευμα η γυναίκα μετέβη σε σπίτι ζευγαριού, λογομάχησαν και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι είχε προσαχθεί στην αστυνομία. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίθυνε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Χθες για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία, σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από 10 ως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καναδάς, η Ιαπωνία και ο ΗΠΑ και η Ινδία. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης Γεν Σπαν. Προηγήθηκαν αντιδράσεις που ακολούθησαν την απόκτηση παιδιού με παρένθετη μητέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαδικασία αυτή απαγορεύεται στη Γερμανία και ο ίδιος ο Γεν Σπαν την είχε επανειλημμένα καταδικάσει σε δημόσιες δηλώσεις του. Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Ε65. Συγγενείς και φίλοι θα πούν σε λίγη ώρα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε η φετινή ευρωπαϊκή προσπάθεια των ελληνικών ομάδων, καθώς οι νίκες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των υποχρεώσεων τους χάρισαν στην Ελλάδα τους πρώτους 400 βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμο Κιέβου στην Πολωνία 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα στις 8 σε φιλική αναμέτρηση την Adverb στην Αμβέρσα. Έτοιμη να ολοκληρωθεί και τυπικά είναι η επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη. Ο έμπειρος Έλληνας γκάρτ μετά από μια σεζόν στο Παναθηναϊκό θα φορέσει ξανά τα κίτρινα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόροι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Καινούργια φρέσκια ώρα για σας, τρίτη ώρα για μένα. Έχουν προηγηθεί δύο προηγούμενες ώρες στις οποίες αναπτύξαμε μία σειρά θεμάτων. Την προηγούμενη ώρα με τον κύριο Δημήτρη Ενδιόπουλο συζητήσαμε το θέμα κατοικία. Προφανώς δεν είναι εύκολο, αλλά εάν θέλουμε να σταθούμε αρρωγή σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, όχι υποκριτικά αλλά πραγματικά σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει και χρειάζεται πρόσβαση σε κατοικία, σε αυτό που όπως το ονόμασε προσιτή κατοικία, τότε θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις οι οποίες με τον γνωστό τρόπο που έχουμε εκπαιδεύσει τον εαυτό μας και ζητούμε και από τους πολιτικούς μας να δώσουν λύσεις, δεν θα το προσεγγίσουμε. Ας ακούμε τους επιχειρηματίες. Τώρα διαβάζω εδώ μια σειρά αντιδράσεων, έτσι αποσπασματικές προτάσεις, να με συγχωρείτε, όπως διατυπώνονται στην πλατφόρμα 1003, δεν με ικανοποιούν, να σας πω την αλήθεια. Αφού τα ακούσατε όλα αυτά, να έχω μια συγκεντρωτική άποψη έτσι για το θέμα, αν κάποιος έχει γνώμη. Γιατί αν δεν έχει, δεν έχει νόημα και να εκφραστεί κιόλας. Οπότε να μην κουραζόμαστε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την τρίτη μας σήμερα ώρα στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική με αναγγελίες, κυρίες και κύριοι, προκειμένου να σας κρατήσω ενήμερους. Εγώ από σήμερα θα διακόψω για τις γνωστές 4 εβδομάδες, θα είμαι πίσω με το καλό στις 24 Αυγούστου, αλλά ετοιμάστηκαν εργασίες οι οποίες θα σας κρατήσουν συντροφιά και παρέα τα Σαββατοκυριακά. Λοιπόν, πάμε να δούμε αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο το πρόγραμμα έτσι όπως θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο μήνα και από το φθινόπωρο, για τις κυριακάτικές μας εκπομπές έχουν ως εξής. Το Σάββατό μας αύριο θα τελειώσει με την τελευταία εκπομπή, την έκτη κατά σειρά, τη συζήτηση με τον Στάθη Καλύβα και την Νατάσα Τριανταφύλλη, οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, διανθισμένο με άφθονη μουσική. Μας κράτησε συντροφιά εδώ και 5 εβδομάδες, 5 Σάββατα, αύριο ολοκληρώνεται με το 6ο επεισόδιο. Θα έρθουμε τον Αύγουστο, την επόμενη εβδομάδα που είναι 1η Αυγούστου, το επόμενο Σάββατο, με 5 εκπομπές τις οποίες σχεδιάσαμε με την κυρία Ευγενία Μανολίδου. Έλεγα και νωρίτερα ότι η ελληνική αγωγή την οποία ίδρυσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και την ηγείται τώρα σε αυτήν η Ευγενία Μανολίδου είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία, δυνατότητα που θα θέλατε να δώσετε στο παιδί σας να μάθει ελληνικά, ελληνική γλώσσα. Τώρα προφανώς τη ζωή του θα μάθει και άλλες πολλές γλώσσες, αλλά αν ξεκινήσουμε από την πρωταρχική, την ελληνική, η ελληνική αγωγή για παιδιά προσχολικής ηλικίας και για παιδιά δημοτικού ή ακόμη και παρακάτω μεγαλύτερων ηλικιών είναι η πρώτη τάξης ευκαιρία να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα σε μια εκδοχή αρχαίας γλώσσας που θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν να αναπτύξουν δυνατότητες στη γλώσσα, να βελτιώσουν την έβρεση λέξεων, την ποικιλία, την έκφρασή τους μέσα από αυτήν την διαδικασία την οποία παρακολουθώ πολύ κοντά σε ό,τι αφορά στην ελληνική αγωγή. Με την κυρία Μανολίδου λοιπόν σχεδιάσαμε μία σειρά 5 εκπομπών που αναφέρονται στους ελληνικούς μύθους και ορίστε παρακαλώ το αναγγελτικό.
1: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Φιλοξενούνται 5 καθηγητές φιλόλογοι εξαιρετικοί του Ελληνικού Κρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και αυτοί είναι η κυρία Σοφία Παπαϊωάννου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Βερτουδάκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Σιρόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κυρία Άννα Λάμαρη, καθηγήτρια φιλόλογη, όλη καθηγήτρια φιλόλογος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτή την σειρά των 5 επεισοδίων για τους ελληνικούς μύθους, το νόημά τους, η σοφία τους και η χρησιμότητά τους. Αυτά είναι για τα Σάββατα του Αυγούστου. Τις Κυριακές του Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, στη σειρά της παράθεσης ιστορίας του 19ου αιώνα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ιστορίας, έχουμε Αθήνα και Πειραιά.
1: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Και έρχεται ο Σεπτέμβριος με το καλό και μάλλον το φθινόπωρο με αρχή από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Η ευρωπαϊκή ιστορία την οποία παρουσιάζουμε έχει σκέλος στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Για τις εκπομπές λοιπόν από την πρώτη Κυριακή, την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και για τους προσεχείς μήνες του φθινοπόρου παρουσιάζουμε
8: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Αυτά θα εξελιχθούν από τον, επαναλαμβάνω, από τον Σεπτέμβριο και το φθινόπωρο. Τώρα εδώ θέλω να ευχαριστήσω την Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία έχει την επιμέλεια σε όλες αυτές τις εκπομπές και την οργάνωση αυτών των ιστορικών εκπομπών Σαββάτου και Κυριακής, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης τον Νίκο Κατσιονίδη, ο οποίος επιμελείται ηχητικά όλο αυτό το υλικό, όπως και τα αναγγελτικά τα οποία σας παρουσιάσαμε, φίλες και φίλοι, υπό την καλλιτεχνική του διεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο φίλους και συνεργάτες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εχθές στα Γρεβενά για τα εγγένεια του δρόμου, ο οποίος μπαίνει από σήμερα σε λειτουργία και θα δοθεί προς χρήση. Ο Πρωθυπουργός όμως εξήγηλε κάτι για την Πτολεμαϊδα. Παρακαλώ πολύ να ετοιμάσουμε το ηχητικό του Πρωθυπουργού, αγαπητέ Νότη. Αναφέρθηκε σε έναν άλλον δρόμο, μιλώντας από τον Ε65, ο οποίος είναι ο δρόμος Πτολεμαϊδας Ξινό Νερό.
9: Να μιλήσουμε και να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι γίνονται πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία ενδεχομένως αυτή τη στιγμή γίνονται αντιληπτά, όχι μόνο στο επίπεδο των υποδομών. Και ναι, θα προχωρήσουμε και τον δρόμο από την Πτολεμαϊδα στο Ξινό Νερό. Είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε δεσμευθεί και θα το ανακοινώσουμε και επίσημα τις επόμενες μέρες.
7: Ωραία. Λοιπόν, προφανώς θα ανακοινωθούν και άλλα έργα, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο στη Δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι. Γνώρισα τις προάλλες τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη. Ο κύριος Ιάκωβος Παντελίδης είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μου εξήγησε τι σημαίνει απολιγνητοποίηση και ποιες είναι οι συνέπειες, ποιο είναι το μέλλον σε αυτό το κομμάτι Κοζάνης Πτολεμαΐδας και Φλωρίνης, ένα κομμάτι της Φλώρινας, το οποίο έζησε για δεκαετίες με τη ΔΕΗ. Και τώρα η ΔΕΗ αλλάζει χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, κύριε Βόρθο.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντελίδη.
10: Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, ειλικρινά χάρηκα για την ταχύτατη ενημέρωση, έτσι κωδικοποιημένα, όπως τα έχετε στο μυαλό σας. Παρακαλώ να τα επαναλάβετε. Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει για σας, για δεκαετίες, για σας που δεκαετίες επί δεκαετίες οι γονείς σας και οι γονείς των γονέων σας εργάστηκαν υπό τη σκέπη του ελληνικού κράτους, που ήταν η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Τι σήμαινε? Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Εσείς ξεκινήστε και θα σας το ρωτήσω εγώ, έτσι ακριβώς όπως μου είπατε ένα παράδειγμα.
10: Η ΔΕΗ χρόνια ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Στήριξε την εθνική οικονομία, αλλά στήριξε ιδιαίτερα και την περιοχή. Με θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Αυτό μας έκανε να νιώθουμε και εμείς έτσι μια σιγουριά σαν άτομα, σαν κοινωνία, ότι έχουμε δίπλα μας τη μεγαλύτερη επιχείρηση, ζούμε από αυτήν και ουσιαστικά όλα τα χρόνια πορευτήκαμε με τη ΔΕΗ. Εγώ αυτή τη στιγμή με 60+, θυμάμαι από μικρό παιδί τους γονείς μας, τους συγγενείς μας.
7: Ωραία. Να δουλεύουν. Μου δώσατε ένα παράδειγμα. Δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ και οι υπάλληλοι της, οι εργαζόμενοι της. Τι μου είπατε, ότι για 10 ανθρώπους προσλάμβανε 1000, πώς μου το είπατε? Αυτό ήταν ωραίο έτσι πώς μου το περιγράφατε.
10: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό συνέβαινε στη ΔΕΗ. Ήταν μια κρατική επιχείρηση, η οποία η ΔΕΗ χρόνια τώρα, αν χρειαζόταν γιατί την επιχείρηση της πέντε άτομα σίγουρα έπαιρνε 10. Όχι μονάχα στην Πτολεμαϊδά, αλλά και όπου είπε.
7: Ναι. Εγώ τώρα. Καμία αντίρρηση, το καταλαβαίνω, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την περιοχή σας. Ναι, ας μην φύγουμε.
10: Αυτό συνέβαινε. Και έχει κακοκονδύλιο. Άμα πάτε αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι έχει πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι πραγματικά χρειαζόταν η επιχείρηση.
7: Τώρα. Ήταν λοιπόν η ΔΕΗ με το προσωπικό της, αλλά ταυτοχρόνως και ένας κύκλος εργασιών γύρω από αυτήν την, από αυτήν
10: τεράστιο,
7: την μεγάλη τεράστια βιομηχανία.
10: Τεράστιο. Πολλοί εργολάβοι, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε εξαιτίας αυτής της επιχείρησης, βγάζοντας το λιγνίτι, παίρνοντας τεράστια μηχανήματα, τα οποία δουλεύανε χρόνια γύρω στην περιοχή.
7: Μάλιστα. Μηχανήματα, φορτηγά, εν πάση περιπτώσει μια.
10: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν θέμα.
7: Ναι. Έχουν θέμα σήμερα. Έχουν θέμα σήμερα. Αυτό θέλω να πει. Πάμε τώρα να περιγράψουμε το σήμερα.
10: Αυτή η απαγητοποίηση, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν. Ακόμα επί Γεωργίου Παπανδρέου, όταν έκλεισε η Πτολεμαϊδά με την κυρία Μπυρμπίλη, η Πτολεμαϊδά 1, έπειτα η 2, η 3 που κάηκε. Αυτά δεν ξεκινήσανε τώρα. Ξεκινήσανε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΔΕΗ στην περιοχή έχει να επενδύσει χρόνια.
7: Μάλιστα, 16 χρόνια πριν. 16 χρόνια πριν. Ωραία.
10: Ας πάμε 16 Μάλιστα. χρόνια πριν ότι έχει να προσλάβει προσωπικό ουσιαστικά. Εμείς είμαστε σε μια κοινωνία τώρα που βράζει λόγω του ότι αυτή τη στιγμή οι εργολαβικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα οκτάμινα, ήτανε ένα κομμάτι το οποίο είχε φεύγει η ΔΕΗ για να κλείνει τα στόματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι. Στους οκταμινίτες, στους οποίους έδινε μία δουλειά μέσα για 8 μήνες και έπειτα οι υπόλοιποι όλοι αυτοί ζούσαν από το Ταμείο Ανεργίας. Αυτό ήταν χρόνια τώρα, έτσι δουλεύανε, έτσι δούλευε το σύστημα και αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα, όλοι φωνάζουν, όλοι μιλάνε, αλλά κανείς δεν σκέφτηκε τους ανθρώπους που πραγματικά επενδύσανε στην περιοχή. Αυτοί δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Φοβούνται και να μιλήσουν.
7: Ναι. Εντάξει. Ναι, βέβαια από την άλλη πλευρά, κύριε Παντελίδη, υπάρχει και το εξής. Το βάζω ως μια διάσταση. Δεν λέω ότι είναι κυρίαρχη, αλλά το βάζω μια διάσταση. Έως πρότινος εσείς όλοι μαζί εκεί, η ευρύτερη κοινωνία, εκπέμπατε το σήμα κινδύνου για την υγεία σας από τον καρκίνο συνέπεια του λιγνίτη. Ξαφνικά αγαπήσατε καρκίνο, δεν το φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
10: Όχι βέβαια.
7: Ναι,
10: όχι,
7: αλλά βέβαια, ξαφνικά γυρίσαμε πάλι στη λαχνία του λιγνίτη, τον οποίον καταγγέλατε πριν από χι χρόνο.
10: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, επειδή είμαι χρόνια πρόεδρος ξενοδόχων και με διέφερε η περιοχή μου να αναπτυχθεί. Έχουμε επενδύσει ο καθένας στη δουλειά μας πάρα πολλά χρήματα. Μας ενδιαφέρε να παραμείνει ζωντανή. Παρακαλούσα τους καθηγητές των σχολείων να κάνουν μια επίσκεψη μέσα στη ΔΕΗ, μέσα στα ορυχεία, μέσα στα ΚΙΤ, για να δούνε πώς βγαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και τι προσφέρει η τεράστια αυτή επιχείρηση. Δυστυχώς κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτή την επιχείρηση. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι μέχρι χθες ήταν και πολέμοι της ΔΕΗ. Θα σας πω κάτι προσωπικά για μένα. Εγώ ήμουνα πάντοτε στις αγώνες των εργαζομένων δίπλα τους.
7: Ναι.
10: Και στην Αθήνα και παντού. Ξέρουν, εγώ έχω όνομα και επίθετο. Είμαι και ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρω στην περιοχή. Όμως αυτή τη στιγμή, κύριε Γαρουστάλδε, άτομα σαν και εμένα δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν. Δεν έχουν δικαίωμα να μιλήσουν πολύ ανοιχτά για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δείτε στο πληκτρολόγιο μέσα, σε όλα τα social, θα δείτε αυτή τη στιγμή ο καθένας βρίζει.
7: Ναι,
10: βρίζει,
7: από επικριτές της κυβέρνησης το καταλαβαίνω, αλλά φαντάζομαι.
10: Για τον Ε65 αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στο δρόμο.
7: Ναι.
10: Είμαι στο δρόμο για Αθήνα. Δυστυχώς δεν προλάβα, γιατί τον ανοίγουν μετά τις 12. Και έρχομαι από τον παλιό το δρόμο. Και λέω, Θεέ μου, επιτέλους ανοίγει ένας δρόμος ο οποίος θα ερχόμαστε με ασφάλεια στην Αθήνα, γιατί έχουμε και δουλειά στην Αθήνα.
7: Ναι. Τώρα, η καινούργια επένδυση στη ΔΕΗ δεν σας καλύπτει, δηλαδή?
10: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι, να λέμε και τα πράγματα, το κομμάτι της μετάβασης άργησε. Κοιτάξανε πολλά πράγματα, αλλά χθες ήμουνα κάτι, χθες ήμουνα στα εγγένεια της Γόιτερπλαν. Μια επένδυση η οποία είναι πάνω από 150 εκατομμύρια. Μια επένδυση η οποία έχει 1500 στρέμματα θερμοκήπια, θα γίνουν θερμοκήπια και υδροπονία. Έγιναν τα εγγένεια. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό που θα αποσχολήσει πάνω από 300 τόσα άτομα στη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή της χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τέτοια έργα εμείς θέλουμε. Εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουμε και εμείς μια διαφορετική περιοχή αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να με επιβιώσουμε. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής θα σας πω και κάτι το οποίο είναι... μπορείτε να το διαπιστώσετε όχι από μας. Αυτός που φεύγει σήμερα από τη ΔΕΗ παίρνει και 200 χιλιάρικα. Εγώ λέω κάτι. Δίπλα στο εικονοστάσιο το οποίο έχουν στο σπίτι τους, ας βάλουν και το στάση που απογείωσε τη ΔΕΗ. Που την πήγε σε μια άλλη διάσταση. Μια ΔΕΗ που ήταν έτοιμη να κλείσει.
7: Κάνετε και ρήμα. Εικονοστάσει, στάσει.
10: Η οποία ναι. Που είχε φτάσει ένα ευρώ η μετοχή της. Μια ΔΕΗ που σκεφτόταν πώς θα πληρώσει τους μισθούς των εργαζομένων της. Και αυτή τη στιγμή να λένε δόξα τω Θεώ. Γιατί και εγώ πέρα από το ότι ξενοδόχος είμαι και μηχανικός. Βγήκαμε σε σύνταξη και παίρνουμε 1.200 ευρώ. 1.200 ευρώ ο ΔΕΗΤΖΙΣ δεν παίρνει. Παίρνει 1,5, 2, 2,5, 3.000 είναι οι συντάξεις τους. Ναι. Έτσι για να τα λέμε τα πράγματα, η περιοχή έχει προσφέρει πολλά στην εθνική οικονομία, όμως θέλουμε καινούργιες επενδύσεις. Εμείς είμαστε στους ανθρώπους, όπως και ο εργολάβος θέλει καινούργιες επενδύσεις. Ο εργολάβος που επένδυσε σε μηχανήματα. Αυτοί είμαστε που είναι σε άσχημη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
7: Ναι.
10: Για να πάρει μπρος ξανά, η οικονομία αλλάζει το εργασιακό μοντέλο.
7: Ο ιδιωτικός τομέας που φαίνεται ότι έχει πληγεί, αυτοί οι άνθρωποι εσείς που κάνατε δουλειές γύρω από τη ΔΕΗ, ζείτε σήμερα μεγαλύτερη πίεση, κύριε Παντελίδη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
10: Έτσι, θα σας δώσω από, ένα παράδειγμα.
7: Από τον ίδιο τον εργαζόμενο ή τον πρώην εργαζόμενο της ΔΕΗ. Μισό λεπτό, θα το δώσετε το παράδειγμα, θα κλείσετε, θα κάνω διάλειμμα. Και θα σας καλέσουμε εκ νέου στο τηλέφωνο για να δώσετε το παράδειγμα, κύριε Παντελίδη. Εντάξει.
10: Ευχαριστώ.
7: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος. Χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΙΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυδοσίας. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρονται. Προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. mbg.gr τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
16: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
17: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.

0: μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη. Μιλώντας στο ΟΠΕΝ, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στη Σύρο για το θάνατο γυναίκα 41 ετών, εργαζόμενη στο ΕΚΑΒ, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι στην πλάτη. Προηγήθηκε διαπληκτισμός του θύματος με ανδρόγυνο που προσήχθη στην αστυνομία. Πριν από λίγο η σύζυγος αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ο άνδρας συνεχίζει να κρατείται. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδονται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Ε65. Συγγενείς και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεχίζω την συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παντελίδη, είναι ο πρόεδρος ξενοδόχων Κοζάνης. Μιλούμε για την απολιγνητοποίηση, την καινούργια προοπτική της ΔΕΗ και ποιος τελικά είναι ο θυγόμενος περισσότερο σε σχέση εκεί με όλη αυτή την επιχείρηση τη μεγάλη, η οποία κράτησε την οικονομία του τόπου στη Δυτική Μακεδονία για πολλές δεκαετίες. Λοιπόν, κύριε Παντελίδη, λέγατε το παράδειγμα. Καλημέρα σας.
5: Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη δικιά μου την επιχείρηση. Σίγουρα, οι δρόμοι, αν θέλετε, οι κάθετοι που γίνανε, η Εγνατία και όλοι αυτοί, εμάς μας βοήθησαν, αλλά και μας έκοψαν ένα κομμάτι δουλειάς. Συν την αποκλειντοποίηση που ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι, γιατί εμείς δουλεύαμε με τη ΔΕΗ. Θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή είχαν περάσει από το μυαλό μας ότι οι επιχειρήσεις μας θα κλείσουν. Όμως δεν τα βάλαμε κάτω. Δεν τα παρατήσαμε. Αλλάξαμε το εργασιακό μοντέλο. Εγώ προσωπικά δίπλα από το ξενοδοχείο αγόρασα κάποια στρέμματα και έφτιαξα κάποια γήπεδα. Αυτά τα γήπεδα, σε μία, φανταστείτε πριν, εάν μιλούσαμε για το λιγνίτι και για τη μολυσμένη περιοχή, πώς θα ερχόταν οι ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Και πιστέψτε με ειλικρινά, κύριε Πορτοστάτε, ότι σήμερα όλες οι ομάδες της Αλφα Εθνικής από Άρη, Καλλιθέα, Κηφισιά, Καλαμάτα.
4: Κάνουν προετοιμασία σε εσάς. Κάνουν
5: προετοιμασία. Μπορούσατε να φανταστείτε εσείς πριν μερικά χρόνια να έρχονται αυτές οι ομάδες να κάνουν προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα? Με τίποτα. Ναι. Σήμερα αλλάξαμε κι εμείς. Σήμερα η ΔΕΗ ετοιμάζει κάποιες επενδύσεις οι οποίες αυτές πραγματικά χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε και εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες να δουλέψουμε. Ετοιμάζει το data center, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο.

0: λίγο. Δύο αντιλιοταμιεύσεις. Ξεκινάει το αέριο που ήδη έχει ξεκινήσει. Το υδρογόνο, οι μπαταρίες,
1: άρα, το CTR. Άρα η μύρλα που ακούω και όλη αυτή έχει από πίσω άλλα κίνητρα.
0: Δηλαδή, άλλα κίνητρα, φυσικά. Ναι, έχει
1: μέσα
0: κίνητρα.
1: Πολιτική προτίμηση, ιδεολογική ξεκάθαρα. Προτίμηση. Μάλιστα και ο άλλος, αν θέλει να είναι στην να κάνει, πώς θα το πω, να κάνει κριτική στον Μητσοτάκη, να κάνει αντιπολίτευση, θα την κάνει. Αλλά δεν είναι, αλλά είναι, αντιλαμβάνομαι ότι ναι, η ΔΕΗ έφυγε εκείνο το κομμάτι της, έρχεται ένα άλλο κομμάτι που όμως αυτό επίσης δεν σας αφήνει ανενεργούς.
0: Σίγουρα. Σίγουρα όχι, και η περιοχή θα αλλάξει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το μέλλον της περιοχής, αρκεί να μην τα πολεμήσουμε. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε την επιχείρηση να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Σήμερα κάποιες αποκαταστάσεις οι οποίες γίνονται στην Ελλάδα κλήρως δεν υπήρχε. Υπήρχαν μικρά χωράφια. Ανταγωνιστικοί δεν μπορούσαμε να είμαστε ποτέ. Έτσι σήμερα έρχεται η ΔΕΗ και σου δίνει χιλιάδες στρέμματα. Εκεί χιλιάδες στρέμματα σε ιδιώτες επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν. Τι άλλο θέλουμε για την περιοχή μας? Είχαμε το λιγνίτι, θα έχουμε κάτι άλλο. Δεν πεθαίνουμε, ο κόσμος πάει μπροστά. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε για να επιβιώσουμε σαν περιοχή, σαν κοινωνία, σαν κράτος.
1: Να είστε καλά κύριε Παντελίδη, χάρηκα πολύ, καλή δύναμη.
0: Εγώ χάρηκα, να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Γεια σας. Κύριε Ιωάννη Ζαχαράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κάθε καλό σας εύχομαι. Ευθυμία Σεργάκη, χαίρομαι για την θετική εξέλιξη των πραγμάτων. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και όπως και σε εσάς κύριε Μάρκο Πασαλίδη. Στέργη Εδεμίση από το ξηροπόταμο δράμα στην καλημέρα μου και καλώς να περάσει το καλοκαίρι πάνω στα ψηλά βουνά τα δικά σας. Κύριε Μανώλη Μαντιλαρά, καλημέρα σας. Κύριε Χάρη Σάμπαλη, επίσης καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Στην Κατερίνα Αγγελίδη την καλημέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου σταθερά, αγαπητή Κατερίνα. Και το ίδιο στον αγαπητό Παναγιώτη Λικούδη με τα ωραία ποίηματα που σκαρώνει για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Όταν πριν από 2 εβδομάδες συζητήσαμε το θέμα της κυρίας συζύγου του Ευρωβουλευτού κυρίου Φαραντούρη, έλαβα εκείνες τις ημέρες με την τοποθέτηση της κυρίας στην μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και τον μισθό ο οποίος προέκυψε ως αμοιβή για τα 2 χρόνια του συμβολέου της, έλαβα 2 επιστολές. Σε μία τώρα θα προλάβω να κάνω μία μικρή αναφορά, κυρίες και κύριοι. Μου έγραψε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος προφανώς δεν θέλει και ούτε θα το ανακοίνωνα το όνομα και επώνυμό του, επωνύμος πάντως, όπως μου γράφεται πάντα στο πρωτοσάλτα.gr, τα εξής για να τα ακούει ο κύριος Πιερακάκης. Μου λέει, άκουσα στην εκπομπή σας τις δικαιολογίες του Υπουργού κυρίου Πιερακάκη για το εξαιρετικό βιογραφικό της κυρίας Φαραντούρη. Είμαι φυσικός και έκανα το λάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα από το εξωτερικό και παλεύω να βρω μια θέση σε ελληνικό πανεπιστήμιο, παλεύοντας με τη διαφθορά και τη ρεμούλα. Ήμουν υποψήφιος σε θέση στο τμήμα στο οποίο πριν από χρόνια είχα πάρει το διδακτορικό μου και είχα το καλύτερο βιογραφικό. Μία εβδομάδα όμως πριν αρχίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, η κυβερνησάρα μας νομοθέτησε να εξαιρούνται από τις εισηγητικές επιτροπές καθηγητές που διετέλεσαν επιβλέποντες διατριβή σε υποψηφίους. Με αυτόν τον τρόπο έπεσα σε επιτροπή που στήριζε άλλον υποψήφιο με κομματικά κριτήρια και κατώτερο βιογραφικό και φυσικά έχασα τη θέση. Γιατί έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Αν είσαι παιδί του κομματικού συστήματος, εκεί δεν έχεις περιορισμούς. Δηλαδή κόπηκα εγώ, ένας απλός πολίτης από μια θέση επίκουρου, και πατάχτηκε η διαφθορά στη χώρα. Διότι δεν υπάρχει περιορισμός σε τέτοιες υψηλά αμοιβόμενες θέσεις σε συγγενείς πολιτικών προσώπων. Να ξέρει ο κ. Πιερακάκης στις εκλογές από τη σύζυγο Φαραντούρη να ζητήσει ψήφο όχι από εμάς της μεσαίας τάξης που τον στείλαμε εκεί που βρίσκεται. Με εκτίμηση τάδε-τάδε, παρακαλώ να μην διαβαστεί το όνομά μου στον αέρα. Τώρα, αγαπητέ μου κύριε, εγώ καταλαβαίνω την αγανάκτηση, αν πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, όπως μου λέτε ότι αντί για εσάς προτιμήθηκε ένας άλλος με κομματικά κριτήρια. Όχι ότι δεν συμβαίνει, επαναλαμβάνω. Προφανώς. Πιστεύω προφανώς και συμβαίνει. Δεν ξέρω αν συνέβη στη δική σας περίπτωση, έτσι όπως το επικαλείστε, γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θα μπω να ασχοληθώ. Όμως, ως μια πρακτική, βεβαίως και υπάρχει. Τώρα, το ότι νομοθέτησε η κυβέρνηση να υπάρχει αυτό το ασυμβίβαστο μεταξύ του επιβλέποντος στο παρελθόν και του ιδίου να συμμετέχει και σε επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής καθηγητού, αυτό. Δεν το ακούω κακό. Δεν λειτουργήσε στην περίπτωσή σας, γιατί η διαφθορά συνεχίστηκε σε ένα άλλο επίπεδο. Το καταλαβαίνω, καλέ μου κύριε. Αλλά να λοιπόν που σε αυτά τώρα τα πολύ προσωπικά ζητήματα κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει και να βρει άκρη, υπό την έννοια ότι πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά, οπότε είναι κάτι που δεν είναι η δουλειά μου. Απλώς ήθελα να συμπεριλάβω και σε εσάς, αγαπητέ φίλε, ότι το μήνυμα που μου στείλατε δεν αδικήθηκε, δεν πετάχτηκε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

0: Για το ίδιο θέμα είχα πάρει επιστολή μακροσκελέστατη από μια άλλη κυρία, η οποία και αυτή μου έδινε το όνομα τεπώνυμό της εννοείται, η οποία προφανώς δεν θα ακουστεί, μου εξηγούσε σε ποια θέση δουλεύει ως κρατική λειτουργός και μου έθετε μια σειρά ερωτημάτων για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η τοποθέτηση της κυρίας Φαραντούρη στην θέση της. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσουμε την σεζόν αυτή, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπαραστάτης, στυλοβάτης στις εκπομπές μου και στην ενημέρωσή σας με την παρουσίαση αυτοπροσώπως της άποψής του, της γνώμης του για τα πράγματα. Αυτός είναι ο φίλος Σάκης Μουμτζής, τον οποίο περισσότεροι έχετε γνωρίσει εδώ, διότι εκτός από την ενώ στις ραδιοφωνικές μας συζητήσεις, εκτός από την φάση που εσείς τον επιλέγετε να τον διαβάζετε ως αναγνώστες εφημερίδας Καθημερινή ή αλλιώς αναγνώστες της εφημερίδας Ιστοτόπου του liberal.gr. Αγαπητέ μου Σάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Άρη, καλημέρα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, Σάκη, κλείνουμε την περίοδο. Συνοπτικά λοιπόν για την φάση, για τις στιγμές που ζήσαμε από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, έχεις να πεις για την κυβέρνηση τι ακριβώς? Πάνω θα κάνεις μια μικρή αξιολόγηση για όλους τώρα. Ξεκινώ, αν θες να ξεκινήσω από την αντιστρόφος και από την αντιπολίτευση και να αφήσουμε την κυβέρνηση στο τέλος.
1: Ναι, ας αρχίσουμε από την αντιπολίτευση και στο τέλος την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, στην αντιπολίτευση κυριαρχεί ο Τσίπρας, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η επανεμφάνισή του, ό,τι και να γράφεται, ό,τι και να λέγεται. Το γεγονός ότι δημοσκοπικά με το καλημέρα κυμαίνεται γύρω στο 15% είναι μια επιτυχία. Και λέω είναι μια επιτυχία διότι εκτόπισε από την δεύτερη θέση και με τρόπο θεαματικό το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας, όπως γράφηκε κατ' επανάληψη, αποβλέπει στις μεθεπόμενες εκλογές. Δεν αποβλέπει σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές θέλει τη θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται πλην δραματικού απρόόπτου θα την κατακτήσει. Δεν ξέρω όμως αν θα κατακτήσει το περιπόθητο 18% πλάς που είναι και ο πύχης του 2023.
0: Και τη συγκρίσεώς του στη συνέχεια με τον Κασελάκη.
1: Ναι,
0: ο οποίος έχει μια επίδοση του 15%.
1: Το 15%, ναι. Και λέω και έχω κάποιες αμφιβολίες, διότι ο στόχος να διαλυθεί, να εξαφανιστεί από προσώπου γης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επετέφθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Ενδεχομένως να συνεργαστεί και με κάποιες προσωπικότητες του χώρου της ριζοσπαστικής αριστεράς και κάποιες παλιές συνιστώσεις. Και αν μη τι άλλο, να κόψει ένα κρίσιμο ποσοστό από τον Τσίπρα που ένα πιθανό θρίαμβο να τον κάνει μια απλή νίκη ή καν ούτε καν νίκη. Διότι αν πιάσει το ποσοστό του Κασελάκη δεν κάναμε και τίποτα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι...
0: Όπου βέβαια τα μηνύματα του, αυτό μόνο να πούμε στο πολιτικό σκέλος, τα μηνύματα του Αλέξη Τσίπρα αυτοθολώνονται. Δηλαδή προσπαθεί αυτός να πει κάτι ότι δεν είναι το παρελθόν. Αυτοί οι καινούριοι που τον εκπροσωπούν είναι κάτι επίσης αριστερούλιδες παλιάς κοπής, λένε κάτι ανοησίες. Το πράγμα είναι ασυντόνιστο πάντως.
1: Το ιδεολογικό και πολιτικό DNA δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά. Όσες μεταμφιέσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις και να κάνει, όσες κυβιστήσεις πάνω σε προηγούμενες κυβιστήσεις, θα παραμείνει αυτό που είναι. Έρχονται κάποιες κρίσιμες στιγμές που βγάζει το πραγματικό του εαυτό. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα πλήν στην προσπάθειά του να δείξει ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είναι.
0: Ωραία. Δεξιά αντιπολίτευση. Πριν πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Θες ΠΑΣΟΚ?
1: Πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ιδανικοί αυτόχειρες. Για 2 χρόνια σχεδόν παίξαν μπάλα μόνοι τους, δεν κάναν τίποτα, μόνο βάζαν αυτόν γκολ. Ακολούθησαν έναν ολισθηρότατο δρόμο. Είναι η μεγάλη χορηγή, ή μάλλον είναι από τους μεγάλους χορηγούς του Μητσοτάκη, διότι άφησαν όλο τον χώρο του μεταρρυθμιστικού κέντρου να τον γεμονεύσει και έχουν περιοριστεί σε ένα κεντροαριστερό αμιγώς ακροατήριο, το οποίο βέβαια θα προτιμήσει το Τζίπρα σε μια δεδομένη στιγμή, διότι θα είναι ο ενδεχόμενος κυβερνητικός πόλος. Τώρα προχθές μάλωσε η Γιαννακοπούλου με τον Καρχημάκη, ναι, τον γιο Καρχημάκη.
0: Για τα ιδιωτικά,
1: δεν κατάλαβε γιατί μάλωσαν, αφού και οι δυο λένε ότι μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης θα ψηφίσουν το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί μάλωσαν.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνω. Δηλαδή, αυτός ο χώρος παράγει περισσότερη γκρίνια από ό,τι μπορεί να καταναλώσει για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι βρίσκεται σε μία φθορά.
0: Στο μεταξύ, και οι δύο μαζί τους παρακολουθώ, με συγχωρείς που σε διακόψω, διακόπτω. Λένε ότι θα έχουμε πιο αυστηρούς ελέγχους και διάφορα τέτοια. Στοιχειωδώς, αν βγαίνανε στην αγορά, στοιχειωδώς να βγουν να περπατήσουν στην αγορά, στοιχειωδώς, όχι εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση, θα ξέραν, θα είχαν ακούσει ήδη ότι αυτή η Εθνική Αρχή Διασφάλισης Αξιοπιστίας των Πανεπιστημίων, που εξετάζει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μια επιτροπή που κάνει πολύ σκληρά τη δουλειά της. Και υπάρχουν διαμαρτυρίες γι' αυτό. Δηλαδή, έγραφε χθες ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος στα Νέα ότι καθυστερεί να αξιολογήσει τα προγράμματα που τους υποβάλλονται από τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, και σε αυτά τα επιχειρήματα δείχνουν εκεί στο Πασόκ να μην ξέρουν την πραγματικότητα.
1: Το αγνοούν αυτό το θέμα και γι' αυτό ακριβώς έχουν αυτή την φθορά, αυτή την πτώση. Πάμε τώρα να πάμε στον πατριωτικό χώρο.
0: Δεξιά, στην πατριωτική δεξιά. Ναι.
1: Στην πατριωτική δεξιά. Ακλόνητος ο Βελόπουλος. Ακλόνητος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Ναι.
1: Έχει το δικό του μηχανισμό, έχει το δικό του κόσμο. Ο ίδιος είναι φιέστατος, έτσι. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής, γιατί πουλάει. Είναι ένας πολύ καλός πολιτής. Και δεν νομίζω ότι...
0: Είναι ο πρίτανης των πολιτών, των τηλεπολιτών.
1: Ναι. Έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο δίκτυο τηλεοπτικών εμφανίσεων σε όλη την Ελλάδα, που δεν το παίρνουμε χαμπάρι εμείς, αλλά αυτός δουλεύει σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ τον βλέπω, τον παρακολουθώ πώς δουλεύει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου ενδεχομένως είναι και πρώτο κόμμα εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έχουμε την κυρία Καρισιανού, η οποία προφανώς λόγω της απειρίας της εμφανίστηκε πολύ νωρίς και θα κάνουν τα καύσιμά της προώρα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω τώρα με κραυγές για μειοδοσία, για προδοσία, για δεν ξέρω τι είπε σήμερα για το Μητσοτάκη.
0: Εντυπωσιακή αντοχή δείχνει η Λατινοπούλου πάντως.
1: Ναι, εντυπωσιακή αντοχή. Δεν ξέρω τι επίδοση θα έχει εκλογική και δεν ξέρω αν πάμε σε δεύτερες εκλογές.
0: Αντοχή εννοώ δημοσκοπικά τώρα, έτσι.
1: Δημοσκοπικά, ναι. Δεν ξέρω αν σε δεύτερες εκλογές θα επιβιώσει, γιατί κινείται οριακά. Και υπάρχει ένα μεγάλο κενό στον πατριωτικό χώρο, το οποίο θέλει να καλύψει ο Αντώνης Σαμαράς. Πιστεύει ότι μπορεί να ηγεμονεύσει, να πάρει και από τον Βελόπουλο και από την Λατινοπούλου και από την Καρισιανού. Δεν, για τον Βελόπουλο δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Θα παιχτεί και εκεί ένα...
0: Τι εννοείς για τον Βελόπουλο, δεν είσαι σίγουρος, γιατί και το εξήγησε
1: ναι, ότι ο Βελόπουλος δείχνει αντοχές.
0: Α, ότι μπορεί, ότι μπορεί να αλωθεί από τον Σαμαρά, λες,
1: ο Βελόπουλος. Ναι. Και δεν και ένα παιδάκι το οποίο θα αφήσει το χώρο του να αλωθεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έχει, από ό,τι διαβάζω, πρόβλημα στελέχωσης και αντιμετωπίζει και ένα πρόβλημα στρατηγικής άρημου. Δηλαδή, τι θέλει να κάνει ο Αντώνης, ο φίλτρατος Αντώνης. Θέλει μια κούρσα 5 χιλιόμετρων, αυτός να εμφανιστεί ξεκούραστο στα 100 μέτρα και να κερδίσει. Δεν παίζει το όμως έτσι το πολιτικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει να φτιάξει.
0: Και τι να κερδίσει τώρα, μισό λεπτό, να κερδίσει. Δηλαδή να κερδίσει τι πράγμα.
1: Να
0: ρίξει τον νικητή Μητσοτάκη, αν δεν πάρει το εκείνο το ποσοστό, να γίνει τι, να αλλάξουν. Δηλαδή και πάμε σε εκλογή δεύτερη Κυριακή, θα σηκωθούν χεράκια νεοδημοκρατικά που θα πούν κάτσε κάτω πρωθυπουργέ, σε αλλάζουμε. Είναι τώρα, μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά πάνω σε αυτό.
1: Είναι γενικώς η στρατηγική του θολή.
0: Ναι.
1: Τόσο από το πότε θα ιδρύσει το κόμμα, όσο και με τι ατζέντα θα εμφανιστεί. Έτσι. Γιατί στα εθνικά θέματα δεν νομίζω ότι μπορεί ο λόγος του να είναι πιστικός απέναντι στα πεπραγμένα.
0: Είχε ένα νόημα να πεις τότε για το Σκοπιανό κάποιους ανθρώπους, άγγιξε κτλ. Μάλιστα. Σήμερα κάνεις κόμμα για να πεις τώρα πάω να ρίξω τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή κάνεις κόμμα μονοπρόσωπο για εναντίον ενός προσώπου. Δεν έχει λογική.
1: Ναι, έχει τις δυσκολίες του. Έχει τις δυσκολίες του. Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Σήμερα ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη. Δεν θα σχολιάσω τώρα για τις εκλογές την άνοιξη. Αυτό είναι γνωστό έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε νοήμονας άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη. Πρέπει να γίνουν άνοιξη και για το καλό του τόπου, αλλά και για το καλό του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτός αποφασίζει. Έτσι. Λοιπόν, για να πάρουμε όμως την πορεία της Νέας Δημοκρατίας από το φθινόπωρο του 25 έως σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολλά πισωγυρίσματα. Υπήρχαν καθυστερήσεις, όπως βέβαια υπήρχαν και σημαντικά έργα, σημαντικές βελτιώσεις, σημαντικές επιδόσεις, αλλά υπήρχαν και καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις. Υπήρξε μία, θα έλεγα, σε πρώτη φάση, σε πρώτη στιγμή, αντίδραση η οποία δεν ήταν υπρέπουσα όπως φάνηκε με το χειρισμό της υπόθεσης του ΠΚΠ. Πολύ γρήγορα η ίδια η παράταξη κρέμασε στα μανταλάκια τους υποκατηγορίαν βουλευτές της, οι οποίοι όπως αποδείχθηκε οι περισσότεροι αθώθηκαν, απειλάγησαν, οι υποθέσεις του μπήκαν στο αρχείο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει και μια πολύ πιο ξεκάθαρη στρατηγική τώρα η Νέα Δημοκρατία απέναντι στην ενδεχόμενη επανεμφάνιση του Σαμαρά, το πρώτο, και το δεύτερο, να καταστήσει ακόμα πιο σαφή ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεύτερες εκλογές δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια εκλογική αναμέτρηση, ναι, στην οποία θα παιχτεί η αυτοδυναμία.
0: Και αυτό πότε θα επιτευχθεί έτσι να μπει χοντρά το δίλημα, αν φέρεις τον χρόνο πιο κοντά στο πρόβλημα. Δηλαδή, ναι, το πιο, όταν λέω πρόβλημα, τι εννοώ, να το ξεκαθαρίσω. Εννοώ ότι αν το ζητούμενό σου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, το δίλημα θα λειτουργήσει της μίας Κυριακής, αν το πράγμα έχει στο όριό του.
1: Ναι,
0: λέει μία λογική, λέει μία εκδοχή των πραγμάτων. Μία εκδοχή, δεν λέω, θα συμβεί αυτό. Δεν το ξέρω δηλαδή.
1: Το δίλημα του Κυριάκου, με δεδομένους τους σχετισμούς που υπάρχουν, είναι πολιτική σταθερότητα, πολιτική αβεβαιότητα. Έτσι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και για την οικονομία. Δηλαδή, το έθεσε και σήμερα στη συνέντευξή του στο Open, αν δεν κάνω λάθος. Όταν το ρώτησαν για τη συνεργασία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είπε ότι αν πιστεύετε ότι το ζήτημα της χώρας είναι να υπάρχει μια, το διαβάζω ακριβώς, μια κυβέρνηση Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, Κουτσούμπα, θα πω καλή τύχη. Αυτή είναι η εναλλακτική. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Ναι. Η κυβέρνηση του ειδικού σκοπού, η κυβέρνηση της δημοκρατικής, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι αυτό ακριβώς που περιέγραψε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα, θέλουμε δεν θέλουμε, θα τεθούν.
0: Και με αυτά τα διλήμματα θα ξεκινήσουμε την καινούργια μας περίοδο, Σάκη μου. Σε αφήνω φρουρό, γιατί μαζί θα ξεκινήσουμε, σε αφήνω φρουρό ότι αν χάσω εγώ κάτι αυτές τις μέρες θα το έχεις πιάσει εσύ σίγουρα, που συνεχίζεις ακάθεκτος εκεί και ακούραστος.
1: Συνεχίζω ακάθεκτος τις διακοπές μου γράφοντας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Εσύ το ίδιο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Είναι αυτό που λέμε απεργό εργαζόμενος, λοιπόν. Χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Κυρίες και κύριοι, κάνουμε το πρώτο διάλειμμα εδώ. Μπορείς να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, όμως έχεις την Εθνική Τράπεζα, η οποία θα σε βοηθήσει σε κάθε σου βήμα. mbg.gr, περισσότερες πληροφορίες.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Θεόδωρη Γεωργιάδη για τις ευχές σας. Αγαπητέ Νικόλαε, αγαπητέ Βασίλη.
7: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
8: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
9: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
11: Χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας λόγω τροχαίου ατυχήματος, ενώ μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους για Λαμία. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη θα επικεντρωθούμε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε με συνέντευξή του σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο Open, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η οικονομία φαίνεται να δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι είναι προτεραιότητα οι παραγωγικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε την ακρίβεια ως την μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως είπε, θα μοιράσουμε και το τελευταίο ευρώ που μπορούμε να διαθέσουμε. Ο Πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα αλλά και το βράδυ. Συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών στην Σύρο. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού, ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λόγω μάχης αρχικά με την γυναίκα και συνέχεια με τον άνδρα. Ο διαπληκτισμός εξελίχθηκε σε συμπλοκή με αποτέλεσμα υποσυνθήκες που διερευνώνται, ο άνδρας να την τραυματίσει με μαχαίρι στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Ο άνδρας που κρατείται από την αστυνομία υποστήριξε ότι μαχαίρωσε την γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Η σύζυγός θα βρέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετήθηκε η κυβέρνηση της Γαλλίας με σκοπό να σταλούν άμεσα ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μένονται στην χώρα. Την είδηση γνωστοποίησε τα ξημερώματα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε τα ξημερώματα κατάσταση έκτακτης ανάγκης εθνικού ενδιαφέροντος στην περιφέρεια της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα, ώστε το κράτος να κινητοποιήσει περισσότερους πόρους για να ενισχυθούν οι προσπάθειες να σβήσουν οι φωτιές. Παράλληλα, ανέθεσε τη διαχείριση της κρίσης στη στρατιωτική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως εξετάζει να εξαπολύσει την μεγαλύτερη ως τώρα στρατιωτική επίθεση στη χώρα. Εχθές για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Από την πλευρά του, ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία σε ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στην επικράτειά του. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την επιβολή από σήμερα νέων δασμών στις αγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν προχωρήσει σε επαρκείς ενέργειες για την αντιμετώπιση της καταναγκαστικής εργασίας. Οι νέες επιβαρύνσεις κυμαίνονται από το 10% έως 12,5% και αφορούν σημαντικούς οικονομικούς εταίρους των ΗΠΑ, όπως η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Ινδία. Σήμερα λυγεί η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Επίσης, είναι και η τελευταία μέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και επαναφορά του μέτρου αναμένεται το φθινόπωρο. Το μεσημέρι αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Το τελευταίο αντίο λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Σε εξέλιξη είναι η εξόδους ακολουθίας στο κλεισάκι του Αγίου Ανδρέα στον χώρο του γυροκομείου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο κημητήριο. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε τα δελτία μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, φτάσαμε ήδη στην Παρασκευή. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Είναι η ώρα που ακούτε το Δημήτρη Στουμπό.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και χώρια από την επόμενη εβδομάδα.
0: Εγώ θα κάνω χρήση.
1: Γιατί θέλει να μας φορτώσει την εκπομπή. Λοιπόν, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνει και διακοπές.
0: Θα είναι ο Δημήτρης Στουμπός.
1: Ο συνεργάτης, ο εκλεκτός.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Θα το παλέψουμε.
0: Ούτε διαφωνίες, ούτε αντιρρήσεις. Οπότε θα μπορείς να έχεις.
1: Χωρίς διαφωνίες δεν έχει καλό περιεχόμενο η προσπάθεια. Οι διαφωνίες αρκεί να είναι ουσιαστικές και νομίζω όποτε είναι ουσιαστικές.
0: Συμφωνούμε. Εναλλάξα κάνουμε τις διακοπές μας. Οπότε θα είμαστε τις επόμενες 4 εβδομάδες. Τις 2 θα είναι μόνος του ο Δημήτρης Στουμπός. Τις άλλες 2 μόνος μου εγώ. Από 24 του μήνους θα είμαστε και πάλι και οι 2 στο μικρόφωνο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν θα σας αφήσουμε χωρίς εκπροσώπηση τουλάχιστον της ομάδας και θα σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα της
1: εκπομπής. Το βασικό είναι ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς εκπλήξεις ο υπερατλαντικός πρόεδρος, ο
0: οποίος
1: γκαζώνει για όλα.
0: Πιστεύεις και μέσα στο
1: Δεν υδρώνει.
0: Να πούμε ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια πάντα είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μας ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 210-4800-170 έως 174 τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας αναζητήσετε και να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Λες για τον πρόεδρο Τραμπ. Πριν πεις για τον πρόεδρο Τραμπ,
1: εγώ να πω για τα βενζινάδικα.
0: Εγώ θα σου πω σήμερα ότι είναι μια σημαντική ημέρα. Για ποιον λόγο?
1: Εδώ και 52 χρόνια.
0: Α, εσύ θα έλεγες επειδή επέστρεψε στη δημοκρατία ότι επέστρεψε ο Καραμαλής στην Ελλάδα. Εγώ θα σου έλεγα.
1: Ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Τι θεωρείς για τους Έλληνες πιο σημαντικό γεγονός?
1: Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Η μεταπολίτευση ή την κατάργηση της Μοιχείας το 1982 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου?
1: Κοίταξε τώρα, μου θυμίζεις διάφορους και στην πολιτική και στη δημοσιογραφία που είναι αυτό που λέμε, μπερδεύουν και τα πεπόνια και τα μήλα.
0: Αλήθεια, είναι,
1: και τα αχλάδια. Να με πειράξεις. Δεν λέω ότι ήταν μικρό πράγμα.
0: Μεγάλο πράγμα ήταν.
1: Λέω ότι είναι μικρό πράγμα.
0: Ήταν μια μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου.
1: Αλλά το οικογενειακό δίκαιο, τι να κάνουμε, έχει μεγάλη σημασία και σε πολλά γίναν βήματα στη συνέχεια, αλλά αυτό ήταν πολύ βασικό.
0: Εξυγχρονισμός ήταν.
1: Αλλά η μεταπολίτευση ήταν βασική για όλη την ιστορία και τα δεδομένα της χώρας, άρα είναι βαρύτερο, πιο θεσμικό.
0: Προφανέστατα.
1: Πιο δημιουργικό για όλους μας, γιατί άλλαξε μια ολόκληρη φάση από τη μαυρίλα της 7 ετούς δικτατορίας. Πήγαμε στη δημοκρατία που είπαμε. Είπαμε ότι παρά τα προβλήματα, τα διέξοδα πολλές φορές, τις υπερβολές
0: και τις σταθερότητες
1: και τις πολεμικές.
0: Είναι το πιο σταθερό πολίτευμα τα τελευταία 52 χρόνια που έχει περάσει ποτέ η χώρα, εννοώ σε συνέχεια. Δεν νομίζω ότι είχε περάσει αντίστοιχη περίοδο σταθερότητα στην.
1: Δεν ξαναχάμε, όχι.
0: Μετά την απελευθέρωση.
1: Μερικοί τα ξεχνάνε αυτά και πολιτικοί εκφραστές και ηγεσίες πολλές φορές. Υπερβολικά επίθετα χρησιμοποιούνται. Εκνευρίζομαι αφάνταστα όταν ακούω τα περί χούντας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Εκνευρίζομαι αφάνταστα, επειδή είμαι λίγο μικρός και θυμάμαι τι σημαίνει χούντα και για τους μαθητές τότε που ήμουν μαθητής και για τους δασκάλους και για τους καθηγητές, πέρα από τις γειτονιές και άλλα πολλά, ή και για γενικότερα ζητήματα και το κυριότερο με την ολοσχερή προδοσία και καταστροφή της Κύπρου που τα ξανασχολιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αυτά λέω να μην τα ξεχνάνε.
0: Με εθνικό ακροτηριασμό.
1: Τι να πω, ένα απλό παράδειγμα, ότι ξαφνικά μια μέρα δώσαν εντολή και μας κουρέψανε όλους γουλή σαν τα γίδια σε όλα τα σχολεία. Το λέω με το συμπάθειο για τα γίδια.
0: Με ποια αφορμή?
1: Για λόγους υγιεινής και καθαριότητας, υποτίθεται. Εντάξει, μετά από αυτό λυθήκαν τα ζητήματα υγιεινής και καθαριότητας. Τι από τώρα.
0: Σωστή.
1: Το θυμάμαι και αυτό, γιατί. Ή τέλος πάντων, να δείξω κάτι άλλο, που το θέμα του θρησκεύματος και της πίστης ήταν και παραμένει σοβαρή υπόθεση και για τη χώρα,
0: βεβαίως,
1: αλλά και για άλλες χώρες.
0: Ναι, αλλά αυτό
1: πρέπει να ασκείται ελεύθερα. Ελεύθερα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και όχι με επιβολή. Θυμάμαι λοιπόν κάτι υποχρεωτικούς εκκλησιασμούς, κάθε τόσο και λιγάκι, τα οποία το μόνο που κάνανε ήταν να οδηγούν πολλά παιδιά στο άλλο άκρο. Το
0: βέβαια
1: θυμάμαι.
0: Θα σου πω ότι αυτό δεν ήταν μόνο συνήθεις που εφαρμόζονταν επί χούντας και μετά. Εγώ θυμάμαι στο σχολείο ότι υπήρχαν υποχρεωτικοί εκκλησιασμοί. Εντάξει, βέβαια οι κοινωνίες αλλάζουν, κοιτάνε μπροστά.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
3: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Μας είχαμε καθυστερήσεις και ζητήματα. Θα θυμίσω ότι στη γειτονική Ιταλία, που ήταν και παραμένει η πιο καθολική χώρα του κόσμου, με την έννοια ότι είναι η έδρα όχι απλά του Βατικανού αλλά του παπισμού και γενικότερα της καθολικής εκκλησίας, μόλις το 1974 έγινε μια ανελαίτη κοινωνική και πολιτική αναμέτρηση που οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα για να καθιερωθεί το διαζύγιο, όπου κερδίθηκε, νίκησε με μεγάλη διαφορά η επιλογή του να νομιμοποιηθεί η διαδικασία του διαζυγίου. Και νομίζω ότι αυτό σημάδεψε τότε πάρα πολύ και τα κοινωνικά πολιτικά ζητήματα στην γειτονική χώρα, όπως και το θέμα τώρα που ανέφερες, το επαιτειακό. Αλλά λέω τώρα να πω και κάτι άλλο για να μην παρεξηγηθώ για όσους μας ακούνε. Παρότι είχαμε τα υποχρεωτικά, είπαμε εκεί, τα εκκλησιάσματα και τα ρέστα, εγώ θέλω να πω και το ανάποδο. Μας οδήγησαν επίσης υποχρεωτικά σε κατηχητικά, αλλά μέσα από αυτό το κατηχητικό, για λίγο διάστημα τουλάχιστον, είχα γνωρίσει, από ό,τι γνωρίζω τώρα, είναι μακαρίτης, έναν ιερωμένο, έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος έδινε πράγματι αξία σε αυτό που έκανε. Και παρότι ήταν υποχρεωτικό, τελικά, επειδή στην αρχή την κοπανάκανε πολύ, τελικά δεν την κοπανάκαμε, γιατί
0: έκανε...
1: Κάτι μαθαίναμε, κάτι παίρναμε.
0: Πάντως, αυτά που πήρες δεν ήταν
1: στο εργαλείο.
0: Δεν ήταν πολύ αποδοτικός ο ιερωμένος, γιατί αυτά που πήρες τελικά σε οδήγησαν σε λανθασμένους ιδεολογικούς δρόμους και αναζητήσεις. Οπότε δεν έκανε σωστά τη δουλειά του ο ιερωμένος.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι εδώ και να μην βρεις το ανάποδο. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εντάξει, εγώ απλά να αναφέρω. Αεράκης λεγόταν, νομίζω ότι.
0: Ναι, ήταν σπουδαία προσωπικότητα και έχουν γραφτεί.
1: Από νεαρός, εντάξει. Σε πολλά ήταν ίσως λίγο πιο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θυμάμαι με αγάπη ακόμα αυτό που έζησα.
0: Και
1: άλλοι νεαροί.
0: Και
1: άλλοι νεαροί. Λοιπόν, και τέλος πάντων, θέλω να πω ότι μέσα από τα προβλήματα ή από αυτά που φαίνονται ανάποδα για μικρότερους και μεγαλύτερους, πολλές φορές βρίσκεις κάτι καλύτερο. Κάτι λέγανε οι αρχαίοι μου πρόγονοι, ουδέν. Καλό να μην γες κακού και τα λοιπά. Λοιπόν, άρα να έχουμε ψυχραιμία, ξαναλέω, γιατί είναι και μέρες που μεγαλώνουν οι εντάσεις και διεθνώς και εσωτερικώς, και να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων όσο μπορούμε και με την ανταλλαγή των διαφωνιών και των επιχειρημάτων.
0: Να πω άλλο ένα χαρακτηριστικό της ημέρας που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, μάλλον, που έχει γίνει σαν σήμερα στο παρελθόν, η πιο σημαντική εξέλιξη, είδηση, γέννηση μάλλον.
1: Σας ακούμε. Ακριβή.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζένιφερ Λόπες. Αυτό είναι. Συμφωνεί μαζί μου και ο Γιώργος Μπραχνός που είναι απέναντί μας. Επιδραστικότατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, που είναι ήδη 54 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, 56 ετών. 56 ετών.
1: Πλήρης νεότητας.
0: Ακριβώς, είναι η πλήρης νεότητά της. Από την άλλη, είναι όντως πάρα πολύ ενεργητική σε αυτή την ηλικία και όντως πολύ επιδραστική. Αστευόμενος.
1: Και ας μας βάλει εδώ ο συνεργάτης μας ένα καλό κομμάτι της Τζένιφερ Λόπες να την τιμήσετε, αφού τι θυμάστε και οι δυο σας, εγώ μαζί σας, έστω και ως μικρή μειοψηφία.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Εντυπωσιακή. Λοιπόν, παραμένει
0: πάμε στα μεγάλα. Σαν σήμερα επίσης πολύ σημαντικό, και υπάρχει και μια εξέλιξη εκδοτική σε αυτό. Σαν σήμερα υπογράφηκε η συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης ήταν για μας αυτή τη στιγμή είναι ευαγγέλιο στις διεθνείς σχέσεις, γιατί καθόρισε τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είναι ευαγγέλιο διότι την επικαλούνται οι Τούρκοι για την ίδρυση του τουρκικού κράτους επί της ουσίας, και είναι ευαγγέλιο και για μας γιατί καθορίζει πλήρως τα σύνορα τα οποία σήμερα αναθεωρητικά η Τουρκία επιδιώκει να τα αμφισβητήσει.
1: Εντάξει, το ευαγγέλιο της Τουρκίας του Ερντογάν, για να το κρατήσω και λίγο σε μικρή διαφοροποίηση, του νεοσουλτάνου όπως λέω από χρόνια, είναι η επιβολή της ισχύως και του εγώ θέλω, έτσι καταλαβαίνω και αυτό θέλω να κάνω και στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω βρήκε γι' αυτό μεγάλη φιλία και σύμπραξη εν πολλής με τον νέο κάτοικο του Λευκού Οίκου, που φαίνεται και στη συνέχεια ότι θα δούμε διάφορα. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και την ιστορία του κυρίου Πούτιν και από ό,τι βλέπω πάει από κοντά και ο φίλος μας ο αρχιμανδαρίδων του Πεκίνου. Αλλά τώρα να μην τα πάρω όλα,
0: ναι, πάντως εγώ επειδή αναφέρθηκα στην εκδοτική διάσταση της συνθήκης της Λοζάνης, για πρώτη φορά μεταφράζεται στα ελληνικά ως αυτόνομη έκδοση με μια πολύ καλή μετάφραση, και ξέρω ότι ήδη έχει εκδοθεί και κυκλοφορεί η συνθήκη της Λοζάνης σε πολύ καλή μετάφραση, και νομίζω ότι όσοι έχετε δυνατότητα να ζητήσετε το, δεν μπορώ να βοηθήσω, δεν θυμάμαι ποιος εκδοτικός οίκος το έχει εκδώσει, ούτε ποιος το έχει μεταφράσει, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ καλή δουλειά. Και όσοι ενδιαφέρεστε να έχετε άποψη και γνώση, καλό είναι να την αναζητήσετε την έκδοση αυτή. Πάντως έχουν γραφτεί εκατοντάδες επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Όντως είναι η βάση και του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βεβαίως εμείς είχαμε και.
1: Και του τουρκικού κράτους.
0: Και του τουρκικού πρωτίστως, αλλά και του ελληνικού. Εγώ απλώς επαναλαμβάνω ότι τα δωδεκάνησα και. Νομίζω και τα. Όχι, νομίζω και τα επτά.
1: Καλά, ήρθαν μετά λόγω της ιστορίας της Ιταλικής κατοχής.
0: Βεβαίως.
1: Που απελευθερώθηκαν το 48, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Ναι,
1: γύρω, εκεί γύρω, ναι. Καλά, μετά το τέλος του πολέμου.
0: Ναι, να μην πούμε κάτι που είναι λανθασμένο. Νομίζω και εγώ το 48. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη η οποία καθόρισε το τουρκικό κράτος. Άρα ως εκ τούτου, σήμερα που ο Ερντογάν βάζει στο τραπέζι αναθεωρητικές απόψεις και προσεγγίσεις για τη συνθήκη, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να τις βάλει και να ουσιαστικά αμφισβητήσει ο ίδιος εμέσως την ίδια την υπόσταση του νεοτουρκικού κράτους. Πάμε στα
1: είπαμε, ο καθένας διαλέγει τις σελίδες που τον ενδιαφέρουν, τα αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν. Ο καθένας το λέω για τους γείτονες.
0: Δεν μπορείς να το δεις. Δεν μπορείς να το δεις.
1: Δεν γίνεται όμως έτσι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά τέλος πάντων η πραγματικότητα είναι πολυσύνθετη και παραμένει εκρηκτική. Και νομίζω θα προστεθούν πολλές κινήσεις παραπάνω, γιατί βλέπουμε τις απειλητικές συνεχώς δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν το επόμενο διάστημα. Νομίζω κανείς δεν ξέρει, ίσως ούτε και ο ίδιος ακριβώς, και παρότι προσπάθησε να μας σερβίρει και αυτή τη νέα συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, το μόνο θετικό που είδαμε είναι ότι τέλος πάντων ζητάει στο όνομα της συνεργασίας της Πυρηνικής να ενισχύσει και να διατηρήσει τους δεσμούς συνεργασίας με το Ισραήλ στα πλαίσια των συμφωνιών του Αβραάμ, όπως είχαν υποθεί. Αλλά τέλος πάντων το πιο επικίνδυνο είναι ότι εδώ πολλές παράμετροι και αυτής της συμφωνίας δεν είναι γνωστές, παρά μόνο τα τεράστια δισεκατομμύρια που θα πάρουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, και καλά θα κάνουν να τα πάρουν. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθεί αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί εδώ πάμε σε μια ζυγοστάθμιση σε εισαγωγικά ή χωρίς με την κατάσταση στο καθεστώς των αμουλάδων στην Τεχεράνη και στα πυρηνικά. Και ενδεχομένως, παρότι μπορεί να φαίνεται ότι σε πρώτη φάση ικανοποιείται το Ισραήλ σε σχέση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, στην πραγματικότητα η ανησυχία είναι μεγαλύτερη και θα δούμε πώς θα πάει. Άλλωστε τελικά το ταξίδι του κ. Νετανιάχου ανεβλήθη μέχρι νεωτέρας, όπως είπαμε, από τις προηγούμενες ημέρες.
0: Να πούμε επίσης ότι, να επιβεβαιώσω ότι το 48 όντως έγινε η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. 7 Μαρτίου του 48 υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ρόδο, επειδή το είχαμε σε κρεμότητα αυτό το Το λέω, το αναφέρω.
1: Μας ξεφεύγουν καμιά φορά για λάθη. Ναι. Τι να κάνουμε,
0: μην πούμε. Καλό είναι να μην πούμε κάτι που θα.
1: Προσπαθούμε. Προσπαθούμε.
0: Λάθος. Ευχαριστούμε την κυρία Μέρη για την βοήθειά της στην ηλικία της Τζένιφερ Λόπες. Είναι όμως 56 και όχι 57 που μας γράφεται. Είναι νομίζω το 1970 γεννηθήσα.
1: Δεν ξέρω, ανοίξα το τραγούδι του Ζαμπέλα, κυρία Λόπες.
0: Αμφισβητεί το κούρεμα στα σχολεία. Αμφισβητεί ο κύριος Μιχάλης το κούρεμα στα σχολεία. Λέει, από ποια πόλη έρχεστε? Εγώ, λέει, που έδισα στη δικτατορία, δεν με πήγε κανένας να κουρευτώ.
1: Θα το θυμίσω ότι σε όλες τις καταστάσεις, ακόμα και επί δικτατορίας, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές δεν σημαίνει ότι είχαν και υλοποίηση και εφαρμογή πάρα αυτά και 100%. Mm-hmm. Έχουμε ένα χούι τέλος πάντων στην Ελλάδα.
0: Κάποιοι ξεφύγατε.
1: Εν περιστερίω, επειδή θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα μας μείνει αξέχαστο όσο το περάσαμε.
0: Ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Μιχάλης, τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Δημήτρης θεωρεί ότι η κατάργηση της Μιχίας δεν βελτίωσε τα πράγματα κοινωνικά. Είχε ηθικό υπόβαθρο ο νόμος, ο οποίος καταργήθηκε σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη. Είναι η άποψή του, σεβαστή. Εντάξει, διαφωνούμε και διαφωνεί νομίζω και η μεγαλύτερη πλειοψηφία της κοινωνίας. Οι κοινωνίες, ειδικά οι φιλελεύθερες δημοκρατίες, τραβάνε μπροστά και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της επιλογής του.
1: Άλλα τα προσωπικά
0: την ηθική
1: δικαιώματα.
0: Δεν την καθορίζεις. Και την ηθική δεν την καθορίζεις με νόμους. Είναι προσωπική, έτσι, αξία. Είναι στον αξιακό κώδικα του κάθε ανθρώπου.
1: Το ξέρουμε αυτό από τις αντιφάσεις σε όλες τις θρησκείες. Άλλη είναι η στάση αυτών που εννοούν αυτά που πιστεύουν και τα εκπέμπουν αυτά. Και εγώ το λέω για όλα τα θρησκεύματα. Και είναι άλλη η στάση και των πολιτών που λένε ότι είναι οι πιο πιστοί διαφόρων θρησκευμάτων επίσης και στη ζωή τους συνήθως κάνουν τα ανάποδα ή πολύ διαφορετικά. Αλλά τέλος πάντων η μετάνοια πάντα υπάρχει, άλλωστε και ο Μέγας Κωνσταντίνος που έγινε Άγιος στο τέλος.
0: Σε έχουν πιάσει τα θρησκευτικά.
1: Και τι να κάνω, με έστειλε στα διάφορα θεσμικό, κοινωνικό, προσωπικά. Λοιπόν, έχει παίξει τεράστιο ρόλο η Εκκλησία γι' αυτά. Και στις αξίες της ανθρωπότητας.
0: Και συνεχίζει να παίζει. Και μετά την πανδημία, που πολλοί κόσμος αναθεώρησε την οπτική του για τα πράγματα, αναζήτησε πάλι αρχές και αξίες στη θρησκεία γενικότερα, στις θρησκείες γενικότερα.
1: Ας βοηθάνε όλοι από κάθε πιστεύω στο να είναι πράγματι οι αξίες μπροστά στους ανθρώπους και όχι απλά ο χρηματισμός και η συγκυριακή επίδειξη του ετσιθελισμού, να μην πω τις άλλες φράσεις.
0: Μετά την πολυλογία μας, να πάμε σε ειδήσεις. Θα συνεχίσουμε με θέματα συνεντεύξεις.
1: Έχουμε και καλές ειδήσεις.
0: Διευρυμένη ατζέντα στο επόμενο μισάωρο.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Για μία ακόμη φορά του ενδεχόμενου πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Συνεχίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζει η αστυνομία σε σχέση με το θάνατο γυναίκα 41 ετών Σισίρο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβει σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε αρχικά με τη γυναίκα και στη συνέχεια με τον άντρα. Ακολούθησε συμπλοκή με τον άντρα να τραυματίζει με μαχαίρι τη γυναίκα στην πλάτη. Ο άντρας υποστήριξε ότι τη μαχαίρωσε ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε με ντρόουν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τον Αμερικανικό στρατό στο Μπαχρέιν και στην Ιορδανία, ως ανταπόδοση για τους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στην επικράτειά του. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας και ο καιρός νεφώσει στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε με Τζένιφερ Λόπες.
1: Μα την κόψατε, κύριε Γιώργο.
0: Είναι παραγγελία του Δημήτρη Στούμπου λόγω των γενεθλίων του.
1: Αφήστε μας κάτι.
0: Των γενεθλίων της, όχι του γενεθλίων του, του γενεθλίων της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και ένα από αυτά θα σταθώ. Όντως έχει μεταφραστεί πολλές φορές προφανώς στη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που κυκλοφορεί και είναι πολύ σημαντική έκθεση είναι τα πρακτικά των εργασιών από την Βουλή των Ελλήνων και είναι με πρωτοβουλία των Κωνσταντινοπολιτών. Είναι πολύ σημαντικό έργο και όντως νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναζητήσετε. Όμως μια που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, να πούμε ότι τα εθνικά θέματα πάντα θα είναι στο επίκεντρο και ένα εκ των εθνικών θεμάτων, Δημήτρη, κατά την άποψή μου, είναι και ο εφοπλισμός. Ο εφοπλισμός, δηλαδή η συνεισφορά των εφοπλιστών στην ελληνική οικονομία, που το τελευταίο διάστημα έχει αμφισβητηθεί ως προς τη δυνατότητα να μεταφέρουν πετρέλαιο από την Κασπία, τη Μαύρη Θάλασσα κτλ. Και σου θυμίζω ότι είχαν μπει κυρώσεις από την Ευρώπη και προσπαθούσε η Ελλάδα να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις αυτές για τη μεταφορά του νομίμου πετρελαίου. Έχουμε στη γραμμή,
1: είναι πιο σύνθετο,
0: αλλά έχουμε στη γραμμή τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή, για να μας τα εξηγήσει ακριβώς τι συνέβη στην Ευρώπη, τι συνέβη με τις κυρώσεις στην Ρωσία και πόσο αφορά και τα ελληνικά συμφέροντα αυτή η απόφαση. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα από το αεροδρόμιο Ζάβεντεμ των Βρυξελών. Επιστρέφω τελευταίο στολμό ικανών στην πατρίδα.
0: Με το καλό σας βάλαμε, σας υποδεχθήκαμε με Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι τυχαία εισαγωγή.
2: Και καλά που κάνατε, διότι μου αρέσουν τα ενθουσιώδη άσματα και θέλω την ευκαιρία να ευχηθώ στον κύριο Στούμπο αϊχαλής δημιουργικός.
0: Όχι, δεν είναι τα γενέθλια του, λάθος. Δεν μας παρακολουθήσετε, είναι τα γενέθλια της Τζένιφερ Λόπες.
2: Άκουσα γενέθλια του κύριου Στούμπου την ώρα που συνδέθηκα.
1: Αυτά κάνουμε σε αυτή την εκπομπή και μπερδεύουμε τον κόσμο, κύριε Φαραντούρη.
2: Δεν πειράζει, οι ευχές μου πάντως είναι διαχρονικές.
1: Εντάξει. Δεχτές.
0: Οι ευχές πάντα.
1: Να είμαστε καλά όλοι. Και η κυρία Λόπες.
2: Και η κυρία Λόπες. Λοιπόν, πράγματι είχαμε ένα διπλωματικό θρίλερ τις τελευταίες 48 ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Εξού και εγώ παρέμεινα πίσω και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων, διότι αυτό που εν τέλει ήταν το κρίσιμο ήταν το τελευταίο πακέτο κυρώσεων προς τη Ρωσία να μην συμπεριλάβει
1: το περιβόητο 21ο.
2: Ακριβώς, όπως ζητούσε η ελληνική πλευρά και ορθώς, κυρώσεις σε

0: σχέση με εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Και δεν έχει να κάνει τόσο με τον εφοπλισμό ή τα ναυτιλιακά συμφέροντα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η χώρα μας δυστυχώς ήταν, είναι και παραμένει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση γιατί έγινε, κακώς κατά τη γνώμη μου, εξαρτημένη από το υγροποιημένο φυσικό αέριο τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή όσο και γενικότερα στις ενεργειακές τις ανάγκες. Και σε μια δύσκολη συγκυρία όπου έχουμε κλειστά τα στενά του Ορμούς, όπου το Κατάρ που είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει κάνει πάυση εργασιών. Έχει κλείσει μετά τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή από το Ιράν και ούτω καθεξής. Όπου επανεργοποιούνται οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα και κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμα και τα στενά του Σουέζ. Όπου η παγκόσμια κοινότητα αναζητεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Θα ήταν λάθος η Ελλάδα να υποχωρήσει στις πιέσεις των Γερμανών και άλλων παραγόντων, όπως έγινε με την Αυστρία, η οποία μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν σύμμαχός μας, αλλά επαναχώρησε τελευταία στιγμή υπό το βάρος γερμανικών πιέσεων, και να αποδεχθεί ένα πακέτο κυρώσεων που θα έπληται κυρίως την ενεργειακή μας ασφάλεια και την επάρκεια ενεργειακού εφοδιασμού. Περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό και εγώ στήριξα αυτή την προσπάθεια και νομίζω καλώς υπήρξε αυτή η εξαίρεση. Εξαιρέθηκαν δηλαδή οι εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή φυσικό αέριο που υγροποιείται και έρχεται με καράβια στη χώρα μας, την νήσο Ρεβιθούσα έξω από την Πάχη, στο τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου. Από εκεί και πέρα αεριοποιείται, μπαίνει στο σύστημα. Το ενεργειακό μας μείγμα, το φυσικό αέριο, έχει τεράστια φέτα στην πίτα της ηλεκτροπαραγωγής. Έτσι, με φυσικό αέριο παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Κακώς κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία χρόνια δεθήκαμε τόσο πολύ στο άρμα του φυσικού αερίου, διότι είναι και εισαγόμενο και ορυκτό. Κακώς κατά τη γνώμη μου δεν διαφοροποιήσαμε περισσότερο τις πηγές ενέργειας, τα μέσα προμήθειας και κυρίως το ενεργειακό μας μείγμα. Σήμερα όμως, όταν έχουμε να διαπραγματευτούμε πέντε πράγματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο σήμερα, πρέπει να είμαστε σοβαροί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να είμαστε συμπεταγμένοι σε αυτά που ζητάμε.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου.
0: Ναι, κύριε Μουρούτη, έχει ολοκληρώσει τις εργασίες τους, τουλάχιστον οι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουμε, δηλαδή το αμιγώς κοινοβουλευτικό έργο με την κατάθεση τροπολογιών, προτάσεων, εκθέσεων, ψηφισμάτων και ούτω καθεξής. Όμως, ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την εμπλοκή του σε θέματα που τρέχουν, έχει αρκετή δουλειά.
1: Έχει δουλειά και τις δραστηριότητες.
0: Οι εξελίξεις συνεχίζονται, δηλαδή.
1: Εγώ σας ρωτάω για τον εξής λόγο, διότι εδώ έχουμε μία κλιμακούμενη ένταση στην Μέση Ανατολή. Εδώ και 13 μέρες έχει επιστρέψει ο πόλεμος επί της ουσίας. Βομβαρδίζεται το Ιράν. Υπάρχει μία ένταση στις διμερείς σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και η Ευρώπη, παρά το γεγονός, όλοι τις ασκούμε κριτική της Ευρώπης, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κάνει παράλληλες κινήσεις όσο ό,τι αφορά την αμυντική της θωράκιση, την εξωτερική της πολιτική, επί της ουσίας δεν έχει ένα αποτύπωμα ηγετικό ή συμβιβαστικό σε αυτή τη μεγάλη κρίση που αφορά και την ίδια την οικονομία της Ευρώπης. Και μου κάνει εντύπωση το ότι συνεχίζεται μια κρίση και την ίδια στιγμή η Ευρώπη σιγά σιγά μπαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όπως θα λέτε είναι, παρόλα αυτά, ορισμένοι από εμάς είμαστε παρόντες, ανάλογα με το.
1: Δεν είναι θέμα προσώπων και προσωπικών.
0: Θα σας πω. Εξαρτάται λοιπόν πού βρίσκεται ο καθένας και τι κάνει ο καθένας. Για παράδειγμα, μόλις χθες καταθέσαμε με τον συνάδελφό μου, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, τον Γιάννη Ντομανιάτη, ερώτηση στην ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική σε σχέση με μονομερείς ενέργειες της Λιβύης αναφορικά με την ΑΟΣ. Αφορούσε την ΑΟΣ της Ιταλίας. Παντρεύουμε όμως τις αντιδράσεις τις ελληνικές για το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο με όσα απεργάζεται η λιβική κυβέρνηση για άλλες χώρες. Θα μου πείτε, Έλληνες ευρωβουλευτές δεν είστε, μάλιστα. Αλλά οι συμμαχίες χτίζονται και οι αντιδράσεις είναι πιο αποτελεσματικές και το αποτέλεσμα πιο καλό και στιβαρό όταν λειτουργείς ως Ευρωπαίος παράγοντας και όχι αμυγός εκπροσωπώντας τα στενά εθνικά σου σύνορα. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο που περιγράψατε πριν. Διότι μέσα στη θερινή ραστόνη και διότι μέσα γενικότερα στον αναχωρητισμό της Ευρώπης υπάρχουν και κάποιες ευκαιρίες για την πατρίδα μας. Ας σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι πρέπει να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Το λέμε στο Πασόκ, το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της συνθήκης. Η ρήτρα αμοιβαία αμυντικής συνδρομής. Το άρθρο 42, παράγραφος 7 της συνθήκης είναι ένα εργαλείο που παρά τον ύπνο στον οποίο καθεύδουν τα ευρωπαϊκά όργανα, οι ευρωπαϊκές ελίτ ή τα ετερόκλητα συμφέροντα που υπάρχουν μέσα στην Ευρώπη, εξασφαλίζει αυτό που ονομάζουμε θωράκιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας κάθε κράτους μέλους. Τι λέει το άρθρο 42, παράγραφος 7? Ότι αν οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεχθεί απειλή ή επίθεση, όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υποχρεούνται να συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια ρήτρα τέτοια, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη, δεν υπάρχει όμως ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να υλοποιηθεί, αν μακριά από εδώ έρθει εκείνη η ώρα να το ενεργοποιήσει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν και ζητούμε να υπάρξει μια επιχειρησιακή δομή, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα blueprint, ένας οδηγός για τα βήματα σε περίπτωση που κάποιο κράτος μέλος θελήσει να ενεργοποιήσει και πρέπει να ενεργοποιήσει αυτή τη ρήτρα. Είχαμε μια ευκαιρία να το ζητήσουμε δυνατά στο άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε στην Κύπρο, θυμάστε, τον Απρίλιο, μετά τα γεγονότα με τον drone από το Ιράν. Τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναγνωρίσει ότι χρειάζεται να καταστρωθεί ένα τέτοιο σχέδιο. Είχαμε πει ότι, παιδιά, βάλτε μπροστά να βγει η Ελλάδα και η Κύπρος να το ζητήσουν. Στο Συμβούλιο Κορυφής που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στις Βρυξέλλες, το τελευταίο για την Κυπριακή Προεδρία, δεν το ζητήσαμε. Εγώ λοιπόν καλώ και από τη φιλόξενη και δραστήρια και επιδραστική εκπομπή σας και την Αθήνα και το Υπουργείο Εξωτερικών και την κυβέρνηση να ενώσουμε δυνάμεις έτσι ώστε μια ρήτρα που προστατεύει την πατρίδα μας, που συνιστά έναν παράγοντα συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν πάση περιπτώσει διαμορφώνει ένα πλαίσιο θωράκισης της εδαφικής μας ακεραιότητας και της ηθικής κυριαρχίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ανακατατάξεων, να γίνει προτεραιότητα της εξωτερικής μας πολιτικής.
2: Κύριε Φαραντούρη, ας επανέλθουμε λίγο στο θέμα του 21ου πακέτου, γιατί υπάρχει ένας σφοδρός αντίλογος από ό,τι βλέπω και σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όχι για τα επιμέρους, τι είπε η Ελλάδα, τι είπαν οι άλλοι κτλ. Το ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτόν τον αριθμό πολλών πακέτων κυρώσεων, χωρίς να έχουμε ουσιαστική, πώς να το πούμε, αποτελεσματική ασφιχτική πίεση από την πλευρά του Πούτιν κτλ. Ποιος είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στην Ευρωβουλή, από ό,τι καταλαβαίνετε? Είστε τώρα εκεί 2,5 χρόνια σχεδόν. Πόσο, δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Είναι διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεχίζει να υποστηρίζει και ορθώς το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι σε οποιονδήποτε δέχεται παράνομη επίθεση. Του τέστην η Ουκρανία και κυρίως ο Ουκρανικός λαός. Από την άλλη, όλες αυτές οι κυρώσεις, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν γίνει χωρίς έναν προγραμματισμό και χωρίς μία διάθεση λύσης και μία διάθεση ειρηνευτικής επίλυσης όλο αυτό το διάστημα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
0: Και στις συζητήσεις και στο διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων 48 ώρων. Καλή ώρα στη χώρα μας. Εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή κριτική και μεγάλη κριτική και διαχρονική κριτική, ότι δείτε, η Ελλάδα έβαλε βέτο. Δεν χρειάστηκε να βάλει βέτο, ενώ εξέφρασε τις επιφυλάξεις, οι οποίες τελικά έγιναν αποδεκτές και ορθώς. Σε αντίστοιχα όμως σημαντικά ζητήματα δεν το έκανε στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα τα προϊόντα, τα οπωροκυβευτικά που εξάγουμε. Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε εμείς κεράσια στη Ρωσία ή ροδάκινα από την Ιμαθία και από την Έδεσα στη Ρωσία, και μπορούν οι Γερμανοί, διότι το αξίωσαν όταν συζητούνταν αντίστοιχες κυρώσεις, να εισάγουν αλλιεύματα.
1: Ρωσικό βακαλάο για την ακρίβεια. Σωστά δεν το λέω?
0: Σωστά, σωστά. Άριστα τα λέτε. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε χώρα.
2: Άρα ένας Ευρωπαίος, ακούστε με κύριε Φαραντούρη.
1: Για εμάς όμως συγγνώμη Δημήτρη, είναι πιο σημαντικό από τον βακαλάο, γιατί έχει πολύ και μεγαλύτερη οικονομική αξία. Συγγνώμη Δημήτρη.
0: Μα δεν το συζητάω, ξέρετε κάτι.
1: Άρα ένα-ένα τη φορά.
0: Κοιτάξτε, ναι, για παράδειγμα, στα προϊόντα αυτά της φυτικής παραγωγής, τα αγροτικά ελληνικά προϊόντα, θα έπρεπε να είμαστε αποφασιστικοί και δεν θα έπρεπε να σιωπήσουμε όταν ήρθε η ώρα. Διότι στις περιοδίες μου και στις συζητήσεις που έχω σε όλη την Ελλάδα, βλέπω περιοχές όπως η Βέρεια, η Μαθία, η Έδεσα και άλλες περιοχές να έχουν πληγεί, η Καστοριά, μην πάτε μακριά, να έχουν πληγεί βάνασα μεταξύ άλλων και από τις κυρώσεις τις οποίες έχουμε.
1: Η γούνα όμως στην Καστοριά δεν αποκαθίσταται με directiva της Ευρώπης και μόνο, δηλαδή δεν θα αποκατασταθεί η οικονομία και η σχέση εμπιστοσύνης των αγορών με μια directiva, όμως είναι σημαντικό να υπάρξει μια ελάφρυνση τουλάχιστον
0: πολιτική. Όπως επισημάνατε πολύ σωστά, οι Γερμανοί για ίσονο σημασία ζήτημα κατέβασαν τα στυλό στο Συμβούλιο.
1: Να πούμε επίσης.
0: Κατέβασαν τα στυλό για να εισάγουν μπακαλιάρο. Κατέβασαν τα στυλό οι Γερμανοί. Και προχθές συμπαρέσυραν τους Αυστριακούς, οι οποίοι και αυτοί πλήττονται από το ενδεχόμενο κυρώσεων, περαιτέρω κυρώσεων στο
1: ενδεδειγμένο
0: φυσικό
1: αέριο. Σε μια
0: αέριο.
1: Συγκεκριμένη τράπεζα επίσης είχαν ένα ζήτημα οι Αυστριακοί, στις επιπτώσεις δραστηριοτήτων μιας Αυστριακής τράπεζας στη Ρωσία. Θέλαν την εξαίρεση, νομίζω το πέτυχαν, αλλά έχετε δίκιο και ως προς το φυσικό αέριο επίσης.
0: Και στο φυσικό αέριο, μην ξεχνάτε ότι η Αυστρία ήταν και είναι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα hubs, ένας από τους μεγαλύτερους κόμβους φυσικού αερίου. Ήταν σταθμός διαμετακομιστικός, τουλάχιστον του φυσικού αερίου αγωγού, και είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται στο ενδιάμεσο της Δυτικής Ευρώπης και της Ρωσίας, από την οποία προμηθευόταν για πάρα πολλά χρόνια φυσικό αέριο, όπως και οι περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επαναλαμβάνω, οι κυρώσεις πρέπει να έχουν μια αρχή, μέση και τέλος, πρέπει να στοχεύουν κάπου. Και για να ξαναθυμηθούμε λιγάκι και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές μας, αγαπητοί μου οικοδεσπότες, πρέπει να κατατείνουν σε αυτό που όλοι επιθυμούμε, την ειρήνη. Mm-hmm. Όχι η ειρήνη ανεφόρων, όχι η ειρήνη με κατεβασμένα τα βρακιά, όχι η ειρήνη εις βάρος του διεθνούς δικαίου, αλλά πάντως οτιδήποτε γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική σε σχέση με τρίτες χώρες πρέπει να έχει και μια διάσταση ειρήνης. Διαφορετικά θα ξεχάσουμε και από πού προήλθαμε και από πού ξεκίνησε το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα.
2: Θα επανέλθουμε.
1: Απλώς εγώ να προσθέσω ότι αυτό που κατάφερε η Βουλγαρία ήταν η αφαίρεση του Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλου από τον κατάλογο των κυρώσεων. Σωστά δεν τα λέω, κύριε Φαραντούρη.
0: Όπου
1: και αυτό έχει μεγάλη αξία ως προς την επιρροή και τον ανταγωνισμό της Ρωσικής Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και εκεί έχουμε ενδιαφέρον μεγάλο.
0: Τεράστια ζητήματα. Αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε μια ολόκληρη συζήτηση για την εκκλησιαστική διπλωματία και για το πώς η ήπια ισχύ της πατρίδας μας με τα τέσσερα πατριαρχεία και την υπερχιλιετή μακραίωνη παρουσία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων σε όλο το τόξο της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Συρίας και των Βαλκανίων μπορεί να είναι καταλύτης θωράκισης της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας.
1: Και γιατί επίσης η σχέση εκκλησίας και κράτους δεν είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά κάτι πολύ πιο σύνθετο, όπως πολύ σωστά βάλατε κι εσείς στην συζήτηση, και γι' αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό που δεν θα πρέπει να γίνεται προϊόν μόνο εσωτερικής αντιπαράθεσης και εύκολου διαλόγου. Ήταν ωραία η συζήτηση μαζί σας, κύριε Φαραντούρη. Καλές διακοπές σας ευχόμαστε και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
0: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άιλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
11: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με μία είδηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί η Ευρώπη δείχνει ότι έχει αντανακλαστικά, ειδικά σε εταιρείες κολοσσούς που πλέον είναι και οικονομικά ισχυρές αλλά και πολιτικά και κοινωνικά ισχυρές. Σε τι αναφέρομαι? Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google. Γιατί? Γιατί επί της ουσίας είναι ο νέος κανονισμός για τις ψηφιακές αγορές, γιατί επί της ουσίας έκρινε ότι ο αμερικανικός κολοσσός παραβίασε δύο από τις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, η λεγόμενη AI Act που ψήφισε η Ευρώπη, και είναι πολύ και αυστηρή αλλά και σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι ουσιαστικά η νομοθεσία που αφορά τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες. Θέλω να πω ότι το πρόστιμο αυτό είναι το δεύτερο πρόστιμο που έρχεται αντίστοιχα σε ψηφιακή πλατφόρμα. Είχε προηγηθεί το πρόστιμο που είχε βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Meta, στην Facebook ας πούμε, και νομίζω ότι θα είναι και προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των Αμερικανών οι ακυρώσεις που μπαίνουν στις μεγάλες πλατφόρμες. Η άποψή μου είναι ότι πολιτικά αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με αντίστοιχες καταστάσεις, με αντίστοιχα πρόστιμα, διότι δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτη μία πλατφόρμα. Θυμίζω ότι μέσω των πλατφορμών μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ένα μέσο ενημέρωσης και, αν προβληθεί από τον αλγόριθμο των πλατφορμών, να κυριαρχήσει, να έχει έσοδα περισσότερα από τον ανταγωνισμό του, να δημιουργήσει μία τάση και στις πολιτικές ειδήσεις και στα πολιτικά ζητήματα, να έχει μία ισχυρή κοινωνική επιρροή και να πουλάει, να είναι ένας τόπος πώλησης προϊόντων που είναι πολύ ισχυρός. Άρα λοιπόν με μία πλατφόρμα μπορεί να ελέγχει και την πολιτική και την ενημέρωση, την ειδησιογραφία και το εμπόριο, κάτι το οποίο στο παρελθόν δεν υπήρχε, δεν υπήρχε τέτοια συγκέντρωση ισχύως. Επίσης με τις νέες τεχνολογικές, αν θέλετε, εξελίξεις, δηλαδή την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης, πλέον οι πλατφόρμες αυτές χρησιμοποιούν δεδομένα που αφορούν, που προέρχονται από όλους τους πολίτες, χωρίς να αποδίδουν και κανένα δικαίωμα πίσω στους πολίτες. Η Γαλλία επίσης, να σας ενημερώσω, είχε επιβάλει και ένα τέλος δικαιωμάτων στις πλατφόρμες, ειδικά στην Google, δικαιώματα για τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή ένα μέσο ενημέρωσης όταν προέβαλε κάποιες ειδήσεις αποδίδονταν δικαιώματα σε αυτά. Πλέον νομίζω δεν έχει υιοθετηθεί αυτό το μέτρο από άλλες χώρες και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να υπάρξει μία πίεση στις μεγάλες πλατφόρμες προκειμένου να μην είναι ανεξέλεκτες και προκειμένου ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται στην κοινωνία να είναι ο ενδεδειγμένος. Δημήτρη, με άφησες να μονολογήσω για την Google.
1: Αλλά είπα να φύγω, αλλά
0: η ώρα είναι και 57, πρέπει να διακόψουμε για διαφημίσεις και ειδήσεις, να επιστρέψουμε μετά με σημαντικότερα θέματα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

ξεραστές, όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

γλώσσα και τα σπαράγματα. Σχολάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

ένα χάδι. Πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου. Πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: μα εσύ δεν ξέρεις να ανοιχτείς. Για στάσου λίγο, μη μου τρώνεις.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ECOMAT.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT.

0: Τα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: άποψη ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί σας και σήμερα να δούμε τα γεγονότα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι αν είστε εκτός πόλης, μην τολμήσετε αυτή την ώρα να μπείτε στην πόλη. Υπάρχει μια τελείωτη ουρά αυτοκινήτων από την περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη, από το ποτάμι, μέχρι τουλάχιστον μέχρι το Δημαρχείο, και τα αυτοκίνητα δεν κουνιούνται καθόλου. Δεν είναι ότι πηγαίνουν σημειωτών, δεν κουνιούνται καθόλου. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάποια πολύ σοβαρή δουλειά στην πόλη, μην μπείτε σήμερα, γιατί είναι τραγική η κατάσταση. Αν μπορούσε ο Δήμαρχος, ο Βουλευτής, ο Περιφερειάρχης, ο Περιφερειάρχης να ανοίξουν μια ματιά από πάνω, θα καταλάβαιναν τι λέμε. Το άλλο σοβαρό θέμα της επικαιρότητας έχει να κάνει με τα αγροτικά μας ζητήματα, καθώς η βροχή που είχαμε σήμερα είναι γνωστό σε όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ότι η πρώτη η οποία πλήττεται είναι η παραγωγή της σταφίδας τέτοια εποχή. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, τον κύριο Διονύση Βερτζά, για να μας πει περισσότερα, γιατί είμαστε σε μια φάση αναμονής για τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ να κάνουν την αναγγελία. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι πρέπει να πούμε σήμερα για το θέμα αυτό του καιρού, που εντάξει, είχαμε ακούσει ότι θα γίνουν βροχές, αλλά δεν ξέραμε τι και πώς. Για να μας τα πείτε λίγο εσείς που τα ζήσατε απόψε.
2: Ναι, κοιτάξτε, είχαμε πράγματι μία άκερη βροχόπτωση σήμερα το πρωί, η οποία, όπως είναι γνωστό, θα μας δημιουργήσει προβλήματα και στην ποιότητα του προϊόντος, αλλά θα έχουμε και ζημιά. Και στη σταφίδα και στα μπροστάφυλλα, στα μπέλια δηλαδή, αλλά και στα κυπευτικά. Ναι. Έτσι λοιπόν, μετά τη βροχή, εγώ επικοινώνησα με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στην Πάτρα, με τον οποίο κλείσαμε ραντεβού να είναι την ερχόμενη Τετάρτη στη Ζάκηθο για να κάνουν αυτοψία. Ναι. Και θα πρέπει σήμερα να έχουν γίνει, να γίνει αναγγελία από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ που είναι στη Ζάκηθο, που είναι οι γραμματείς των κοινοτήτων, οι πρώην γραμματείς των κοινοτήτων, να γίνει αυτή η αναγγελία. Έτσι λοιπόν έχουμε επικοινωνήσει και με την αντιδήμαρχο
1: την κυρία
2: Αυγουστίνου, η οποία συντόνισε τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, τι προς το ζημιά θα έχουμε και τι θα γίνει.
1: Από την εμπειρία σας, μετά από τέτοια βροχή, τέτοια εποχή, τι προκύπτει, σαπίλα?
2: Κοιτάξτε, προκύπτει σαπίλα και φέτος είναι μια χρονιά λιγάκι επιβαρημένη σε ό,τι αφορά τα έντομα. Και θα έχουμε κουνούπι, η σαπίρα θα φέρει κουνούπι και καταλάβαινε τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Είναι μια δύσκολη ώρα τώρα, διότι δεν είναι εύκολο να πει να ψεκάσεις, γιατί είναι οι μέρες κοντά στο τρίγο.
1: Στη συγκομιδή, ναι.
2: Και οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εντομοχτώνα για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το κουνούπι το λεγόμενο.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα στην παραγωγή και θα έχουμε και ένα πρόβλημα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε έγκαιρα το ποσοστό ζημιάς, διότι σαν σταφυδοπαραγωγή παίρνουμε μια επιδότηση, τη συνδεδεμένη, τη λεγόμενη, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να παραδίνουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα σταφυδά ένα στρέμμα.
1: Ναι.
2: Εάν λοιπόν έχουμε τη ζημιά η οποία υπολογίζουμε και αναμένεται,
1: και παραδοθεί λιγότερη, προκύπτουν προβλήματα κάθε χρόνο. Ναι. Και ζητάτε, εσείς παρακαλείτε, να είναι λιγότερη αναστρέμα, η κυβέρνηση δεν ακούει τα γνωστά. Ναι.
2: Ναι, για να γίνει μείωση των στρεμμάτων, πρέπει να έχουμε ποσοστό ζημιάς από τον ΕΛΓΑ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι το θέμα μόνο να πάρω μια αποζημίωση, δεν μας έχει μάθει ο ΕΛΓΑ να μας αποζημιώνει, και τουλάχιστον να πετύχουμε τη μείωση των κιλών. Βέβαια θα διεκδικήσουμε και αποζημίωση, αλλά όπως είναι γνωστό υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τον ΕΛΓΑ.
1: Είναι μια ερωτική καταστροφή ο ΕΛΓΑ για να το σκεφτεί, ναι, τι θα αποζημιώσει.
2: Ναι, επίσης έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα στη Ζάκηθο, ότι υπάρχουν οφειλές παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ από τα ασφάλιστρα. Ο ΕΛΓΑ έχει πάρει μια απόφαση η οποία θα έλεγα είναι είναι παράλογη. Εφόσον χρωστάει χρήματα, χρωστάει αποζημιώσεις στους αγρότες, δεν κάνει συμψηφισμό οφειλές σε ασφάλιστρα με αποζημιώσεις και λέει πληρώστε μου πρώτα τα ασφάλιστρα και μετά να σας δώσω κάπου 6 μήνες ανακόμα να σας δώσω την αποζημίωση.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο, έχουμε ενημερώσει το Βουλευτή. Πρέπει κάτι να γίνει. Έστω και τώρα πρέπει κάτι να γίνει. Και θα αντιμετωπίσουμε τεράστιο πρόβλημα.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο βουλευτής πρέπει να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τα αγροτικά θέματα. Βέβαια, δεν είναι το αντικείμενό του. Είναι το αντικείμενό του το ιατρικά και ασχολείται πιο πολύ με το νοσοκομείο και τους γιατρούς. Αλλά και το θέμα με τους αγρότες σε μια μονοεδρική περιοχή χρειάζεται λίγη φροντίδα το θέμα από τους πολιτικούς.
2: Είναι πλέον γεγονός και δεν μπορεί να αφισβητήσει κανείς αυτό, ότι υπάρχει μια αντιαγροτική πολιτική η οποία ξεκινάει από τις Βρυξέλλες. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει μέχρι σήμερα στηρίζουν αυτή την αντιαγροτική πολιτική. Στηρίζουν αυτή την απόφαση των Βρυξελών. Ναι. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε προς τα εξαφάνιση. Και μετά τη σημερινή βροχή και κάποιοι να θέλουν να καλλιεργήσουμε στα φύλλα, δυστυχώς θα αποσυρθούμε. Διότι έχουμε τεράστια προβλήματα με την κλιματική αλλαγή, έχουμε μια επιχείρηση χωρίς στέγη, αυτό είναι γεγονός. Βλέπετε τι γίνεται και σε άλλες περιοχές, χαλάζια, βροχές, ανεμοθύελες. Ο ΕΛΓΑ δεν ανταποκρίνεται, παρόλο που πληρώνουμε ακριβά ασφαλίστρα, έτσι. Μας υπόσχονται ότι θα κάνουν αλλαγές, αλλά αυτές οι αλλαγές δεν έχουν έρθει ποτέ. Με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε ακριβά ασφάλιστα και να μην παίρνουμε ποτέ αποζημίωση.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες θα το δούμε. Να ενημερώσουμε και τον βουλευτή, να δούμε τι θα μας πει η προϊσταμένη που θα έρθει την Τετάρτη από την Πάτρα και από εκεί και πέρα να είμαστε αναμονή. Εκείνο που έχει σημασία και πρέπει να γίνει σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, έχει ξεκινήσει η διαδικασία από το Δήμο τη ενώση που είχαμε με την κυρία Βουστίνου να γίνουν οι αναγγελίες. Και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες να κάνουν δήλωση στα κτηνοπαραγωγή, να κάνουν δήλωση. Γιατί αν δεν γίνει δήλωση από τον κτηνοπαραγωγό, δεν θα γίνει εκτίμηση για να έχουμε τη μείωση των κιλών. Αυτό είναι βασικό που πρέπει να γνωρίζουν στα κτηνοπαραγωγή. Πρέπει να κάνουν δήλωση για να μπορέσουν να έχουμε τη μείωση στα κιλά που χρειάζεται να παραδώσουν αυτά.
1: Ναι.
2: Για να μπορούν να πάρουν τις ΕΔΜΕ.
1: Πάντως οι ανταποκριτές του ΕΛΓΑ επικοινωνούν με τους κοινοτάρχες, από ό,τι ξέρω, για να είναι σε συνεννόηση και με τις κοινότητες για να ξεκινήσουν τη διαδικασία.
2: Γίνεται πράγματι αυτή η συνεννόηση με τους προέδρους των κοινοτήτων, αλλά επειδή η εποχή είναι δύσκολη και μπαίνουμε και στον Αύγουστο, και επειδή ήδη έχουμε συνεννοηθεί με την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ της Πάτρας και θα έρθει στη Ζάκη του Τετάρτη, καλό πράγμα είναι
1: να γίνουν όλα μαζί.
2: Να γίνουν λιγάκι σύντομα, να μην καθυστερούμε, να μην χάνουμε χρόνο.
1: Ναι.
2: Γιατί έρχεται και Αύγουστο και καταλαβαίνει τι θα γίνει.
1: Μεσολαβή και Σαββατοκύριακο, είναι και αυτό κακό. Γιατί δεν ξέρω, γίνεται η διαδικασία Σαββατοκύριακο του ανταποκριτή να στείλει τα έγγραφα.
2: Πιστεύω ότι θα γίνει η αναγγελία σήμερα από τους ανταποκριτές. Έμπειροι είναι, γνωρίζουν τα
1: κείμενα. Δεν έχει γίνει ακόμα. Ήμουνα με τρεις ανταποκριτές στο Δήμο τώρα γι' αυτό. Είναι σε επικοινωνία με τους κοινοτάρχες, γι' αυτό σας το λέω. Και περιμένουν να δουν.
2: Εντάξει.
1: Ωραία.
2: Και καλό πράγμα είναι όσο μπορούμε τη γραφειοκρατία να τη μειώνουμε.
1: Ναι. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσουμε δύο κουβέντες. Γενικά περιμέναμε καλή παραγωγή στα φίδας φέτος. Λίγη αλλά καλή.
2: Κοιτάξτε, ήταν μειωμένη παραγωγή γιατί είχαμε προβλήματα.
1: Ναι.
2: Και με τον περονόσπορο και με τους αέριδες που είχαμε. Αλλά εντάξει. Ήταν μια μειωμένη παραγωγή, αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Ξέρουμε αν έχει ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ για τις διορθώσεις του 25 ή για τις αιτήσεις του 26.
2: Δυστυχώς, λοιπόν, που το λέω. Οι τελευταίες ειδήσεις που έχουμε δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Διότι ο κύριος Πιτσιλής παίρνει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες είναι λιγάκι μπερδεμένες, θα έλεγα. Η τελευταία απόφαση που πήρε ζητάει ευθύνες από τους υπαλλήλους που συντάσσουν τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος για το τι δηλώνει ο κάθε παραγωγός. Να σκεφτείτε να πηγαίνει σε μια φτιάξη τεχνολογική σου δήλωση.
1: Ακριβώς.
2: Και να είναι υπεύθυνο ο λογιστής.
1: Το ίδιο παράδειγμα ήθελα να πω και εγώ.
2: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι έγινε τώρα.
1: Αν και απευθυνθήκαμε με αρθρογραφία στον κύριο Πιτσιγκλή, διότι αν δεν τα γνωρίζουν τα θέματα στην ΑΔΕ, να μην ασχοληθούν.
2: Κοιτάξτε, το θέμα τώρα είναι το εξής. Ότι από τα χτες που έλαβαμε αυτά έγγραφα, έγιναν τρία συμβούλια στην Αθήνα από τις οργανώσεις που έχουμε. Για τις εταιριστικές αλλά και τις ιδιωτικές. Και οι ιδιώτες δηλαδή που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση.
1: Τα ΚΙΔ εννοούμε.
2: Αυτοί είναι οι οποίοι εκπροσωπούν τα ΚΙΔ.
1: Ναι.
2: Η απόφαση που πάρθηκε ήταν τα μολύβια κάτω.
1: Ναι.
2: Δεν προχωράμε σε καμία ενεργοποίηση δικαιωμάτων.
1: Κοιτάξτε,
2: καταλαβαίνετε
1: κύριε
2: ότι
1: Πρόεδρε,
2: αυτό δεν είναι ευχαριστώ. Έτσι
1: σίγουρα
2: είναι ευχαριστώ.
1: Δεν είναι, αλλά όταν λέγαμε να εξηγιανθεί ο ΠΚΠ και όχι να αναλάβει ΑΔΕ αντικείμενο που δεν γνωρίζει, στην κυβέρνηση δεν ακούγανε.
2: Κοιτάξτε, είναι πρώτη χρονιά φέτος που γίνεται αυτή η αλλαγή. Δεν μπορούν λοιπόν να μας βάζουν όλους τους αγρότες στην ίδια κατηγορία. Ξέρουμε πώς γινόταν, τι γινόταν με τις επιδοτήσεις. Ξέρουμε ότι οι κύριοι υπεύθυνοι για το θέμα των επιδοτήσεων είναι οι Βρυξέλλες, διότι από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Τα συμφέροντα είναι τέτοια όπου ό,τι η πανογραψίματα γινόταν ξεκίναγε από εκεί. Διότι οι βόρειες χώρες παράγουν μηχανήματα, για να μπορούν να πουλάνε μηχανήματα στις νότιες χώρες, έπρεπε να γίνουν αυτά που γινόταν. Δηλαδή δεν ήταν κάτι τυχαίο, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως ξέφυγε το θέμα σε κάποιες περιοχές και καταλαβαίνετε τι γίνεται από εκεί και πέρα. Τώρα λοιπόν δεν φταίμε όλοι οι αγώνες και δεν μας βάζουν όλους στην ίδια κατηγορία. Και καλό πράγμα είναι να καθίσουν στο τραπέζι, να γίνει μια συζήτηση αυτό που έχουμε ζητήσει. Έτσι ζητήσαμε δηλαδή μια συνάντηση με τον κύριο Πιτσιλή. Και εν πάση περιπτώσει, όσο δεν τα πράγματα λέμε με το όνομά τους, δεν μπορούν τώρα οι πόρνες της φυλής να μας το πούν ότι υπάρχουν. Γνωρίζουμε τι γίνεται σε όλες τις τομείς.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν τα πληρώσουμε εμείς οι αγρότες.
1: Πολύ καλό
2: θα
1: το παράδειγμα.
2: Εμείς οι αγρότες.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι θα πληρώσουν τα σπασμένα, όχι οι κλέφτες που τα φάγανε.
2: Δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμείς οι αγρότες, γιατί κάποια στιγμή θα μιλήσουμε, παρόλο που έχουν ψηφίσει ένα νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, θα αρχίσουμε να βγούμε να μιλήσουμε και να μιλήσουμε και με ονόματα. Έτσι, και εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πλέον άλλο αυτή τη συκοφαντία που ερχόμαστε κάθε μέρα.
1: Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν τα θέματα, γιατί είναι εξειδικευμένα το κάθε τι και γι' αυτό προσπαθούν να βρουν νόμους για να καλυφθούν οι ίδιοι.
2: Έχω πει και παλιότερα, θα το πω και σήμερα επειδή πλησιάζουμε στο τέλος, ότι το μεγάλο σκάνδαλο και το σκάνδαλο του αιώνα είναι το σκάνδαλο της αγροτικής τράπεζας με τα κόκκινα δάνεια. Προσπαθούν λοιπόν με κάποιους τρόπους να το κουκουλώσουν αυτό το σκάνδαλο. Έτσι. Λοιπόν, δεν μας πετάνε τον μπαλάκι και θα μας πηγαίνουν αλλού να μας δημιουργούν προβλήματα. Κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και κάποια στιγμή θα υποχρεωθούν να βγουν ονόματα. Και εκεί τα πράγματα θα ζωήσουν. Εύχομαι λοιπόν να μην φτάσουν στο σημείο, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να βρούμε συμβαστική λύση και να μην θέλουν να τα φορτώνουν όλα στους αγρότες. Οι οποίοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Οι οποίοι φτάσαν στο σημείο να εξαγοράζουν τους ψήφους. Γιατί όλη αυτή η ιστορία με των επιδοτήσεων ήταν καθαρά για εξαγορά ψήφων. Ας μην κοροϊδευόμαστε.
1: Ναι, νομίζω ότι το ξέρουμε
2: πάτε
1: αυτό. Πάτε
2: παράδειγμα τι έγινε στην Κρήτη. Από πράσινη η Κρήτη έγινε γαλάζια. Πού ήταν τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των επιδοτήσεων? Στην Κρήτη. Μην κοροϊδευόμαστε. Ξέρουμε αναλυτικά τι έχει γίνει για να προηγηθεί κατά νομό για ένα χωριό. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτοί να παίζουν παιχνίδια για να εξαγοράζουν οι ψήφους και συνειδήσεις και μετά να τα χορτώνουν σε εμάς. Είναι γνωστά όλα αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω υπομονή, ότι και ο κόσμος
2: υπομονή
1: έχει καταλάβει.
2: Και τα όρια της.
1: Μάλιστα.
2: Υπομονή και τα όρια της. Σε όλη την Ευρώπη έχουν τελειώσει οι ενεργοποίησεις των δικαιωμάτων, ετοιμάζονται για πληρωμές και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Καταλάβατε. Και μετά θα πετάξουν τον μπαλάκι σε εμάς και θα λένε ότι φταίμε εμείς. Δηλαδή να πάνε κατηγορούμενοι οι εργαζόμενοι που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα, να πάνε κατηγορούμενοι και να είναι αυτοί υπεύθυνοι. Μα πού τότε ήταν αυτό
1: το πράγμα. Δεν ξέρω, διαβάσατε αυτό το νομοθετικό που πέρασε σε έναν άλλο άσχετο νομοσχέδιο από τον κύριο. Από τον Αργολίδα που είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος είναι και σχετικός με το αντικείμενο και παλιός. Το διάβασα όλο αυτό το νομοθέτημα που πέρασε. Γίνεται στην ουσία, πετάνε τον μπαλάκι και τις ευθύνες αλλού για να το βγάλουν από πάνω τους. Αλλά δεν μπορεί τόσα χρόνια να κλέβουμε και μετά, όταν έφτασε η θηλιά στο λαιμό, να πετάμε τις ευθύνες αλλού.
2: Κοιτάξτε, οι αγρότες δεν κλέβανε. Οι αγρότες με καθοδήγηση δική τους ξεκίναγε μέσα από τις Βρυξέλλες. Γινόταν ένα ελαφρό πανογράψιμο. Γνωστό αυτό. Και αυτό γιατί γινόταν για εξαγορά ψήφων. Και για να πουλάνε μηχανήματα οι Ευρωπαίοι. Και για να πουλάνε μηχανήματα. Ας γίνει μια απογραφή στην Ελλάδα και στη Ζάκηθο να δούμε πόσες χιλιάδες μηχανήματα έχουμε. Τα μηχανήματα που είναι στη Ζάκηθο να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Ελλάδος. Τα μηχανήματα που είναι στην Ελλάδα είναι να καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Ευρώπης. Αυτοί λοιπόν μας δίνανε κάτι ψίχουλα επιδοτήσεις και να παίρνανε πίσω δίπλα και τρίδιπλα. Ξέρουμε τι παιχνίδια έχουν παιχθεί. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά δεν μπορούμε να τα φορτώνουμε σε εμάς, έτσι. Όταν αυτοί οι ίδιοι μας κάνανε μάθημα πώς να κινηθούμε και πώς να θέσουμε τα χαρτιά και τι να κάνουμε. Είναι όλα γνωστά αυτά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει ο κ. Πιτσιλής σήμερα και να λειτουργεί, δεν έχει νόημα τα ξέρει.
1: Ο κ. Πιτσιλής δεν τα ξέρει τα θέματα. Απορώ εγώ πώς βγαίνει και βγάζει ανακοινώσεις. Δεν τα γνωρίζει. Είναι άσχετος ο άνθρωπος περί των αγροτικών.
2: Τα γνωρίζει,
1: μπορεί τα οικονομικά να τα κατέχει, αλλά τα αγροτικά δεν γνωρίζει που του φορτώσανε.
2: Ας μην τα αναλάβαινε. Ας μην τα αναλάβαινε.
1: Και τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπους να καλυφθούν, ξέρετε. Εγώ κατάλαβα ότι νομοθετούν με τρόπο, αν συμβεί το οτιδήποτε, να έχουν καλυμμένα τα νότα τους. Μα δεν ασκείς πολιτική
2: και να
1: έτσι.
2: Να φορτώσουμε σαν υπάλληλο που παίρνει 800 ευρώ το μήνα και να τρέχει ο υπάλληλος κατηγορούμενος. Για να έχουν πρόστιμα μέχρι 20.000 ευρώ, ποιος θα πληρώσει.
1: Ναι.
2: Πετε μου. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Δυστυχώς θα έχουμε άσχημες εξελίξεις. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
1: Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε επικοινωνία στο Σαββατοκύριακο να δούμε τα καιρικά φαινόμενα και θα τα ξαναπούμε με βάση ό,τι κάνει καιρό.
2: Ας ευχηθούμε να σταματήσουν οι βροχές έργα, να μην συνεχίσουν άλλο και να δούμε τι θα γίνει.
1: Ναι, γιατί αυτή την περίοδο οι βροχές κάνουν ζημιά στη σταφίδα. Λοιπόν,
2: τα φύλλα, αμπέλια και υπευθυντικά.
1: Τα αμπέλια όχι και ακόμα. Όχι ακόμα. Τα αμπέλια ακόμα δεν έχουν ακόμα οριμάσει οι ρόγες.
2: Μια βροχή αυτή την εποχή είναι σκέτη αρρώστια. Ας μην το διαβόμαστε. Διότι θα έχουμε αύξηση θερμοκρασίας και θα έχουμε τεράστια προβλήματα.
1: Μήκητες, μετά και το καθεξής, ναι.
2: Θα έχουμε προβλήματα κρυσελιές με το δάκο, θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή η βροχή αυτή την εποχή, οι παλιότεροι την ονόμαζαν αρρώστια. Πράγματι είναι μια σκέτη αρρώστια.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλημέρα. Αυτό ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο κύριος Διονύσης Βερτζάγιας. Ακούσαμε όλα τα νεότερα για τη βροχή που είχαμε τη νύχτα. Πάμε λίγη μουσική να ακούσουμε. Πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα με τα ποντίκια και θα είναι κοντά μας σε λίγα λεπτά η προϊσταμένη της κτηματικής υπηρεσίας, η κυρία Χριστίνα Κτύπη.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια να τα προλάβουμε όλα σήμερα, αν και Παρασκευή, μια μέρα που υποτίθεται είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση δύσκολη στη Ζάκυνθο και προσπαθούμε λοιπόν όλα τα θέματα να σας τα παρουσιάσουμε και επαρκώς και σωστά και έτσι με όλη τους τη διάσταση. Περνάμε στην καλεσμένη μας, αφού σας πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος, αν δεν έχετε κάτι σοβαρό, να μπείτε στην πόλη σήμερα. Είναι μια τραγική κατάσταση με το κυκλοφοριακό μετά τη βροχή. Τραγικότατη, με όλη τη σημασία της λέξεως. Τα αυτοκίνητα έχουν κολλήσει από την περιοχή του Αγίου Χαραλάμπη μέχρι το Δημαρχείο και εντάξει, τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσετε και γι' αυτό το λέμε, αν δεν υπάρχει λόγος μην κατεβείτε στο κέντρο. Πάμε λοιπόν στα άλλα σοβαρά θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν με τη λεπτοσπύρωση και τα τροκτικά. Να καλωσορίσουμε την προϊσταμένη της κτηνιατρικής υπηρεσίας, την κυρία Χριστίνα Κτύπη, είναι κοντά μας να μας βοηθήσει στο μέτρο που μπορεί με όλα αυτά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Τις καλημέρες μας, κυρία Κτύπη.
2: Καλημέρα, είχε ξενόχο, δεν είμαι προϊστάμενη.
1: Νομοκτηνίατρος.
2: Είμαι νομοκτηνίατρος, μάλιστα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά είναι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Απλά η λεπτοσπύρωση δεν θέλω να είναι λόγος για πανικό. Θέλω να είναι λόγος για ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας.
1: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, παίζουν ρόλο και οι καιρικές συνθήκες μερικές φορές. Ας πούμε, η βροχή απόψε που έριξε, νομίζω ότι δυσκολεύει τα πράγματα για αυτούς που είναι στα χωράφια.
2: Όχι μόνο. Δυστυχώς, αυτή η βροχή ήταν ένα boosting για αυτό το βακτήριο, γιατί δυστυχώς το έδαφος στην περιοχή μας τρέφει τόσο καλά το βακτήριο αυτό, τη λεπτοσπύρα, με αποτέλεσμα να αυξάνει το κίνδυνο. Γι' αυτό οι πολίτες μας πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, ειδικά με αυτή τη βροχή, γιατί η λεπτοσπύρα αγαπάει πάρα πολύ την υγρασία και την υψηλή θερμοκρασία. Και με αυτή τη βροχή θα μπορούν να μεταχειριστούν τα ούρα των τροκτικών και τα βλενογών πιο εύκολα, με αποτέλεσμα να είναι πιο περιπείς οι συμπολίτες μας να μολυνθούν από αυτό το βακτήριο.
1: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι εσείς ίσως ξέρετε καλύτερα γιατί είναι το αντικείμενό σας. Εγώ δεν περίμενα τόσο σύντομα κι άλλο περιστατικό σοβαρό στο νοσοκομείο, να σας πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι μετά το πρώτο συμβάν του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, ότι θα υπήρχε ένας έλεγχος από όλες τις πλευρές. Έτσι. Και αυτό αφορά και τις ευθύνες, τις ατομικές μας και τις συλλογικές. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε και έχουμε αυτό το συμβάν. Τι πρέπει να πείτε στους συμπολίτες μας, έστω και για πολλωστή φορά?
2: Δυστυχώς, θα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εγώ θέλω να σταθώ λιγάκι στα συμπτώματα που είναι πολύ σημαντικό. Οι συμπολίτες μας, σε περίπτωση που μπορεί να έχουν πυρετό, πονοκέφαλο, να έχουν ρίγους, να έχουν αδυναμία, ναυτία, να έχουν ερυθρότητα στα μάτια, πρέπει αμέσως να πάνε στο γιατρό, να μην περιμένουν, γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν εκτεθεί, ειδικά αυτοί που έχουν κάνει κάποιες εργασίες στο υπαίθριο, είτε κτηνοτρόφοι, είτε αγρότες, είτε και απλοί πολίτες, και μετά από αυτό αμέσως μπορεί να εμφανιστεί πυρετός, πρέπει αμέσως να τρέξει στο γιατρό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η επώαση σε αυτό το βακτήριο είναι από 2 έως 30 μέρες, αλλά τα συμπτώματα καμία φορά εμφανίζονται στις
1: 7
2: έως 14, μία εβδομάδα με 2.
1: Ναι.
2: Άρα πρέπει ο πολίτης να είναι
1: υποψιάζεται
2: βεβαίως και να ενημερώσει τον γιατρό, γιατί ο γιατρός δεν μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να υπάρχει σύμπτωμα με πόνο στο κοιλιά και μπορεί να νομίζει ότι είναι μια δηλητηρίαση. Μπορεί να υπάρχει πυρετό και να νομίζει ότι είναι μια ίωση. Αυτό δεν πρέπει να μιλήσει. Είναι και πρέπει να προλάβουν τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Γιατί αν προχωρήσει σε ύκτερο, νευρική ανεπάρκεια, υπατική, βλάβη ή συμπληρωματική βλάβη, τότε η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και κινδυνεύει η ζωή μας.
1: Ναι, και είναι δρόμος χωρίς επιστροφή όταν φτάσουμε σε υπατικές βλάβες.
2: Δυστυχώς είναι μη αναστρέψιμη η βλάβη αυτή.
1: Ναι.
2: Θα κάνουμε πάρα πολύ προσοχή και πρέπει να πάρουμε και μέτρα προστασίας. Το έχω ξαναπεί. Τα μέτρα προστασίας είναι. Το πρώτο είναι να κάνουμε τη μυοκτονία. Είναι το κύριος. Αυτό μιλήσαμε σήμερα και με το ΕΟΔΗ.
1: Mm-hmm.
2: Μίλησα σήμερα με τον κύριο Δουγκά και με τον κύριο Σταυρουλάκη. Και πραγματικά είμαστε προβληματισμένοι και είπαν ότι το μόνο μέτρο που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή και το κύριο μέτρο είναι η μυοκτονία. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες που ευτυχώς έχει ξεκινήσει από την περιφέρεια και ο Δήμος έχει ενημερώσει ότι κάνει μειοκτονία στα σχολεία και σε κάποιους χώρους. Μίλησα με τον κύριο, κάπου μπήκε με τον κύριο Τσιριμπότη, μου είπε ότι είχε ξεκινήσει η μειοκτονία από, 30, από 27 Απριλίου. Αλλά τα κρίματα, κυρία Ξενόπουλου, είναι λίγα. Ελάχιστα, ναι, ναι. Είναι λίγα. Γι' αυτό εγώ πρότεινα στο κύριο Καποδίστη και στο κύριο Τσιριγκότη να έχουμε μια επικοινωνία με το Υπουργό Υγείας, με τον κύριο Γεωργιάδη, για να δώσουν έκτακτη κονδύλη για την Ζάκυνθο, ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός των τροκτικών έχει αυξηθεί ραγδαία.
1: Και δεν κουμαντάρεται πια το πράγμα, έτσι. Δεν ελέγχεται. Ναι.
2: Δεν ελέγχεται. Όταν η διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 19 έως 20 μέρες στα τροκτικά και η γένα είναι από 5 έως 10 μέλη, τότε...
1: Ναι, να σκοτώνουμε 100 γεννιούνται. Ναι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, ναι. Και όταν το αμπικρά είναι έτοιμα για τη γίνα σε 6 εβδομάδες, τότε ο πληθυσμός θα αυξάνεται πολύ ραγδαία. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι επίγουσα. Ο πληθυσμός των τροκτικών έχει αυξηθεί και τα χρήματα είναι λίγα. Πρέπει να δοθεί το νησί μας με κρίματα για να γίνεται μειοκτονία ριζική.
1: Και συνέχεια να γίνεται. Διαρκώς, να μην σταματάμε.
2: Βεβαίως, να μην σταματάμε. Όχι μόνο τους μήνες που εγώ έχω προτείνει, αλλά και όλο το χρόνο. Αλλά ας το κάνουμε τους μήνες που να προλάβουν την αναπαραγωγή. Όταν μια ξενοδοχειακή μονάδα θέλει 1.500 με 2.000 ευρώ για να κάνει μειοκτονία, ένα ποσό που δώσαν 37.000 ευρώ.
1: Φανταστείτε τι θέλει το κράτος για ολόκληρο νησί, ναι.
2: Ναι, πρέπει να ζητάμε από την πολιτεία χρηματοδότηση για να γίνει μειοκτονία στο νησί μας. Να μην κινδυνεύουν οι συμπολίτες μας.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είστε ακτινίατρος. Υπάρχει, πιστεύετε, και κάποιος άλλος τρόπος συμπληρωματικά ή ενισχυτικά κατά πολέμηση των τροκτικών? Δηλαδή, με τι άλλο τρόπο θα μπορούσαμε συμπληρωματικά με τα χρήματα αυτά της μειοκτονίας?
2: Συμπληρωματικά με τη μειοκτονία είναι η καθαριότητα. Πρέπει να μαζεύουμε τα απορρίμματα σε όλους τους χώρους. Ναι. Στην οικία, στο στάβλο, στους δρόμους, παντού. Δηλαδή, να μην αφήνουμε τροφή στα τροκτικά. Mm. Γιατί όταν αφήνουμε τροφή, η ευζοία τους είναι καταπληκτική και αναπαράγονται πιο εύκολα. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα μέτρο, δηλαδή, η καθαριότητα. Όμως εμείς, σαν μέτρα προστασίας, πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε την επαφή με τα στάσιμα νερά, να αποφεύγουμε την επαφή με μολυσμένα ούρα όταν πάμε στο στάβλο, στο χώρο μας και έχουμε σημάδια από ακαθαρσίες, από τροκτικά. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια, να χρησιμοποιούμε γάντια, γαλώσες. Ναι. Και να κάνουμε και εμβολιασμό στα σκυλιά. Να δούμε και εκεί να δώσουμε μια προσοχή, γιατί τα σκυλιά δυστυχώς μολύνονται με αυτά, με αποτέλεσμα να κάνουν και αυτοί, να δώσουν και αυτοί το μικρόβιο, να σκορπίζουν και αυτοί το βακτήριο αυτό μέσα στο χώρο μας.
1: Να, ακόμα και αν βγάλουμε το σκυλάκι μας έξω για βόλτα και επικυλιστεί στο χώμα, εννοείται, μετά που μπαίνει μέσα, εννοείται, είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
2: Εννοείται. Όταν το σκυλάκι σκάβει και υπάρχουν ούρα τροκτικών, το σκυλάκι σαφώς και μπορεί να μπει στα νύχια του. Βακτήριο, να. Βεβαίως. Mm-hmm. Ή στη μουσούδα του. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Και να έρθει μετά να μας γλύψει, να μας φιλήσει, ναι. Να ρωτήσω και για τους φυσικούς εχθρούς που έχουν τα ποντίκια, θέλουμε δύο λόγια. Ακριβώς επειδή είστε κτηνίατρος, γι' αυτό ρωτάω. Είναι κουκουβάγες, εγώ ας πούμε, ξέρω.
2: Δυστυχώς, ναι, το γνωρίζω αυτό. Και όταν γνωρίζουμε ότι μια κουκουβάγια τρέφεται συνήθως, μπορεί να κατασπαράξει ως 300 τροκτικά το χρόνο, αυτό είναι μια πολύ καλή λύση.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μια μαζική.
1: Να εισάγουμε ένα μαζικά μέτρο,
2: να εισάγουμε κουκουβάγες. Επίσης, θέλω να σας πω, κύριε Ξενόφου, ότι δυστυχώς οι γάτες έχουν αλλάξει τις διατροφικές συνήθειες. Δηλαδή, δεν
1: είναι κροκέτες τώρα κι αυτές. Ναι.
2: Έχουμε παραβίαση τη φύση. με αποτέλεσμα να μην κυνηγάει ο ποντίκι ή να το πάρει σαν ένα παιχνίδι. Πλέον δεν τρέφονται οι γάτες με τον ποντίκι.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να μην έχουμε και αυτό το εχθρό που είναι η γάτα. Δηλαδή, να μειώνεται οι πιθανότητες να πιθάνουν τα τοπικά από την επίθεση της γάτας.
1: Σας ρωτάω αυτό, σκέφτομαι και εγώ τρόπους συμπληρωματικά που θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό. Γιατί όσο καθόμαστε και το κοιτάμε και το κουβεντιάζουμε, αυτά πολλαπλασιάζονται με τρομακτικούς ρυθμούς και δεν θα τα προλαβαίνουμε.
2: Αυτό λέγαμε και με το ΕΟΔΗ σήμερα, ότι το πρώτο και το κύριο μέτρο είναι η καταπολέμηση τροκτικών με τη μειοκτονία. Όλο το χρόνο. Γιατί δυστυχώς πρέπει να προσθέσω και κάτι, κύριε Ξενόφου. Το πρόβλημα στο τόπο μας δεν είναι μόνο το βακτήριο. Δυστυχώς είναι και η δύναμη της συνήθειας. Γιατί οι εργασίες στο επέθριο γίνονται με γεινά χέρια. Και σου λέει ο άλλος, εγώ τόσα χρόνια έτσι δουλεύω. Δεν θα μου συμβεί σήμερα. Μία φορά είναι αρκετή όμως για να νοσήσει κάποιο σοβαρό. Δεν πρέπει να αφήσουν τη συνήθεια να γίνει πιο ισχυρό από την πρόληψη. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να φοράμε γκάντια, μπότες.
1: Ναι.
2: Να προσέχουμε όσο μπορούμε.
1: Σας έχει τύχει να έρθουν αγρότες εκεί, κτηνοτρόφοι στην υπηρεσία να ρωτήσουν?
2: Για ποιο πράγμα να ρωτήσουν?
1: Να δώσουν, να ζητήσουν πληροφορίες, επειδή είστε κτηνιατρική υπηρεσία, αν έχει τύχει να έρθουν κτηνοτρόφοι εκεί και να ζητήσουν πληροφορίες.
2: Μα εννοείται, έχουν ανησυχήσει, αλλά εμένα διαρκώς με ενημερώνουν.
1: Μήπως ανησυχώ μόνο εγώ, ξέρω εγώ, σε αυτό το νησί?
2: Ναι, όχι, όχι, δεν ανησυχείτε, δυστυχώς. Έχουν έρθει κατά χερούς και με έχουν ενημερώσει, και όχι μόνο γνωρίζουν ότι εγώ κάνω τη μελέτη την πανελλαδική για την λεπτοσπήρωση και ρωτάνε τι θα γίνει, γιατί έχει αυξηθεί ο πληθυσμός. Και ναι, έχουν ανησυχήσει γιατί τρώνε και τα κυπευτικά τους, μέχρι και την τροφή των ζώων, δηλαδή οι ζωοτροφές. Ναι, ναι. Οι κτηνοτρόφοι είναι προβληματισμένοι γιατί μπαίνουν στους αποθηκευτικούς χώρους και τρώνε αυτό. Ναι. Το ευχάριστο είναι ότι σχετικά με μια μελέτη που θα κάνει ο Δήμος στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, που θα είναι μια πολύ σοβαρή μελέτη με πρωτογενείς data, που θα δούμε ακριβώς τι τρέχει με το τόπο μας, θα πάρουμε δείγματα από όλο το νησί και θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα γι' αυτό. Γιατί αυτό το βακτήριο αγαπάει πάρα πολύ αυτό το έδαφος, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Θέλω εγώ να σημειώσω και κάτι ακόμα. Όταν πριν από κάποιες δεκαετίες, πριν τα χρόνια του τουρισμού, η Ζάκυνθος δεν είχε αυτή την οικοδομική δραστηριότητα και είχε πολλές καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις, έβρισκαν χώρους ή κουβάγες και ενδεχομένως και άλλοι θηρευτές, που είναι αυτοί, όπως είπαμε, οι φυσικοί εχθροί των τροκτικών. Τώρα, με την τουριστική ανάπτυξη και το γεγονός ότι η Ζάκυνθος είναι κτισμένη παντού, έχουν μειωθεί και οι χώροι στους οποίους ζουν οι φυσικοί εχθροί τους. Και είναι αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, η άναρχη αυτή ανάπτυξη που έχει επεκταθεί σε κάθε σημείο του νησιού, το πράσινο που έχουμε καταστρέψει, οι πυρκαγιές, έχουν κάνει ζημιά στους χώρους που έμεναν και ζούσαν πουλιά που επιτίθενται στα τροκτικά.
2: Σαφώς, σαφώς. Τόσες πυρκαγιές, τόσο δόμηση. Ναι. Σαφώς, έχετε δίκιο. Όταν καίγεται ένα δάσος, δυστυχώς ως αποτέλεσμα έχουμε να καίγονται όλα τα ζώα και τα πλήματα.
1: Πανίδα, και είναι και η πανίδα που καταστρέφεται, όχι μόνο η χλωρίδα.
2: Δυστυχώς. Και η χλωρίδα και η πανίδα καταστρέφονται. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις συνέπειες, τις πλημμύρες, τη μείωση των τεινών και του εχθρού του μποντικιών, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτά. Δηλαδή, ναι, κύριε Ξενόφου, είναι πάρα πολλά τα παράγοντα που συμβάλλουν στη λεπτοσπήρωση στο τόπο μας. Γι' αυτό έχουμε και την πρωτιά, δυστυχώς.
1: Η πρωτιά είναι πανελλαδική, έτσι, δεν είναι μόνο στο Ιόνιο.
2: Ναι, και δυστυχώς συνεχίζουμε και πάει ραγδαία. Αυτή η μελέτη που κάνω τώρα πανελλαδικός, αυτό βλέπω από την στατιστική μελέτη που κάνω, που θα το παρουσιάζω τον Οκτώβριο, αυτό βλέπω ότι δυστυχώς έχουμε την πρωτιά και συνεχίζουμε να την έχουμε.
1: Έχετε πρόσβαση σε στοιχεία, έτσι, και το λέω αυτό από ενδιαφέρον,
2: για να
1: έχουμε όλα τα πραγματικά στοιχεία.
2: Δεν θα μπορούσα να κάνω τη στατιστική μελέτη αν δεν είχα τα στοιχεία.
1: Το λέω, ξέρετε, πολλές φορές ζητάμε και εμείς βοήθεια για κάποια πράγματα και δεν είναι εύκολο οι υπηρεσίες να μας δώσουν πληροφορίες. Εντάξει, το καταλαβαίνω το γιατί. Συνήθως τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι και πολύ αγαπητά, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας για το καλό του κόσμου σε αυτή την περίπτωση, έτσι.
2: Πιστέψτε με, κυρία Ξενόφου, έστω και ένας ακροατής να σας ακούσει, θα τον προστατέψετε.
1: Ναι. Συχνά πυκνά και με συναδέλφους σας, όχι μόνο κτηνιάτρους, και γιατρούς μιλάμε και δίνουμε οδηγίες για όλα αυτά τα θέματα. Βέβαια, θα μου πεις, ο άλλος δουλεύει, έχετε τα άγχη του, τα προβλήματά του, δεν έχει το αυτί του κολλημένο στο ραδιόφωνο. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κάτι θα μείνει. Αυτό το λέγε, κάτι θα μείνει.
2: Σαφώς θα μείνει, αλλά πρέπει η πολιτεία μας και η κοινωνία μας να καταλάβει ότι η υγεία δεν προστατεύεται στο νοσοκομείο.
1: Εκεί θεραπεύεται.
2: Δυστυχώς, όταν φτάνουμε εκεί πολύ αργά. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ξεκινάει η προστασία της υγείας μας από το χωράφι μας, από το σπίτι μας, από την αυλή μας, από το χώρο της εργασίας μας, από τους δημόσιους χώρους. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε σε επικοινωνία. Νομίζω ότι είναι ευχή όλων των Ζακυνθινών ο συμπολίτης μας, μακάρι να βγει νικητής από αυτή τη μάχη που δίνει, να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να προσέχουμε. Και επειδή βαίνουμε τώρα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο, που είναι η περίοδος του τριγητού για τα μπέλια και τις σταφίδες, να είμαστε διπλά προσεκτικοί όσοι θα πάμε στο χωράφι για να καλλιεργήσουμε, για να συγκεντρώσουμε τον καρπό ή οτιδήποτε άλλο, να είμαστε με αυτά που πρέπει, με γάντια, με γαλότσες και ό,τι άλλο επιβάλλεται, με ρούχα, με μανίκια, ό,τι άλλο επιβάλλεται για να προστατευτούμε.
2: Θα λείψουμε τα τραύματα.
1: Ναι. Εννοείται, ναι, υπάρχει τραύμα.
2: Με μπότες και απευθυνόμαι έγκυρα στο γιατρό όταν εμφανιστεί πυρετό.
1: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να υποψιάζομαστε ότι δεν είναι μόνο ένας απλός πυρετός, δεν είναι μόνο μια γκρίπη, μια λίμωξη. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Και για τη λεπτοσπύρωση υπάρχουν φάρμακα. Ενώ για το χανταϊό δεν ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν. Μάθαμε με αφορμή το κρούσμα εκεί των Άνδεων που ήταν στο πλοίο, αυτό το κρουαζιερόπλοιο.
2: Ευτυχώς δεν έχει απλωθεί και ναι. Ας ευχηθούμε.
1: Όχι, δεν είχε επιδημική μορφή.
2: Ναι, όχι, ναι. Όχι. Είχαν μολυνθεί σε επαφή με κάτι πτηνά που είχαν κάνει μια εκδρομή με μονωμένα άτομα.
1: Είναι ωραίες αυτές οι περιοχές, έχουν τη γοητεία και το μυστήριό τους, αλλά χρειάζεται και προσοχή. Αυτό δηλαδή, γι' αυτό χαντοϊό και εγώ ενημερώθηκα, να ξέρετε ότι είναι σε εκείνες τις περιοχές, ενημερώθηκα με αφορμή τους θανάτους που είχαμε στο κουραζιερόπλιο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να χρειαστεί να τα λέμε για ευχάριστα πράγματα.
2: Να είστε καλά,
1: να είστε καλά και εσείς, καλημέρες μας. Η κυρία Χριστίνα Κτύπη, νομοκτηνίατρος. Μία διευκρίνηση θέλω να κάνω εδώ. Παλιά, όταν λέγαμε νομοκτηνίατρος, εμείς εννοούσαμε τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Τώρα, βέβαια, από τη γλώσσα την έχουν κάνει, μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Ο νομοκτηνίατρος ήταν ο κτηνίατρος όλου του νομού, δηλαδή ο προϊστάμενος υπηρεσίας. Και το επισημαίνουμε διότι η κυρία Κτύπη μας διευκρίνησε ότι δεν είναι η προϊστάμενη της υπηρεσίας, είναι νομοκτηνίατρος. Αυτή είναι υπάλληλη κτηνίατρη, νομοκτηνίατρος είναι ο επικεφαλής της υπηρεσίας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πλησιάζει 1:30, θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Οι επόμενες συνεντεύξεις μεταφέρονται για την ερχόμενη εβδομάδα και οι συνεντεύξεις αυτές αφορούν το Σύλλογο των Μηχανικών, το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τα τουριστικά μας. Λοιπόν, μια ματιά στο πρωτοσέλιδο του Ερμής σήμερα, να δούμε τι γράφει η εφημερίδα. Πλήρης αποτυχία της μειοκτονίας των τελευταίων μηνών. Εντείνεται η ανησυχία της κοινής γνώμης για τον υπερπληθυσμό των τροκτικών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας που αναλύει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με αφορμή την ασθένεια του συμπολίτη μας. Ανοχήρωτο υγειονομικά παραμένει το νησί μας, κρίσιμες ώρες για τον 58χρονο Ζακυνθινό στην εντατική, καθώς έχει υποστεί σιψεμία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε. Νοσοκομείο Ζακύνθου, μέχρι τις 27 Ιουλίου οι ιδιώτες παιδίατροι θα λειτουργούν την παιδιατρική κλινική. Μετά ας βρουν την άκρη οι κρατούντες. 208 οι επιτυχώντες του νομού Ζακύνθου για τις πανελλαδικές. Άνοδος των βάσεων για 6 στις 10 σχολές. Και έχει και στοιχεία και πανελλαδικά, έτσι παρουσιάζει σήμερα η εφημερίδα. Επίσκεψη Κικίλια. Ο Υπουργός Ναυτιλίας έρχεται στο νησί μας την Κυριακή να επιθεωρήσει αυτά που θα γίνουν στο λιμάνι με τα λιμενικά έργα. Μέχρι τις 20 Αυγούστου ανοιχτό το σύστημα των διορθώσεων του ΟΣΔΕ, μας λένε από την ΑΔΕ, αλλά το ηλεκτρονικό σύστημα, να ξέρετε, δεν έχει ανοίξει ακόμα. Αυτές οι ανακοινώσεις που βγάζει η ΑΔΕ, αλήθεια τις διαβάζει κανένας υπουργός εκεί που να ελέγχει αυτή την υπηρεσία? Ερώτημα καταθέτουμε. Λοιπόν, στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα σήμερα. Έχουμε μια ανακοίνωση από τον ανάδοχο που έχει αναλάβει την καθαριότητα στον ιδιωτικό τομέα και έχουμε και την συνέντευξη της προϊσταμένης πολιτικής προστασίας της κυρίας Μουζάκη που μιλά για τη σύσκεψη που έγινε στο αεροδρόμιο για να αποτιμηθεί η κατάσταση με την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου, του πολεμικού, του F-16. Αυτά εντάχει σήμερα για να προλάβουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική.

Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Σου λέω ζητήσεις για να οριστεί, για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρωτοβουλίο. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περνούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

0: Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα El Clásico εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, πάμε να σταλπάρουμε, πάμε να ανοίξουμε πανιά, να ξεκινθούμε στο απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου. Πάμε να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της ενημέρωσης. Να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο, περνώντας μέσα από σκοτεινές διαδρομές, περίεργα μονοπάτια, μέχρι να βγούμε να δούμε το γαλάζιο του ουρανού. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Σοπέτας. Μαζί θα πάμε έως και τις 3.30 περίπου να αναλύσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή έχει συμβεί ή θα συμβεί κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, η οποία έχει εκπλήξεις. Καλό είναι να μην τη χάσετε σήμερα και μετά μου λέτε πού να την ακούσουμε. Ουδεμίαν ευθύνη φέρω. Γιατί δεν έχω να σας πω σήμερα. Από πού να αρχίσω, πού να τελειώσω. Πολλά τα ζητούμενα. Δημοτικό στάδιο διακριθείων Ολυμπιονικών. Έχω ρεπορτάζ, παιδιά, πλούσιο. Ήμουν εκεί σήμερα. Παρέα με μηχανικούς, με τοπογράφους, με πολιτικούς μηχανικούς, με αρχιτέκτονες, με συμβολογράφους. Τα πάντα όλα. Δημήτρης Πέτας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Άμπζακ του 1961, να δούμε τι γίνεται. Έχω να σας πω και από εκεί θεματάκια. Πολλά θέματα από εκεί. Βρήκαμε γήπεδο. Βρήκαμε γήπεδο. Και δεν είναι το δημοτικό στάδιο. Στην Ελλάδα, παιδιά, εδώ στην επικράτεια. Εντάξει. Τι σημασία έχει αν θα παίξουμε στην έδρα μας, αλλά θα παίξουμε εκτός. Τι πάει να πει αυτό. Μη φοβάστε, δεν θα πάμε στη Θράκη. Α, και καλό θα ήταν ένα ταξιδάκι εκεί. Εντός έδρας, παραδείγματος χάρη Ζάκηθος Πανιόνιο στη Θράκη. Όχι. Βρήκαμε γήπεδο, γιατί έπρεπε να βρούμε γήπεδο, ε. Ξημερώνει Κυριακή, λέει το τραγούδι. Λοιπόν, έχω να σας πω τοπικό. Τρίτη εθνική κατηγορία, αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Και δύο και τέταρτο έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Χαράλαμπος Δαυτόπουλος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν είναι καλή εβδομάδα, αλλά λέμε τώρα. Έτσι αρχίζει το, η καταγγελία του Μπάμπη του Ραυτόπουλου. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Οπότε λοιπόν θα μιλήσουμε με Μπάμπη Ραυτόπουλο, διότι υπάρχει μια καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Όσοι πιστοί προσέλθετε, σήμερα μήνας έχει 24 Ιουλίου 2026. Μια διαφορετική ημέρα ξημέρωσε σήμερα. Δεν ήταν οι ημέρες οι προηγούμενες με τον καύσωνα, με τη ζέστη, με την κουφόβραση, με το λιοπύρι να αλλιώνει και τα σίδερα. Ξημερωθήκαμε μια μέρα διαφορετική. Βροντές, αστραπές, πτώση θερμοκρασίας. Δροσιστήκαμε λίγο, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά πάνω απ' όλα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακίνθου σήμερα. Μία εβδομάδα ακόμη έμεινε, παιδιά. Μία εβδομάδα και μετά που με είδατε. Ξαφανιζόλ. Α, και αρκετοί φίλοι μου λένε τώρα δεν είναι δυνατόν να μας αφήνεις τα Δημήτρη έτσι. Δηλαδή έχουμε προετοιμασίες, φιλικά πράγματα και εμείς που θα τα παθαίνουμε. Έχω δώσει μια υπόσχεση να κάνω μια ώρα την εβδομάδα εκπομπή κάθε Παρασκευή. Δηλαδή, τι διακοπές είναι αυτές, δηλαδή, έλεος. Οκ, okay, θα το κάνω όμως για εσάς, έτσι. Γιατί είστε καλά παιδιά. Αλλά μία εβδομάδα, έτσι, εδώ στα Ρετζιανά, μέχρι την άλλη Παρασκευή, 31 του μηνός, 15 και 30, κλείνουμε διακόπτες. Μέχρι τότε όμως έχουμε να πούμε πολλά. Και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα, διότι, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι μόνος εδώ στο στούντιο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι το El Clásico απέκτησε πάλι τη μορφή που είχε κάποτε. Σήμερα, κατά το ίμιση βέβαια. Λείπει εκείνο το άλλο το παιδί. Θα δώσουμε χαιρετισμούς στο Σόκρατες, ο οποίος έγινε πατέρας τώρα, έτσι δεν το συζητάμε. Τώρα έχουμε άλλα πράγματα, παιδιά. Τώρα έχουμε Παναγιώτη Λιβαδά. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται ο Σοκράτης μας, στη Γενική Γραμματεία, όχι αθλητισμού, Επιζακίνθου. Αλλά εδώ στο στούντιο, παιδιά, έχουμε το Απολωλός Πρόβατο. Αυτό το παιδί που γυρίσε πάλι πίσω στα Πάτρια Εδάφη να κάνει τις διακοπές του και είπε να θυμηθεί και τον Μπάρμπατο, τον Δημήτρη, τον Πέτα. Ο Ιάστονα Τσόλης, παιδιά, είναι εδώ μπροστά μου. Με φανέλα, θα έλεγα, Adidas, μπλε, Αργεντινή νομίζω. Oh, τι λέει τώρα, Αργεντινή. Θα βγει ο Σπύρος ο Άγρος εδώ και τα κουμπάλα τώρα. Adidas, Αργεντινή, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Λοιπόν, Ιάστονα Τσόλης, ο οποίος ήρθε εδώ να μας επισκεφτεί, να κάνουμε μαζί μια εκπομπή σήμερα. Να θυμηθεί λίγο τα παλιά. Με γεια σου, Νατζουέλη, είχαμε πέρασει αξέχαστες. Η ώρα στον Ερμή είναι 2:30 για να το κλείσω αυτό, γιατί πάντα το ξεχνάω. Εντάξει, ένα μυαλό έχω και το μυαλό, καταλάβατε, ενός 60χρονου πλέον δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να. Όπως λειτουργεί, ας πούμε, το μυαλό του Ιάσου Νατζουέλη, ο οποίος, με τον οποίο έχουμε μια διαφορά μεγάλη, έτσι. 30 ετών και πλέον, λίγο παραπάνω. Λοιπόν, οπότε πάμε. Έκλεισε το πρόγραμμα. Έκλεισε. Λοιπόν, αρκετοί φίλοι έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας. Πες μας, λέει, για γήπεδο και αυτά. Έχω να σας πω εκεί πολλά πράγματα. Ήρθε η εταιρεία, πήρε τα δείγματα, τα καρότα που λέμε, από την Κερκίδα. Έχω να σας πω πολλά πράγματα, γιατί έχω αποκλειστικό σχεδιάγραμμα, το οποίο το έχω μόνο εγώ αυτή τη στιγμή, το πώς θα γίνουν οι εργασίες στο γήπεδο. Ανακατατάξεις, παιδιά. Πολλά πράγματα εν εξελίξη, όχι της Αγγελικής Ξενόφου, του γήπεδου. Αλλού θα μπαίνουν δημοσιογράφοι, αλλού θα μπαίνουν οι θεατές, αλλού θα μπαίνουν τα... η αστυνομία, από αλλού θα μπαίνει η πυροσβεστική. Άλλα πράγματα. Μπερναμπέου, υπόγειες διαβάσεις. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι θα φτιάξουμε και μετρό από την πλατεία Σολομού κατευθείαν στο γήπεδο, όπως είναι στο Άμστερνταμ. Έλα, εντάξει, πλάκα κάνω. Αμέσως το πήρατε, το δέσατε, θα φτιάξουμε και μετρό. Εντάξει, ένα λεωφορείο μπορεί να βάζει ο Δήμος. Από εκείνα τα παλιά που έχει. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα. Συντονιστείτε. 2:00 έχουμε Μπάμπη Ραυτόπουλο. Ο Γίγαντας επιστρέφει. Terminator. Λοιπόν, πάμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν και αυτό που είπε ο Σιμίτης στους Αμερικάνους στα Ήμια. Πώς είπε, ευχαριστώ τους Αμερικάνους. Το ίδιο θα πω και εγώ. Ευχαριστώ τους υποστηριχτές μου. Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέφτες, Γιάννη Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Γίγαντας, Στάδης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Πάμε και στο φούρνο του Κοός, στο Δώρος Κενήσης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζάν Μαρτενέκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, Σιγκαμάρα και Λοζάρο και Σομπλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Πλυντήριο Αυτοκίνητων Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Γιώργος Μουζάκης, Βαλερόζο, Στούντιο Κώστα Μπόντα, Αλεξάνδρου Ρώμα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου. Πάμε και στον Ανδρέα Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρί στη Ζάκηθο. Ακαδημία Ζάκηθο 1961. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελη Παναγίτη, ο γεωπόνο μα στο Σαρακινάδο. Γκίσμο Αναγκερικό, web εφαρμογέ, ψηφιακέ διαφημίσει, Γιώργο Καπνίση, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανση, Παναγίτη Κοτσόνη, Μπολέτσο στο Αργάσι. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοπία Ζακίδου 100 Γερακαριό, Παναγιώτη Τράνη. Συνεχίζουμε με την εμπορική και Γλαβά Γενήσιο Πάκελ Μάρο στην Αγγλιά, χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνα. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, όπι στην Δικητηρίου. Βένου, επίση μπάρα στο Τσιλιβί. Θοδωρή Ξένο. Χασαποταβέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Καλή Νικό Γουάιν, παραγωγή κρασιού, παραγωγή ίνου στον Καλυπάδο. Στάκης Βούλτσος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-899-5442, Ακροπολίο Πύλικα, Κάλουβ 73. Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, απελματογράφημα, στην οδό Κάλουβ 110 και Τέμπο, Νέα Γωνιά. Τηλέφωνο 2650-25585. Και τέλος μαζί μας, διαχρονικός Κώστας Πλέσας. Ζακηθινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία αυτού του τόπου. Γιατί εμείς μπορούμε, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν. Διαχρονική αξία, έτσι παιδιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γερά, πάμε δυνατά. 2 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Έχουμε 10 λεπτάκια ακόμη στη διάθεσή μας μέχρι να βγάλουμε τον Μπάμπη τον Ραυτόπουλο. Όπως σας είπα λοιπόν, η Άστονα Τσόλης έτοιμος εδώ. Ακουστικά δεν βλέπω να φοράει. Α, φοράει. Εντάξει, δεν βλέπω και μακριά. Πρέπει να αλλάξω γυαλιά. Λοιπόν, για πάμε να το ανοίξουμε εδώ μικρόφωνο. Χαιρετίζω το γίγαντα τον Ιασονάρα μας. Γεια σου παλικάρι μου, καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη.
1: Χαιρετώ.
0: Τι φωνή φωνή είναι αυτή, ρε.
1: Έχω να τον ακούσω τόσο καιρό. Είμαι ντεφορμέ φουλ τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, είσαι ντεφορμέ, έχεις και το άγχος.
1: Ναι, ναι, λες και είναι πρώτη φορά. Οφείλω να πω ότι έχω συγκινηθεί λίγο. Λίγο, ναι, ναι.
0: Εντάξει, νομίζω
1: εδώ το μέρος έχει άλλη αύρα, άλλη ενέργεια. Ναι, εντάξει, όταν μπαίνεις εδώ μέσα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι η θέση σου εδώ που καθόσουν εδώ.
1: Πάντα από εκεί, εντάξει. Το πόστο από εκεί ήταν άστο. Κάναμε. Ωραία θεματάκια.
0: Η αλήθεια είναι ότι όση ώρα μιλούσα, σε παρακολουθούσα και νομίζω ότι είχες λίγο έτσι.
1: Ναι, σφίχτηκα λίγο. Άμα λείψεις τόσο καιρό.
0: Πόσο καιρό είναι που.
1: Τελευταία φορά που. Καλά, τα μπζάκια 4 χρόνια τώρα κοντεύω.
0: 4 χρόνια.
1: Εντάξει, τώρα από εδώ μία φορά το χρόνο που ερχόμουν. Είναι διαφορετικό, βγαίνει από τη φόρμα σου.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις, αμέσως μπήκε στο.
1: Ναι, εντάξει, μπαίνουμε. Οι μεγάλοι παίχτες μπαίνουν χωρίς ζέστα μου
0: κατευθείαν. Τι κάνεις, είσαι καλά.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Διακοπούλες τώρα, εντάξει.
0: Διακοπούλες.
1: Εδώ στα Πάτρια Εδάφη.
0: Στη Ζάκη το διακοπούλες.
1: Σαν τουρίστας πλέον, εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πιο χαλάρα, ξέρεις.
0: Ναι, ακούς καμιά φορά την εκπομπή.
1: Ναι, εντάξει. Το πρόγραμμά μου λίγο παράξενο βέβαια, δεν πολύ ακούω, αλλά παρακολουθώ τα πάντα. Ναι. Σε παρακολουθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Από το site.
0: Εντάξει, από το site, αλλά εντάξει, επειδή το πρόγραμμα είναι λίγο περίεργο.
1: 3,5 ώρα σχολάω. Δεν προλαβαίνω. Εκείνη την ώρα δεν στα κλεισίματα είσαι.
0: Εντάξει, στα κλεισίματα. Έχει πάει και 4,5.
1: Εντάξει, ναι. Τα μαθαίνω. Ναι,
0: και 5 παρά έχει πάει.
1: Καλά πάει η δουλειά.
0: Και 5 έχει τελειώσει.
1: Και 5. Σπάμε ρεκόρ δηλαδή κάθε φορά.
0: Και 5, αλλά εντάξει, και 4,5 είναι. Είναι
1: το normal. Το normal είναι 4,5.
0: Στη full σεζόν.
1: Στη full σεζόν. Τώρα
0: δεν είμαστε full σεζόν.
1: Βλέπω θεματάκια πάλι κυκλοφορούν.
0: Θεματάκια κυκλοφορούν γιατί η Ζακηθάρα ανέβηκε στη Β' Εθνική.
1: Εντάξει, ναι, μεγάλο πράγμα.
0: Και από τη στιγμή που ανέβηκε η Ζάκηθο στη Β' Εθνική κατηγορία, άλλαξε και η εκπομπή. Αναβαθμιστήκαμε κι εμείς.
1: Τι γίνεται τώρα με μια άνοδο που κάνει ομάδα που ακούγεται παντού. Παντού. Και μέχρι σέρε έφτασε η Ζάκηθο. Είχε άλλο πρεστίζ πλέον.
0: Κοίταξε να δεις. Αναβαθμιστήκαμε και εμείς στην εκπομπή.
1: Εννοείται αυτό.
0: Γιατί είναι αλλιώς τώρα να κάνεις ρεπορτάζ τώρα Πανσεραϊκού Πανιωνίου. Ναι, πλέον.
1: Άλλα ονόματα. Τα βλέπεις. Άλλα ονόματα.
0: Συναναστρέφεσαι με άλλους συναδέλφους πλέον από άλλες ιστοσελίδες, από όλα ραδιόφωνα. Είναι διαφορετικό. Εντάξει. Εγώ το βλέπω και στην εφημερίδα. Λέει, τα ρεπορτάζ τρέχουν πολύ γρήγορα.
1: Και από το site σίγουρα.
0: Και από το site σίγουρα. Και το κυριότερο είναι ότι η εκπομπή τώρα Αν δεν ήταν η Ζάκητο στην Β' εθνική κατηγορία, θα είχε
1: υποβαθμιστεί. Τίποτα, απλή, απλά πράγματα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα μέσα στον Ιούλιο τι θα λέγαμε τώρα. Θα λέγαμε γιατί.
1: Είδες μόνο το γηπεδικό που προέκυψε. Σου έδωσε ψωμάκι.
0: Το γηπεδικό για μένα είναι το καλύτερο είναι το ψωμί μου αυτό. Ναι, ναι. Γιατί έχω γίνει πολιτικός μηχανικός. Έχω γίνει αρχιτέκτονας. Έχω γίνει εργολάβος.
1: Τα πάντα
0: όλα. Έτσι, όταν βλέπεις στο Ιόνια Σπόρα και βλέπεις τώρα ότι θα πάρουμε καρότα.
1: Ναι. Άστε, ψαγμένα πράγματα.
0: Ψαγμένα πράγματα, παιδιά. Και πάω σήμερα στο γήπεδο και μου λέει ο εργολάβος εκεί πέρα, εσείς γράφετε στην εφημερίδα. Λέω, μου λέει, πού τα βρήκατε όλα αυτά που είπατε, που γράφετε εδώ πέρα. Το ψάξαμε κι εμείς, φίλε.
1: Φίλε μου, τι πουλάμε τώρα.
0: Εντάξει, είναι και η τεχνητή νοημοσύνη που βοηθάει σε αυτό.
1: Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά πρέπει να έχει μια ιδέα και μια εικόνα.
0: Έτσι, είμαστε σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, καλώς ήρθες, παλικάρι μου.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ήρθες στην κατάλληλη στιγμή, θα έλεγα.
1: Ναι, πάντως σε βλέπω, Μίτσο. Δηλαδή, πώς το κάνεις, ανάποδο. Δηλαδή, κοίτα.
0: Θέλω να το πεις.
1: Που λες για την ηλικία.
0: Θέλω να το πεις.
1: Ποια ηλικία, εγώ δεν σου βλέπω 30 χρονών. Η ενέργεια που έχεις. Και εμένα με ξεπερνάς, πιστεύω. Με πατάς κάτω. Η ενεργειά σου.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Ρε, Μίτσο, εντάξει τώρα. Δηλαδή...
0: Έτσι. Θέλω να μου τα λες αυτά.
1: Ποιο ανανεωμένο σε βλέπω κάθε φορά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν έχεις καιρό να δεις τον άλλον, βλέπεις τις διαφορές. Σε ποιο ανανεωμένο σε βλέπω. Δεν σε βλέπω να πέφτεις.
0: Μου δίνει όθηση στο ραδιόφωνο.
1: Ναι. Σε φτιάχνεις σαν αναζωογονή.
0: Ναι, δηλαδή οι δύο ώρες που είμαι εδώ. Μετά επισκιάζουν τις άλλες 24, 22.
1: Και ό,τι κούραση και να είσαι, οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κούραση.
0: Δεν υπάρχει κούραση. Όχι, το ραδιόφωνο σαν να ζωγονεί.
1: Ναι, ισχύει.
0: Η εφημερίδα είναι εκείνη που μου τρώει την ψυχή.
1: Ναι, αλλά έρχεσαι εδώ 2 ώρες, τίποτα.
0: Εντάξει, αλλά 2 ώρες γεμίζει τις μπαταρίες μου.
1: Ναι, άλλο μπράβο.
0: Δηλαδή, πόσο βάζει το φορτιστή στην πρίζα και φορτίζει το κινητό.
1: Έτσι, εσύ γεμίζει.
0: Δηλαδή, 1,5 με 3,5, 4 παρά.
1: Ξέχνα τα πάντα. Είναι πώς μπαίνει ο ποδοσφαιριστή να παίξει που ξεκαθαρίζει το μυαλό.
0: Πρόσεξε, έρχομαι πολλές φορές και λέω τώρα τι θα πω σήμερα και τι θα γίνει.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Και δεν έχει τίποτα και πώς θα τη βγάλω σήμερα 2 ώρες μόνος μου εκεί. Και ξαφνικά
1: παρουσιάζεται.
0: Ανοίγει μια αστική πηγή μπροστά μου.
1: Μια μαγεία.
0: Με το που έρχομαι εδώ πέρα, βρίσκω 10 ειδήσεις. Μπαμπαμ.
1: Ξαφνικά. Χωρίς να φτιάξει και τίποτα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ή ένα τηλέφωνο αρκεί. Ή ένα μήνυμα αρκεί.
0: Όπως και σήμερα σου λέει. Έχουμε...
1: Ναι, κάτι.
0: Σήμερα έχουμε κάτι έχω καταλάβει. Κάτι καταγγελίες εδώ να τα πούμε. Εδώ.
1: Μου φαίνεται και σήμερα μεγάλη θα γίνει η εκπομπή.
0: Θα αναδείξουμε κάποια θεματάκια εδώ πέρα. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε μια εκπομπή η οποία έχει και πολυφωνία και δίνουμε το μικρόφωνο σε όποιον θέλει να μιλήσει.
1: Δημοκρατία.
0: Δημοκρατία πάνω απ' όλα. Έτσι. Είμαστε λαϊκό κίνημα.
1: Άρα τι, λοιπόν, γηπεδικό, πώς πάμε.
0: Γηπεδικό.
1: Ναι. Είδα και δημοτικό συμβούλιο, κάτσε και είδα. Να έχω μια εικόνα.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Γηπεδικό. Για να το ακούσουν και οι ακροατές τώρα. Παιδιά, σήμερα στην εφημερίδα Δερμής διαβάζετε ότι η Ζάκητος ψάχνει έδρα. Ψάχνει έδρα. Ψάχνουμε έδρα, Γιάσου Νατσόλη. Τι ψάχνουμε έδρα. Δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο μας. Τελεία και παύλα. Τώρα.
1: Τώρα.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε. Οπότε λοιπόν λέει η διοργανώτρια, παιδιά, εσείς στη Ζάκηθο δεν έχετε έδρα. Πρέπει μέχρι τη Δευτέρα, 27 του μηνός, να έχουμε δηλώσει έδρα. Να έχουμε βρει έδρα, αδειοδοτημένη έδρα. Όχι έδρα, έτσι. Άρα λοιπόν τι έκαμε η διοίκηση, έπραξε τα δέοντα. Βρήκε έδρα, παιδιά. Βρήκε έδρα. Και ακούτε τι θα γίνει. Πού θα πάμε να παίξουμε.
1: Α, κάτι έχει παρταυθεί μου.
0: Θα πάμε στο Μαρκόπουλο να παίξουμε.
1: Εδώ δίπλα.
0: Ξέρετε πού είναι το Μαρκόπουλο στην Αθήνα. Για βάλτε λίγο το
1: Google Maps.
0: Το Google Maps εκεί πέρα να βρείτε πού είναι το Μαρκόπουλο. Λοιπόν, στην έδρα της Μαρκό. Εκεί θα πάμε να παίζουμε ποδόσφαιρο μέχρι να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Δηλαδή, τι εννοούμε τώρα. Εσείς οι φίλοι της ομάδας που ζείτε στην Αθήνα θα ξέρετε τα πράγματα. Αν κληρωθούμε, γίνεται κλήρωση του πρωταθλήματος και ξαφνικά κληρωνόμαστε να παίξουμε εντός έδρας. Εντός έδρας θα παίξουμε με τον Πανιόνιο, λέμε τώρα. Έτσι, μια ομάδα. Έτσι, ωραία. Τον ιστορικό. Θα πάμε να παίξουμε στο Μαρκόπουλο.
1: Βέβαια. Αυτά είναι.
0: Μπορούμε να κληρωθούμε να παίξουμε με τον Μπαρσεραϊκό εντός έδρας. Πού θα πάμε εντός έδρας? Στο Μαρκόπουλο. Και επειδή καμιά φορά λέμε ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
1: Μπορεί να γίνει και προσωρινό.
0: Μπορεί να γίνει και μόνιμο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν θέλω τώρα να σας μαυρίσω την ψυχή. Όμως η πρώτη είδηση που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι η Ζάκητος βρήκε έδρα και είναι η έδρα της Μαρκό στο Μαρκόπουλο.
1: Εδώ πιο κοντά δεν υπήρχε κάτι.
0: Όχι.
1: Δεν υπήρχε κάτι.
0: Δηλαδή, πού να υπάρχει, δηλαδή.
1: Ο πύργος θα παίξει.
0: Ο πύργος θα πάει να παίξει στο.
1: Α, ούτε πρόσχει.
0: Όχι.
1: Α, δεν είναι αδειο.
0: Ούτε ο Πύργο.
1: Αν μη στην Πάτρα δεν μπορούσαμε.
0: Ο Πύργος έχει δηλώσει δεύτερη έδρα το Παπλογενσιακό Στάδιο. Ίσως να προλάβει στο γήπεδό του, δεν το ξέρω αυτό. Α, και εκεί χρειάζονται εργασίες. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, ξαναλέμε, η πρώτη είδηση που βγαίνει από εδώ από το El Clásico είναι το εξής. Ότι η έδρα της ομάδας για τα πρώτα παιχνίδια, εφόσον το γήπεδό μας δεν πάρει για αδειοδότηση, που δεν θα πάρει αμέσως γιατί έχουμε θεματάκια να λύσουμε. Μαρκό, να το βρούμε και στο GPS που είναι το.
1: Πώς λέγεται.
0: Γήπεδο Μαρκό, να δούμε και πού είναι το γήπεδο της Μαρκό, έτσι. Γιατί. Πώς θα πηγαίνουμε τώρα εκεί πέρα, έτσι.
1: Απόσταση, πω. Τουλάχιστον η Ζακυνθινή που είναι στην Αθήνα, η καλύτερη του αν.
0: Ναι, το Μαρκόπουλο είναι μακριά.
1: Είναι μακριά, έξω από την Αθήνα πριν,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Πολύ έξω.
0: Είναι κάποια χιλιόμετρα.
1: Εντάξει.
0: Γήπεδο Μαρκόπουλο. παιδιά μου, λοιπόν. Ζακυνθινή από την Αθήνα, ακούστε τώρα τι γίνεται. Εδώ θα πάμε να παίξουμε, έτσι. Ωραία. Μια χαρά.
1: Αυτή είναι η έδρα της Μαρκό, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η έδρα της Μαρκό. Εκεί θα παίξουμε. Γήπεδο Μαρκόπουλου. Είναι αρκετά μακριά από την Αθήνα. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει, εδώ τόσα ταξίδια κάνουμε. Θα πάμε να παίξουμε στα εντός έδρας και θα λέμε ότι δεν είμαστε εντός, είμαστε εκτός.
1: Θα το κάνουμε σαν εντός εμείς.
0: Θα το κάνουμε σαν εντός. Τώρα η Ζακυνθινή που θα πηγαίνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, εσείς, παιδιά, εκεί με το Βανάκι. Η γνωστή παρέα με το Βανάκι, ετοιμαστείτε. Πρώτο παιχνίδι εντός έδρας στο Μαρκόπουλο θα παίξουμε.
1: Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβουμε το γήπεδο.
0: Να προλάβουμε το γήπεδο.
1: Εδώ,
0: ναι. Να προλάβουμε το γήπεδο, όχι. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, λίγο δύσκολο. Μπορούμε να λύσουμε ένα, ας πούμε, μια εξίσωση πυρηνικής φυσικής. Θα είναι πιο εύκολο.
1: Α, τόσο τα πράγματα δύσκολα, δηλαδή.
0: Θα είναι πιο εύκολο από ότι να πάμε να παίξουμε στο γήπεδό μας αυτή τη στιγμή. Διότι έχω πολλά πράγματα να σας πω για το γήπεδο. Έχω βγάλει τουλάχιστον 500 ειδήσεις για το γήπεδο. Λοιπόν, όμως τώρα θα βάλουμε μια ανατελεία. Γιατί θα πρέπει να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και δεν σας το είπα από τα χθες ότι σήμερα θα μιλήσουμε με Χαράλαμπο Ραυτόπουλο. Έχει να κάνει με μια καταγγελία η οποία εκκρεμεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την οποία την έχει κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος κατά της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων των Νησιών μας. Θέλουμε λοιπόν να μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτή η καταγγελία και τι ακριβώς επιδιώκει ο συγκεκριμένος άνθρωπος από αυτή την καταγγελία. Πολύ απλά πράγματα. Οπότε λοιπόν μείνετε συντονισμένοι να κάνουμε την τηλεφωνική σύνδεση και επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, απόγευμα σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026. Σήμερα έχουμε και την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά από αυτά που είχαν συμβεί, με τον Ατίλα 1. Ένα το θυμάμαι. Λοιπόν, όπως σας είχα πει, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον καλό φίλο, τον κύριο Χαράλμπο Ραυτόπουλο, όπου μαζί θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει και το οποίο θα πρέπει να το διαθετήσουμε. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε λίγο φως σε όλα αυτά που έχουν συμβεί. Υπάρχει μια καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού από τον πρώην γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και να τον καλωσορίσουμε. Μπάμπη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε για ένα, θα έλεγα, θέμα το οποίο δεν έχει προκύψει τώρα, αλλά έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό και θα ήθελα να τη δική σου...
1: Πριν από 10 μήνες.
0: Ακριβώς, τη δική σου τοποθέτηση, αλλά πριν πάω σε αυτό, θα ήθελα να δώσω χαιρετισμό σε σένα και σε όλη την οικογένειά σου, γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάει μια περιπέτεια και θεωρώ ότι είχα υποχρέωση να το πω εδώ στον αέρα και εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως πρέπει, να είσαστε γεροί και δυνατοί όλοι μαζί να το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας, έτσι, πάνω απ' όλα.
1: Να είστε καλά και λοιπόν, όλος ο κόσμος. Και
0: ακριβώς,
1: όλος ο κόσμος.
0: Ακριβώς.
1: Και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι. Τα υπόλοιπα
1: ακριβώς.
0: Όλα τα βρίσκουμε μεταξύ μας.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα μας.
1: Αυτός είναι, συγγνώμη, mm-hmm. ξέρω, αυτός ναι. είναι και ο λόγος που απέχω...
0: Αρκετά.
1: Τόσο καιρό. Mm-hmm. Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι άλλα πράγματα έχουν... Έτσι, την ύψιστη τη σημασία
1: ακριβώς.
0: στη ζωή μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχει γίνει μια καταγγελία εδώ και 10 μήνες περίπου.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ τώρα, έχω μπροστά ναι. μου, μια υπενθύμηση την οποία κάνεις εσύ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και λες ότι συμπληρώνονται 6 μήνες από την καταγγελία που σας κατέθεσα για παράνομες πρακτικές, καθώς επίσης και τις μη νόμιμες διαδικασίες που έχει διαπράξει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα της θητείας του, 2 μήνες από την ημέρα που σας κατέθεσα συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν την καταγγελία μου. Και βλέπω εδώ πέρα η ημερομηνία της καταγγελίας 22/3/2026. Βέβαια.
1: Όχι η καταγγελίας.
0: Όχι, η υπενθύμηση. Η αποστολή, ναι, τέλος πάντων. Ναι, η υπενθύμηση. Η καταγγελία έχει γίνει εδώ και 10 μήνες περίπου.
1: 10 μήνες ακριβώς.
0: Ακριβώς, έχουν περάσει 10 μήνες. Και εσύ τώρα κάνεις, λοιπόν, στέλνεις ένα υπόμνημα υπενθύμησης στη Γενική Γραμματεία και περιμένεις μία απάντηση.
1: Έχει προηγηθεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Mm-hmm. Έχει προηγηθεί η κλήση της ΕΠΖΑΚΙΝΘΟΥ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να δώσει εξηγήσεις.
0: Έδωσε εξηγήσεις.
1: Ναι, έδωσε εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά αμέσως με καλέσανε εμένα για συμπληρωματικά στοιχεία. Μια εβδομάδα ακριβώς μετά από την ΕΠΖΑΚΙΝΘΟΥ με καλέσανε εμένα για συμπληρωματικά στοιχεία. Τα οποία πήγα εγώ χωρίς να καταθέσω συμπληρωματικά στοιχεία, διότι το έβλεπα εγώ... Περιττό να καταθέσω συμπληρωματικά στοιχεία, διότι η καταγγελία μου αφορά συγκεκριμένες καταγγελίες. Χωρίζεται σε 5 ενότητες η καταγγελία.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε...
0: Θα το διαβάσω σε λίγο αυτό που μου φέρεις εδώ πέρα.
1: Ναι, 5 ενότητες, η οποία κάθε ενότητα έχει και τα αποδεικτικά στοιχεία. Αποδεικνύω δηλαδή το τι καταγγέλλω. Έτσι, συνοδεύεται η κάθε ενότητα με αποδεικτικά στοιχεία. Και αυτός είναι και ο λόγος που η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έδωσε βάση στην καταγγελία και εξέτασε την καταγγελία και κάλεσε την ΕΠΖΑΚΙΝΘΟΥ. Αυτός είναι και ο λόγος. Αν δηλαδή η καταγγελία δεν ήταν βάσιμη.
0: Α, δεν ευσταθούσε η καταγγελία, δηλαδή.
1: Δεν θα ασχολιόταν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με την καταγγελία μου. Θα την απέρριπτε και θα τέλειωνε η υπόθεση. Λογικό λοιπόν ήταν κάποια στιγμή, εφόσον με καλέσανε, διότι όπως είπες είναι 10 μήνες πριν. Η κλήση στην ΕΠΖΑ Κίνθου έγινε το Γενάρη. Μετά αμέσως καλέσανε εμένα.
0: Ναι.
1: Και μου είπανε το τι συζητήσανε και το τι είπανε εκεί. Και αν έχω να συμπληρώσω...
0: Συμπληρωματική.
1: Συμπληρωματικά στοιχεία. Εγώ λοιπόν, κάποια στιγμή δεν έπρεπε να αναρωτηθώ και να πω ότι πέρασε τόσο καιρός από την ημέρα που έγινε η συνάντηση Γενικής Γραμματείας και
0: το Γενάρη έγινε αυτό, το Γενάρη.
1: Το Γενάρη. Δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ αναρωτήθηκα 2 μήνες μετά τη συνάντηση. Έχει τα χαρτιά μπροστά.
0: 22 Τρίτου. 22 Τρίτου.
1: Ακριβώς. 2 μήνες ακριβώς.
0: Άρα μετά. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το Γενάρη καλείται μετά την καταγγελία η Ένωση στην Αθήνα, δίνει εξηγήσεις. Έτσι. Σε καλεί εσένα Γενική Γραμματεία για συμπληρωματική έκθεση. Ναι. Δεν κάνει συμπληρωματική έκθεση εσύ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Και περιμένεις μια απάντηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το τι έγινε από αυτή τη διαδικασία και αν υπάρχει, αν υπάρχει συνέχεια στην ιστορία. Και έρχεσαι λοιπόν 22 Τρίτου και υπενθυμίζεις στη Γενική Γραμματεία.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Ρωτάς, ναι, κάνεις μια υπενθύμηση και ρωτάς πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η καταγγελία μου. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν είναι...
1: Λογικό δεν είναι.
0: Για να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι μια καινούρια καταγγελία. Είναι μια...
1: Δεν υπάρχει καινούρια καταγγελία. Δεν υπάρχει καινούρια καταγγελία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Ωραία. Κακώς γέρευσε στη Ζάκυνθο, διότι με έχουν πάρει 4-5 και με έχουν ερωτήσει. Και εδώ είναι το τραγικό της υπόθεσης. Γιατί το λέω τραγικό. Διότι ξεκίνησες και αναφέρθηκες σε κάποιο πρόβλημα, έτσι, που υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν με πήρανε όταν έπρεπε να με ρωτήσουν για το πρόβλημα το οποίο βιώνουμε εμείς σαν οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Και είναι με πήρανε να με ρωτήσουν, με πήρανε χθες και προχθές, να με ρωτήσουν αν ευσταθούν αυτά που ανέφερες στο ραδιόφωνο σου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν σε ρώτησαν
0: δηλαδή για το μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η οικογένεια. Αυτό καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν και δεν μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω με κανένα και να απαντήσω σε κανένα όπως κάνω 9 μήνες τώρα που βιώνουμε αυτό το πρόβλημα. Ναι.
0: Και πραγματικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο το βιώνετε και προς τιμή σας με αξιοπρέπεια όπως πρέπει. Έτσι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και όπως πρέπει με τον απέραντο σεβασμό, έτσι.
1: Θα σου θυμίσω, ότι έτυχε να συναντηθούμε, γιατί στη Ζάκυνθο το ζούμε, έτυχε να συναντηθούμε κάποια στιγμή το χειμώνα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τι απάντηση σου έδωσα?
0: Ναι.
1: Δεν ασχολούμαι
0: με
1: τίποτα. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Ωραία, πάμε τώρα να το πιάσουμε λίγο το θέμα από την αρχή. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση, την οποία την ερώτηση δεν την κάνω εγώ, την κάνει όλος ο κόσμος. Την κάνει η κοινωνία. Η κοινωνία η οποία λέει το εξής. Γιατί λοιπόν ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος να ασχολείται με αυτό το θέμα και να δίνει έμφαση σε αυτό το γεγονός? Τι θέλει να κερδίσει ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος από όλη αυτή την ιστορία?
1: Ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος έκανε μια καταγγελία.
0: Ναι.
1: Για πράγματα τα οποία υπάρχουν αποδείξεις. Εάν δεν υπήρχαν αποδείξεις, δεν θα είχε ασχοληθεί καθόλου η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με αυτό.
0: Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Έγινε, διότι ο Μπάμπης Ραυτόπουλος έχει ακούσει πάρα πολλά και του έχουν καταλογίσει πάρα πολλά. Έπρεπε λοιπόν και εγώ να δώσω κάποιες απαντήσεις, να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν είμαι δικομανής, την κατάλληλη στιγμή όταν έπρεπε και θα είχε πέσει, το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, θα είχε πέσει το σύνολο του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου, να μην αναφερθούμε σε λεπτομέρειες, mm-hmm. έτσι, έγινε ένα stop, ξέρει στην περίπτωση. Δεν θέλω να αναφερθώ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, mm-hmm. κάποια στιγμή όταν θα είμαι καλά ψυχολογικά, θα τα βγω και θα τα πω. Όλα. Με αποδείξεις. Θα μιλήσω με αποδείξεις. Και όποιος θέλει τότε να έρθει να αντιπαρατεθεί μαζί μου. Όποιος, το λέω δημόσια αυτό, σήμερα. Όταν θα βγω να μιλήσω, όποιος θέλει και έχει τα κότσια να έρθει απέναντί μου.
0: Άρα λοιπόν, στο ερώτημα, στο ερώτημα που βάζω αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλεις να κερδίσεις από αυτήν την ιστορία προφανώς είναι η ηθική δικαίωση.
1: Ακριβώς,
0: αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
1: Ακριβώς.
0: Άρα
1: ακριβώς,
0: λοιπόν, στο ερώτημα που βάζει η κοινωνία και λέει γιατί τώρα πάλι από την αρχή τα ίδια και γιατί το συνεχίζει ο Μπάμπης Ραυτόπουλος, ο Μπάμπης Ραυτόπουλος απαντάει λοιπόν ότι ηθικά θέλω να δικαιωθώ. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Και δεν συνεχίζω τίποτα. Δεν συνεχίζω τίποτα εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν συνεχίζω. Υπάρχει μια καταγγελία που έγινε πριν από 10 μήνες.
0: Είναι ερώτηση εξέλιξης της καταγγελίας.
1: Και λογικό είναι από τη στιγμή που ασχολείται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και καλεί ξανά πάλι την Ένωση, την κάλεσε πρώτη φορά, δεν ήταν επαρκής οι εξηγήσεις τις οποίες έδωσε η Ένωση.
0: Η Ένωση λέει ότι δώσαμε επαρκείς εξηγήσεις στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τώρα ο κύριος Ραυτόπουλος έρχεται και πάλι ζητάει τα ίδια πράγματα τα οποία τα έχουμε απαντήσει, λέει η Ένωση.
1: Την απάντησή τους θα την πάρουν την Τρίτη το πρωί. Δεν ήταν οι επαρκείς οι εξηγήσεις τις οποίες δώσανε. Άκουσε με.
0: Ναι.
1: Όταν σε ένα φορέα κάνεις μία καταγγελία, ο φορέας αυτός είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί και να ψάξει αν υπάρχουν στοιχεία και αν όντως στέκει η καταγγελία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έκανε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στην mm-hmm. Ένωση αυτή τη στιγμή, mm-hmm. μήπως και δώσει κάποιες εξηγήσεις για τα καταγγελόμενα από εμένα, τα οποία είναι καταγγελόμενα με αποδείξεις. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί την καλεί πάλι την Ένωση τώρα να πάει στην Αθήνα και να δώσει εξηγήσεις.
0: Ωραία. Αυτά που λες τα καταλαβαίνω. Στην καταγγελία την οποία κάνεις, όχι καταγγελία, στην υπενθύμηση που κάνεις, στην ερώτηση που κάνεις στη Γενική Γραμματεία, αναφέρεσαι και λες ότι η διοίκηση της Ένωσης ήταν έκπτωτη. Έτσι.
1: Για μένα είναι έκπτωτη.
0: Ωραία. Και λέω το εξής εγώ τώρα. Δικό μου ερώτημα. Αναρωτιέμαι και λέω πώς μπορεί μια διοίκηση να είναι έκπτωτη όταν έχει πάρει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται και τις ενημερώτητες.
1: Τις ενημερώτητες. Ποια δικαιολογητικά, πότε τα πήρε αυτά?
0: Έχει ενημερώτητα η Ένωση.
1: Πότε τα πήρε αυτά? Πρώτης καταγγελίας μου ή μετά της καταγγελίας?
0: Έχει πάρει ενημερώτητα και για το 20, και για το 25 και για το 26.
1: Ενημερώτητα πήρε τώρα. Η Ένωση πήρε ενημερώτητα τώρα.
0: Ναι.
1: Πριν από ένα μήνα πήρε ενημερώτητα.
0: Είχε πάρει και για το 25 όμως ενημερώτητα από ό,τι ξέρω.
1: Δεν πήρε. Μην μπούμε στη διαδικασία αυτή, σε παρακαλώ, δεν θέλω να μπούμε.
0: Εγώ
1: λέω δεν, το εξής.
0: Όχι, να πούμε στη διαδικασία, γιατί εγώ βάζω ένα ερώτημα και λέω το εξής. Ενώ έχω δει τα χαρτιά που λέει ότι έχω πάρει
1: ενημερώτητα. Αυτό θα το κρίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το έχει κρίνει.
0: Αν το είχε κρίνει όμως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Ναι, γι' αυτό τους καλεί πάλι.
0: Ωραία, αν το είχε κρίνει, δεν θα έδινε τα απαιτούμενα έγγραφα, τα δικαιολογητικά στην Ένωση. Αυτό λέω εγώ τώρα. Πώς παίξαμε ποδόσφαιρο 2 χρόνια τώρα? Αν το είχε κρίνει ότι είναι έκπτωτοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έπρεπε να τους είχε διώξει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Από κανονισμού ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Σε ρωτάω λοιπόν και σου λέω εγώ ότι πρώτης καταγγελίας μου ή μετά της καταγγελίας μου. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ότι οι καταγγελίες μου έχουν βάση και όλα αυτά που αναφέρω mm-hmm. είναι πρώτης καταγγελίας.
0: Είναι πρώτης καταγγελίας λοιπόν.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ασχολείται με τα πρώτη της καταγγελίας μου γεγονότα. Mm-hmm. Δεν ασχολείται σήμερα.
0: Το σήμερα και μετά, το χθες, ναι, ωραία.
1: Μετά την καταγγελία μου, mm-hmm. ασχολείται πρώτης καταγγελίας μου. Ασχολείται

0: η Ένωση θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί πάνω στην καταγγελία μου και να πει ένα, πρώτη ενότητα. Λάθος ο Ραυτόπουλος, είναι λάθος εκεί. Πάμε στη δεύτερη ενότητα. Mm-hmm. Είναι λάθος εκεί. Πάμε στην τρίτη ενότητα. Είναι λάθος εκεί. Έχω, δηλαδή, εγώ την έχω στην καταγγελία μου χωρίσει σε 5 ενότητες.
1: Το βλέπω, το έχω μπροστά μου. Την έχω μπροστά μου.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν, σε κάθε ενότητα συνοδεύεται και με ένα αποδεικτικό στοιχείο. Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν, εσύ τώρα, να το ολοκληρώσουμε. Από τη στιγμή που δεν θέλεις να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για ένα-ένα από αυτά που λες, εσύ λες λοιπόν στο εξής αυτή τη στιγμή. Ερωτάσει την Γενική Γραμματεία γιατί δεν έχει ουσιαστικά δεν έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, η πορεία της καταγγελίας μου. Ή μου την απορρίπτεται.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Ή μου την απορρίπτεται ή προχωρείτε στη διαδικασία η οποία απαιτείται και πρέπει να γίνει. Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν εσύ ουσιαστικά το κάνεις αυτό, περίμενε, εσύ το κάνεις αυτό για να δικαιωθείς ηθικά, αυτό καταλαβαίνω.
0: Μα ήδη εγώ έχω δικαιωθεί ηθικά, ναι. Από τη στιγμή που η Γενική Γραμματεία, εγώ έχω ήδη δικαιωθεί.
1: Άρα λοιπόν γιατί ο Μπάπης τώρα αυτό που το συνεχίζει.
0: Γιατί θα πρέπει σε κάποια δίκη, όταν πας στο δικαστήριο, και αυτός που δικαιώνεται ηθικά, περιμένει και την ετοιμιγωρία. Περιμένει την απάντηση.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το δικαιώθηκα ηθικά για μένα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με έχει δικαιώσει, διότι
1: ωραία.
0: Ασχολείται.
1: Και αν παραδείγματος χάρη η Γενική Γραμματεία θεώρησε έκτοτε την έψα Κίνθου, αυτό θα είναι κέρδος για το Ζακεθινό ποδόσφαιρο.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Ούτε εσύ θα το κρίνεις.
1: Όχι,
0: αυτό
1: δεν το κρίνω. Δεν το κρίνω, φυσικά.
0: Αυτό δεν θα το κρίνω εγώ. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κάποιους άλλους. Όχι ούτε εμένα, ούτε εσένα.
1: Όχι, αφορά και εμένα, αφορά και γενικά και το σύνολο της κοινωνίας μας. Δεν αφορά αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το σύνολο θα μάθει το τι έχει πράξει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η διοίκηση.
1: Α.
0: Το τι έχει πράξει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, πρέπει...
1: ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν μπούμε σε αυτό το φαύλο κύκλο, είναι ζημιογόνο αυτό το πράγμα για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ζημιογόνο αυτό το πράγμα που συμβαίνει τώρα. Αυτό λέω τώρα εγώ. Εγώ το πάω σε ένα άλλο κομμάτι.
0: Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, τι θα πρέπει. Θα πρέπει δηλαδή να αιωρείται, για να μην είναι ζημιογόνο, θα πρέπει να αιωρείται όλο αυτό πάνω από το Ζακεθινό ποδόσφαιρο. Όχι. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να μπαίνουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Mm-hmm. Και είναι η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
1: Ναι, εγώ θα πω το εξής. Εγώ τα καταλαβαίνω αυτά που λες. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτσι, αν πραγματικά υπήρχε θέμα με την Ένωση, θα έδινε συγκατάθεση έτσι ώστε να γίνει η τελευταία Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων.
0: Μα δεν έχει βγάλει η απόφαση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Απλά εξετάζει. Και εξετάζει για άλλη μια φορά, δίνει τη δυνατότητα στην ΕΠΣΑ Κίνθου να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις.
1: Και γιατί έχουν περάσει 10 μήνες χωρίς ουσιαστικά να έχει βγάλει κάποια απόφαση.
0: Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Και ούτε μπαίνω στη διαδικασία εγώ να μάθω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν δεν υπήρχαν βάσιμες...
1: Θα είχε απορριφθεί, λες εσύ, αν δεν υπήρχε.
0: Ακριβώς, θα είχε απορριφθεί και θα είχε τελειώσει η υπόθεση.
1: Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που εκκρεμεί, εσύ λες λοιπόν το εξής, ότι από τη στιγμή που εκκρεμεί μια υπόθεση, πάει να πει ότι έχει μια βάση.
0: Ακριβώς. Ούτε θα καλούσε εμένα για συμπληρωματικά στοιχεία. Ούτε θα με καλούσε για συμπληρωματικά στοιχεία.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ούτε θα καλούσε την Ένωση για να. Θα το τέλειωνε εκεί, θα έλεγε απορρίπτεται, θα μου έστελνε ένα email και θα μου έλεγε και αυτό που λέει. Απορρίπτεται και τελειώνει η υπόθεση.
1: Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία δεν έχει κλείσει ουσιαστικά. Αυτό λέμε. Έτσι δεν έχει κλείσει. Και περιμένω. Άρα λοιπόν η Ένωση θα πάει τώρα στην Αθήνα και θα πας και εσύ μετά, δηλαδή για να δώσεις συμπληρωματικά στοιχεία.
0: Ναι, με έχουν καλέσει και εμένα. Ναι.
1: Α, θα είσαι και εσύ δηλαδή.
0: Όχι, σε άλλη ημερομηνία. Με έχουν καλέσει και εμένα. Όπως έγινε και την προηγούμενη φορά.
1: Αχα. Μάλιστα. Οπότε εσύ θα πας και θα δώσεις συμπληρωματικά στοιχεία.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρω μόνο εγώ. Θα το ξέρω μόνο εγώ. Mm-hmm.
1: Ωραία. Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να κάνω μόνο. Τι κερδίζει από αυτή την ιστορία?

0: για το ζακυνθινό ποδόσφαιρο.
1: Το τι κερδίζει το ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Το ζακυνθινό ποδόσφαιρο κερδίζει στο να μπει σε μια καινούρια βάση, σε μια καινούρια λογική.
0: Ποια είναι η καινούργια λογική κάτω από τον Μπάμπη το Ραυτόπουλο?
1: Αυτό, άστο να το κρίνουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Όχι εγώ και ούτε εσύ.
0: Γιατί να μην το κρίνουμε εμείς? Εμείς δεν είμαστε μέρος του παιχνιδιού αυτού, δηλαδή η κοινωνία μας η ζακυνθινή.
1: Μέρος του παιχνιδιού, του παιχνιδιού είναι τα σωματεία, τα οποία σωματεία πρέπει και οι παράγοντες τα οποία πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Όχι ότι ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Υπάρχει ένας αποδιοπομπαίος τράγος. Πρέπει λοιπόν να μάθουν την αλήθεια.
0: Και η αλήθεια ποια είναι?
1: Και αυτή η αλήθεια είναι όλα αυτά τα οποία καταγγέλνουν.
0: Ναι, τα σωματεία.
1: Τα οποία αυτά για πολλούς λόγους και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούν κάποιοι. Εγώ δεν έχω δώσει τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα. Και είπα ότι όταν αποφασίσω να μιλήσω, θα καθίσω στο τραπέζι και όποιος θέλει να έρθει απέναντι μου να αντικρούσει αυτά τα οποία εγώ με στοιχεία και με έγγραφα θα δώσω στη δημοσιότητα. Εγώ δεν το έχω κάνει, διότι σέβομαι το ζακυνθινό ποδόσφαιρο, σέβομαι τα ζακυνθινά σωματεία, σέβομαι τους ζακυνθινούς παράγοντες, αν και κάποιοι από αυτούς αναφέρονται με τον τρόπο που αναφέρονται για εμένα.
0: Κοίτα, αυτό είναι ένα θέμα άλλο. Πρόσεξε, όταν περνάει κάποιος τις ηθικές κόκκινες γραμμές, είναι λάθος. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά έχει κριθεί. Κρίθηκαν οι εκλογές τότε που έχεις βάλει
1: δεν
0: εσύ.
1: Για τις εκλογές.
0: Όχι, περίμενε.
1: Δηλαδή θα πρέπει. Συγγνώμη, οι εκλογές κρυθήκανε. Ναι. Θα πρέπει λοιπόν, επειδή κρυθήκαν οι εκλογές, να κουκουλώσουμε όλα τα άλλα.
0: Όχι, να μην κουκουλώσουμε. Να μην τα κουκουλώσουμε όλα τα άλλα. Αλλά τι είναι αυτά, τι είναι αυτό
1: δεν
0: που
1: θα πρέπει να τα αναδείξουμε.
0: Ναι, τι
1: δεν πρέπει.
0: Σωστά,
1: να
0: σωστά.
1: Συγγνώμη, ο κύριος Κοντονής ξέρει τι είπε. Και ξέρει σε ποιον το είπε. Ξέρει ο κύριος Κοντονής, με ακούει τώρα και ξέρει πάρα πολύ καλά σε ποιον το είπε. Ευχαριστώ τώρα αυτό που λέω, το είπε ηρωνικά. Ευχαριστώ τώρα αυτό που λέω, που με έκαμε να είμαι νόμιμος. Ας βγεις τώρα,
0: που με έκανε,
1: τώρα να με διαψεύσει.
0: Που τον έκανες να είναι νόμιμος. Έτσι είπε ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ τώρα αυτό που λέω, που με έκαμε να είμαι νόμιμος. Το είπε τον Μάρτιο.
0: Εγώ πάντως θα πω το εξής. Με όσα σωματεία έχω μιλήσει, που μιλάω συνεχόμενα, δεν μου είπε κάποιο σωματείο ότι ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει ένα θέμα και καλά κάνει ο Ραυτόπουλος αυτή τη στιγμή και το αναδεικνύει. Τα σωματεία θέλουν να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο, αυτό τους ενδιαφέρει.
1: Να συνεχίσουν τα σωματεία, να συνεχίσουν.
0: Αυτό λέμε.
1: Αλλά, να συνεχίσουν. Αλλά αν τα σωματεία θέλουν να συνεχίσουν με μια άρρωστη κατάσταση, είναι δικαίωμά τους. Άρρωστη κατάσταση δεν εννοώ την ένωση.
0: Ναι.
1: Στη διαδικασία, προς Θεού, έτσι. Εδώ να το διευκρινίσω αυτό. Προς Θεού δεν είναι, αναφέρομαι στους ανθρώπους της Επζακίνθου άρρωστη κατάσταση. Οι διαδικασίες.
0: Να τις διαδικασίες οι άνθρωποι της Ένωσης δεν τις κάνουν. Ποιες κάνουν? Ναι,
1: Δημήτρη,
0: ναι, ναι, μιλάμε τώρα.
1: Ξέρεις πολύ καλά τι λέω.
0: Όταν λες άρρωστη κατάσταση δεν λες την Επζακίνθου, αλλά ποιους λες?
1: Οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται.
0: Τις διαδικασίες οι άνθρωποι δεν τις κάνουν της Ένωσης?
1: Τις διαδικασίες τις κάνουν οι άνθρωποι, αλλά σου εξήγησα και διαχώρισα κάποια πράγματα. Διαχώρισα άλλο διαδικασίες. Διαδικασίες είναι όπως η τελευταία διαδικασία η οποία έγινε πρόσφατα. Μη με βάλεις
0: με
1: στο γενική, τρυπάκι,
0: με την Γενική Συνέλευση. Με την Γενική Συνέλευση.
1: Δεν θα σου απαντήσω, δεν μπαίνω. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά.
0: Αφού τα λέμε όλα εδώ πέρα, γιατί δεν μου λες αυτό?
1: Μα δεν είναι ώρα, γιατί κάποια στιγμή σου είπα θα μιλήσω. Και τότε θα έρθουν όποιος θέλει απέναντί μου, να έρθει απέναντί μου. Άφησε με να κρατήσω και εγώ κάποια τα οποία θέλω να τα κρατήσω εγώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Okay, το σέβομαι αυτό. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Άρα λοιπόν να περιμένουμε τώρα κάποια εξέλιξη από αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ωραία, θα περιμένουμε ναι, κάποια εξέλιξη.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία. Θέλω να είμαστε σε επικοινωνία και θα τα ξαναπούμε συντόμως.
1: Είδες ότι εγώ σου απάντησα. Παρότι
0: δεν μου απάντησες όλα, δεν μου απάντησες. Αφήνεις κάποια...
1: Σου απάντησα ναι, το τηλέφωνο που με πήρες.
0: Εντάξει, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Το σέβομαι αυτό.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα σου κλείσω το τηλέφωνο. Ποτέ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να δώσεις χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ιδιαίτερα εκεί που πρέπει. Έτσι, και κουράγιο και δύναμη σε όλους σας. Εύχομαι.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, παλικάρι. Να είσαι καλά. Χαρά. Λοιπόν, ακούσατε τον Μπάμπη τον Ραυτόπουλο. Λοιπόν, μια καταγγελία η οποία ουσιαστικά δεν είναι καταγγελία, είναι ερώτημα της εξέλιξης της καταγγελίας, την οποία την είχε κάνει πριν από 10 μήνες περίπου. Ο Μπάμπης Ραυτόπουλος, ο οποίος ψάχνει μια ηθική δικαίωση, η οποία είναι και μια σφραγίδα δικαστηρίου. Αυτό καταλαβαίνω από τα συμφραζόμενα. Τώρα η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων πρέπει να πάει στην Αθήνα να δώσει εξηγήσεις, περαιτέρω εξηγήσεις. Ο κύριος Ραυτόπουλος λοιπόν λέει ότι από τη στιγμή που καλεί η Γενική Γραμματεία την ΕΠΖΑ Κίνδου, δεν έχει κλείσει το θέμα. Αν ήταν νόμιμη, λέει, η ΕΠΖΑ Κίνδου, θα είχε κλείσει το θέμα και θα μας έστελναν ένα email ότι, κύριε Ραυτόπουλο, έχουν τελειώσει όλα. Άρα λοιπόν το θέμα παραμένει ανοιχτό, όπως παραμένει μια δικαστική διένεξη. Δεν ήθελα να μπει σε λεπτομέρειες τώρα για να πούμε ακριβώς τι καταγγέλει. Είναι μια ερώτηση εξέλιξης της καταγγελίας, την οποία την είχε κάνει πριν από 10 μήνες περίπου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Αν θέλει κάποιος να πάρει τηλέφωνο, ή ο πρόεδρος της Ένωσης ή ο γραμματέας. Δεν ήθελε να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Κρατάει και ο συγκεκριμένος άνθρωπος τους άσους τους δικούς του. Το θέμα είναι όμως ότι το ερώτημα είναι από την κοινωνία και από τα σωματεία, από τους αθλητές, τι κερδίζει το ποδόσφαιρο από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα, τι κερδίζει το ποδόσφαιρο, αν κερδίζει κάτι. Τώρα για πρακτικές τέτοια πράγματα, οι άνθρωποι τις κάνουν τις πρακτικές, δεν δημιουργούνται από μόνος τους. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το τιμά ότι ήθελε να βγει και να μιλήσει. Δεν τον πίεσα, τον πήρα απλά τηλέφωνο και του είπα αυτό και αυτό. Αν θέλεις, μου είπε βεβαίως, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλό είναι και η κοινωνία να μαθαίνει από τα ίδια χείλη τι ακριβώς συμβαίνει με την καταγγελία. Δεν είναι καταγγελία, είναι μια ερώτηση στην καταγγελία την οποία είχε κάνει προ 10 μηνών. Και μάλιστα η συγκεκριμένη ερώτηση έγινε στις 22 Τρίτου 2026, το Μάρτιο. Τώρα βέβαια καλεί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την ΕΠΖΑ Κίνδου, η οποία θα παραβρεθεί με τον δικηγόρο της, με τον Βασίλη του Γκαγκάτση μαζί, την Τρίτη, με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Όσον αφορά αυτό που είπα προηγουμένως, που ρώτησα τον κύριο Ραυτόπουλο γιατί παίρνει ενημερότητα η ΕΠΖΑ Κίνδου, είναι γιατί η ΕΠΖΑ Κίνδου, λέει, παίρνει ενημερότητες γιατί οι καταγγελίες είχαν γίνει πιο μπροστά, δηλαδή το 2024. Γι' αυτό παίρνει τώρα ενημερότητες, γιατί δεν έχει τελεσσεδικήσει το θέμα. Αν τελειώσει το θέμα, ίσως να μην πάρει ενημερότητα. Ωραία. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση, είτε ο πρόεδρος της Ένωσης, είτε ο γραμματέας. Εδώ είμαστε εμείς. Λοιπόν, ανοίγω μικρόφωνο στον Ιάσονα. Ιάσονα, τι έχεις να πεις?
2: Χιούμορς.
0: Εντάξει.
2: Βέβαια δεν ξέρω τι λέει το ερώτημα, παύλα καταγγελία, τι είναι.
0: Κοίτα, το ερώτημα είναι ερώτημα, αλλά η καταγγελία ουσιαστικά έχει να κάνει με κάποια κομμάτια που αφορούν κάποιες πρακτικές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί στην Ένωση, και ο κύριος Ραυτόπουλος καταγγέλει κάποια πράγματα, όπως, μισό λεπτάκι γιατί χτυπάει και το τηλέφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής που έχουμε τον γραμματέα της Ένωσης, τον κύριο Γιάννη Βερίκιο, ο οποίος θέλει να τοποθετηθεί για αυτά που ουσιαστικά είπε ο κύριος Δραυτόπουλος, που καταγγέλει ο κύριος Δραυτόπουλος, αλλά δεν είναι μια καταγγελία τώρα του Ρενιέ, είναι παλιά. Λοιπόν, Γιάννη μου, μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Στους ακροάτες.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Δεν θα ασχοληθώ με την καταγγελία. Η καταγγελία έχει γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Έχει κουβεντιαστεί. Ό,τι μας ζήτησε η Γενική Γραμματεία τα πήγαμε. Από εκεί ύστερα, αν προκύψε νέο στοιχείο, μεθαύριο που θα πάει ο πρόεδρος απάνω στην Αθήνα, θα δώσουμε και τις απαραίτητες απαντήσεις. Εγώ θα θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό που ζητάει. Το ηθικό.
0: Ναι.
1: Το ηθικό. Ποιο είναι το ηθικό δηλαδή που ζητάει?
0: Το ηθικό που ζητάει.
1: Και ναι. Τι.
0: Mm-hmm. Σε αυτά που έχει καταγγέλει.
1: Γιατί ζητάει ναι. Το ηθικό όταν έκαμε την καταγγελία για το Λεβάντε, όταν έπαιζε μπαράζ στη Γάμα Αθηνή. Γιατί δεν ζητάει
0: ποια
1: το ηθικό
0: καταγγελία. Ποια καταγγελία?
1: Ποια καταγγελία ότι έπαιζε με τη Μορμέο όπως εσύ.
0: Μα δεν έχει αποδειχτεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε κάνει την καταγγελία
1: που θέλει. Δεν έχει αποδειχτεί. Ούτε και τώρα έχει αποδειχτεί τίποτα. Αλλά τα ζητάει όμως. Και εμείς τα ζητάμε αυτά τα πράγματα. Εγώ όμως θα ζητήσω τώρα κάτι άλλο ετοχικό. Για τα 80 αδερτία που βρεθήκαν στην Ένωση απαράτυπα όταν ήταν γραμματέας αυτός. Εγώ θα ζητήσω το ηθικό για την ομάδα του, αλαγκαδάκια τα οποία τα διάλυσε, που είχε μέσα 10 αδερτία απαράτυπα. Αυτά δεν είναι ηθικά. Εγώ θα ζητήσω το ηθικό για τα χρήματα που έχουν χαθεί με στην Ένωση και ακόμα πληρώνουμε τα σπασμένα της τετραετίας του Ραυτόπουλου. Αυτά είναι τα ηθικά. Τα άλλα ηθικά είναι ανήθικα, δεν είναι ηθικά. Ο... Και δεν μπορεί να τα ζητάει αυτός. Πρέπει να είσαι ηθικός εσύ για να τα ζητάς. Όταν είσαι ανήθικος δεν μπορεί να ζητάς.
0: Εντάξει,
1: τίποτα.
0: Τώρα το ανήθικος είναι με βαριά κουβέντα τώρα.
1: Προσωπικά, για προσωπικά μιλάμε. Ποδοσφαιρικά. Δεν είπα ναι, για την προσωπική της ζωή, εγώ δεν αναφέρω τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο από ό,τι είδες. Δεν είπα ότι είναι κακός άνθρωπος. Mm-hmm. Μάλιστα άκουσα ότι είχε και ένα οικογενειακό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι,
1: λυπάμαι.
0: Όντως, ναι.
1: Από τώρα τα άκουσα εγώ. Mm-hmm. Δεν ήξερα τίποτα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εγώ ό,τι αναφέρουμε στο ποδοσφαιρικό. Το τι είναι ο άνθρωπος ο Ραυτόπουλος, δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω τίποτα εναντίον του. Μιλάμε ποδοσφαιρικά. Αυτά είναι τα ηθικά.
0: Άρα λοιπόν η Ένωση λέει το εξής. Υπάρχουν και άλλα θέματα ηθικά τα οποία πρέπει να λυθούν.
1: Ναι, τα οποία εμείς δεν τα κυνηγήσαμε τότε, γιατί δεν θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να βάλουμε το ποδόσφαιρο στη ζακή του σε ένα κυκαιώνα
0: ναι,
1: αντιπαραθέσεων.
0: Όπως ήταν τότε με τα δελτία, όπως ήταν και άλλα πράγματα.
1: Ναι. Πολλά, πολλά. Και να σου πω και κάτι άλλο, Δημητρή. Εσύ ήσουν από τους πρώτους που ήρθες στην Ένωση όταν εμείς παραλάβαμε και είδες το χάος που επικρατούσε εκεί μέσα.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τα έχεις σηκώσει στις φωτογραφίες, τα έχεις όλα.
0: Εντάξει, έχουν
1: δεν κυνηγήσαμε εμείς τίποτα. Τώρα, γιατί ο κ. Ραυτόπουλος προσπαθεί να βγάλει την Ένωση έκτοτε, δεν ξέρω τι θα κερδίσει. Ας περιμένει ένα χρόνο ακόμα, θα γίνουν εκλογές. Στις προηγούμενες εκλογές πήρε δύο. Δεν υπάρχει περίπτωση με δύο πόντους, με δύο σωματεία να βγεις πρόεδρος, ούτε καν σύμβουλος δεν βγήκε.
0: Ναι, λέει πάντως στην καταγγελία του ότι εγώ έχασα με αυτούς τους τρόπους τις εκλογές τότε.
1: Με ποιους τρόπους?
0: Έτσι αναφέρει εδώ στην καταγγελία του.
1: Ναι, ποιος είναι ο τρόπος που έχασε. Δεν έγινε με δικηγόρο, δεν έγινε με δικαστικό αντιπρόσωπο οι εκλογές. Δεν γίνηκαν ρούχου τσάπα, γίνηκαν εκλογές. Δεν τις παραδέχτηκε η Γενική Γραμματεία. Το καταστατικό δεν το παραδέχτηκε το δικαστήριο. Τι άλλο θέλει δηλαδή για να γίνει αυτό το πράγμα?
0: Εγώ θα πω το εξής τώρα. Η Ένωση, για αυτά που λέει τώρα, δηλαδή για αυτά που είχαν συμβεί τότε, γιατί η Ένωση δεν μπήκε στη διαδικασία αυτά να τα καταγγείλει όλα επίσημα τότε?
1: Σας είπα, δεν θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να μπούμε σε ένα κεκαιώνα αντιπαραθέσεων και εξυβρίσεων και το ένα κατάλληλο για το δακρύνο πόσο. Γιατί υπήρχε τόσο και το πρόβλημα με...
0: Υπήρχε μια τοξικότητα τότε μεγάλη.
1: Τοξικότητα, ναι. Υπήρχαν ανθρώποι που ήταν στην προηγούμενη διοίκηση και τα βρισκόταν όλοι σε αντιπαραθέσεις. Δεν θέλαμε να τα φέρουμε αυτά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώην πρόεδρος δεν επιθυμούσε να γίνει αυτό το πρόεδρο.
0: Ο κ. Παπαδρέου δεν ήθελε να μπει σε διαδικασία.
1: Δεν ήθελε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Γιατί τον είχα ρωτήσει τότε και λέει, είχε πει ότι δεν θέλω επουδενή να μπούμε σε αυτή την εσωστρέφεια τώρα.
1: Από εκεί και τώρα. Η καταγγελία που επιμένει θα κουβεντιαστεί πάλι την Τρίτη.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι μας ζητήσει η Γενική Γραμματεία, εμείς θα τα πάμε.
0: Εσείς πάντως σαν Ένωση ό,τι σας ζήτησε η Γενική Γραμματεία, τα πήγατε τότε, όλα τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά.
1: Και δεν μας δώσανε και απάντηση, που σημαίνει ότι δεν ήταν εντάξει. Αν ήταν, δεν ήταν εντάξει, δεν θα μας λέγανε ότι αυτά τα στοιχεία που μας φέρατε δεν είναι επαρκή, φέρτε μας τα άλλα.
0: Από την άλλη όμως ο κύριος Ραυτόπουλος λέει το εξής, ότι αν ήταν όλα εντάξει, γιατί δεν απάντησε η Γενική Γραμματεία να κλείσει το θέμα.
1: Εγώ. Αν δεν ήταν εντάξει, γιατί δεν μας το πάνε. Να φέρουμε ό,τι λείπει.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μας ζήτησε η Γενική Γραμματεία τα πήγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τούτη τη φορά θα πάμε και με δικηγόρο για να μπορεί να υπάρχει αντίλογο.
0: Ναι, γιατί την άλλη φορά νομίζω δεν είχε πάει η Ένωση με
1: τα στοιχεία που μας ζήτησαν. Τούτη τη φορά θα είναι και ο κ. Γκάτσης εκεί, ο δικηγόρος, και θα κουβεντιαστεί το θέμα εκτενώς.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και προηγούμενος που ρώτησα τι κερδίζει το ποδόσφαιρο από όλο αυτό, δεν πήρα μπάτι. Τι κερδίζει το ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή.
0: Είμαστε που είμαστε αυτή τη στιγμή με το ένα πόδι στον τάφο.
1: Αυτό που είπε, ναι. Το ηθικό είναι ένα γράμμα. Ναι. Το ανήθικο είναι ένα γράμμα.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα έτσι.
0: Ποδοσφαιρικά, μάλιστα.
1: Να εξηγούμε, εγώ με τον Μπάμπη τον Ραυτόπουλο δεν έχω απολύτως τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα στις προηγούμενες εκλογές ήθελα να συνεργαστούμε και να είμαστε μαζί. Αλλά δεν τελεσφόρησε γιατί έγινε κάποια κακή συνεννόηση. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα να τα κρίνω αυτό το πράγμα.
0: Όχι βέβαια, εντάξει, προς Θεού.
1: Απλώς πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Σε ένα χρόνο έχουμε εκλογές, οπότε μπορεί να βάλει υποψηφιότητα και να βγει πρόεδρος. Και του εύχομαι με όλη μου την καρδιά να βγει πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Να τον ψηφίσουν όλες οι ομάδες που δεν τον ψηφίσαν.
0: Γιατί στην καταγγελία το αναφέρεται και λέει ότι εγώ έχασα τις εκλογές για όλες αυτές τις παράνομες πρακτικές τις οποίες συνέβησαν τότε.
1: Οι πρακτικές δεν μας λέει ποιες είναι.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρει πουθενά ποιες είναι τα πρακτικές.
0: Στην καταγγελία του το αναφέρει μέσα.
1: Τι λέει.
0: Θα τη διαβάσω σε λίγο. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, Γιάννη.
1: Ένα.
0: Λοιπόν.
1: Διάβασε
0: Ναι, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε καραμούλα. Έχουμε την απάντηση προφανώς του κυρίου Ραυτόπουλου. Μπάμπη.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Ναι. Σε ακούμε.
1: Δεν θα σε απασχολήσω για πολύ.
0: Ναι.
1: Άκουσα με προσοχή τον κύριο Βέργιο. Έχω να πω το εξής. Έχει περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι να βγει στην εκπομπή σου και να ανακαλέσει αυτά που είπε για εμένα, για τα δελτία, τα οποία έχουν κριθεί η υπόθεση των δελτίων και δεν με άγγιξε ούτε εμένα ούτε το Μαλιούφα η υπόθεση των δελτίων, και για ό,τι άλλο αναφέρθηκε και για την ομάδα μου, ό,τι διάλυσα εγώ, δεν τα ξέρει καλά. Έχει λοιπόν περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στην εκπομπή σου, στο τέλος της εκπομπής σου, να βγει να ανακαλέσει αυτά και να ζητήσει συγγνώμη. Διαφορετικά, την Δευτέρα το απόγευμα μου δίνεις την κασέτα της σημερινής εκπομπής και θα κληθεί από τον δικηγόρο μου και από τα δικαστήρια να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις για αυτά όλα τα οποία μου καταγγέλει. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανείς να αναφερθεί για λόγια αέρος σε εμένα και να μου προσάψει την παραμικρή καταγγελία. Την παραμικρή καταγγελία. Τα δελτία έχουν κριθεί. Αυτός που ήταν υπεύθυνος πήγε στο δικαστήριο.
0: Να, και κρίθηκε από το δικαστήριο.
1: Το οικονομικό έχουμε δώσει και θα σου δώσω τη δημοσιότητα να τα δώσεις και να το βγάλεις. Υπάρχει από τους ορκωτός λογιστές της ΕΠΟ το τι παρέδωσε η διοίκηση Μαλιούφα.
0: Απλά έτσι όπως το αναφέρει ο κ. Βερικίος είναι το εξής. Ναι, ο υπάλληλος ήταν αυτός ουσιαστικά που κρίθηκε στο δικαστήριο, αλλά θεσμικός προϊστάμενος ήταν ο γραμματέας της Ένωσης, ο οποίος
1: όπως θεσμικός
0: ήσουν εσύ τότε γραμματέας.
1: Αυτό λέει. Όπως θεσμικός προϊστάμενος είναι και αυτός και έχει σχέση με τις καταγγελίες τις οποίες έχω κάνει εγώ στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αφού λοιπόν το θέλετε.
0: Ναι,
1: δεν μπαίνω σε άλλη
0: διαδικασία. Δεν μπαίνει στη διαδικασία, αλλά ο άνθρωπος δεν είπε ότι θα σου κάνει μήνυση. Του λες θα σου κάνω μήνυση.
1: Γιατί εγώ δεν αναφέρθηκα ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.
0: Μα δεν είπε σε προσωπικό, σε θεσμικό μίλησε ο άνθρωπος.
1: Όχι σε προσωπικό, ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος. Αν θα ακούσεις την κασέτα.
0: Μπάμπη, μισό λεπτάκι. Είπε ο θεσμός που υπηρετούσε ο Μπάμπης ο Ραυτόπουλος. Δεν είπε ότι ο Μπάμπης Ραυτόπουλος σε προσωπικό επίπεδο.
1: Όχι, είπε η Ένωση.
0: Ναι, η Ένωση. Είπε... Γραμματέας λοιπόν, ήσουν. Είπε ο άνθρωπος όχι σε
1: λοιπόν,
0: προσωπικό.
1: Ξέρω πολύ καλά. Θα τα ακούσουμε και στην κασέτα.
0: Έχει
1: λοιπόν περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι που τελειώνει η εκπομπή. Εάν δεν βγει, ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα κάνω εγώ και να πάει τότε να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εκεί που πρέπει.
0: Καλό μεσημέρι. Ωραία. Βούνταμπα. Άρα και κασέτες. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Ο Γιάννης ο Βερίκιος δεν μίλησε επί προσωπικού. Μίλησε ότι εκπροσωπούσε ο Μπάμπης Ραυτόπουλος στο θεσμό. Τώρα μην πάμε σε διαδικασία διενέξεων με δικαστήρια και αλληλομηνύσεις.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον γραμματέα της Ένωσης, τον κύριο Γιάννη Βερίκιο.
1: Λοιπόν, κύριε Φέτα, επειδή σε άκουσα, αντίστοιχη στον κύριο Αυτόπουλο, θα λέω να του τα δώσετε από σήμερα. Μην περιμένει τη Δευτέρα να τον καθυστερείτε. Ό,τι είναι να το κάνει, να το κάνει από σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανακαλέσω τίποτα. Αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν για τα πάντα. Και άμα χρειαστεί και εκεί που θα πάει, θα τα καταθέσει.
0: Εξήγησε και προηγουμένως ότι μίλησες για το θεσμό, δεν μίλησες προσωπικά για τον κύριο Αυτόπουλο.
1: Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, γι' αυτό κάνει και αυτά που κάνει. Έχει κάποια καθυστέρηση.
0: Όχι, εγώ μίλησα
1: για τον γραμματέα της Ένωσης του Αυτόπουλου, που ήταν υπεύθυνος, τίποτα άλλο. Αν δεν καταλαβαίνει, δώστε τα στοιχεία από σήμερα, ό,τι είπαμε στις κασέτες, ακόμα και την απάντηση που του δίνω τώρα, και ας πάει όπου θέλει. Εγώ εδώ είμαι, δεν έφυγα.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ωραία. Από σήμερα οι δουλειές. Ουφ, ουφ. Λοιπόν, 3 η ώρα. Τι απόγευμα Παρασκευής περνάμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διένεξη τώρα μεταξύ των θεσμικών παραγόντων, του πρώην γραμματέα της Ένωσης με τον νυν γραμματέα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Υπάρχει αυτή η ιστορία της καταγγελίας, το ερώτημα που κάνει ο Πάπης Τωραυτόπουλος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί δεν το έχουν απαντήσει ακόμη. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καλεί πλέον για εξηγήσεις, περαιτέρω εξηγήσεις, τον πρόεδρο της Ένωσης, την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων και τον κύριο Ραυτόπουλο για συμπληρωματικές εκεί καταθέσεις. Για δικαστηρία είμαστε. Δεν δικάζουμε καμιά δολοφονία. Λοιπόν, πάμε εδώ, συνεχίζουμε στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Κανονικό κλασικό ντέρμπι σήμερα. Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρσελόνα. Κλασικό από τα παλιά. Λοιπόν, θα δώσουμε τις κασέτες. Κασέτες. Θυμάστε παλιά με την κασέτα. Τώρα δεν υπάρχουν κασέτες, παιδιά. MP3. Λοιπόν, γεια σου να.
2: Τι είπα, σε ένα USB θα το βάλεις. USB.
0: Ναι. Τώρα με το Viber τα στέλνεις επιτέλους.
2: Ένα, μπράβο.
0: Μπαμ. Λοιπόν.
2: Ήρθε
0: στην εκπομπή.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Κλασικό, τι είναι η Ρεάλ Μπαρσελόνα, τι είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Μόνο κλασικό ντέρμπι.
2: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι τυχαίο. Πώς θα ζήσει, έτσι. Ήρθε εδώ πέρα και έγινε.
2: Κατευθείαν το. Ο Μπαρούτι το μυρίζει τώρα. Εγώ μπει Μπαρούτι ξαφνικά. Μην βάλω τα τηλέφωνα πάλι. Να σου πω δικηγόρη εδώ, δικαστήρια, κασέτες. Τρενταφυλόπουλος εδώ. Κασέτες.
0: Ζούγκλα παλιά. Η ζούγκλα. Λοιπόν, ωραία. Πώς λέει, ακούω ωραία θεματάκια σήμερα. Εντάξει, έχουμε ένα ποιοτικό μισάωρο ακόμη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε με η Άσονα Τσόλη, παιδιά. Εδώ στην εκπομπή σήμερα η Άσοναράς. Ήρθε σήμερα και έγινε.
2: Βέβαια, εσύ έκανε μια ερώτηση. Το κέρδος.
0: Ποιο είναι το κέρδος?
2: Το κέρδος. Υπάρχει τώρα κέρδος για το ποδόσφαιρο του Ζακυνθινού σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται? Δηλαδή, υπάρχουν διενέξεις, μανούρες, μπουκουνιάσματα για συναφή. Σε αυτό περιμένω μια απάντηση. Σε αυτή την κατάσταση που φτάσει το ποδόσφαιρο του
0: Ζακυνθινού. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει απάντηση γιατί είναι μια τοξικότητα η οποία έρχεται από τα παλιά.
2: Ναι, δηλαδή, εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο κ. Βερίκιος. Ναι. Ότι και εμείς μπορούσαμε να κηρύξουμε κάποια πράγματα γιατί τα κυνηγήσαμε για το καλό του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, είναι στην κατάσταση αυτό το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο αυτή τη στιγμή.
0: Το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο παραπέει ουσιαστικά.
2: Όχι παραπέει, έχει πέσει κάτω από το μείον.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι με τα σωληνάκια στην εντατική αυτή τη στιγμή. Αν τα βγάλουμε τα σωληνάκια, τελειώσει το ποδόσφαιρο. Έτσι κι αλλιώ 7 ομάδες έχουν μείνει στην Αλφα.
2: Δεν υπάρχει τίποτα.
0: 5-6 ομάδες στην Β'.
2: Πιο τοπικό.
0: Η άνοδο τη Ζακήθου φυσικά έχει επισκιάσει τα πάντα τώρα.
2: Εννοείται. Με το θέμα ότι ανεβαίνει η Ζακήθου Εθνική και βλέπει τώρα τι αγώνα γίνεται από τη διοίκηση, να μπορεί να παίξει η Ζακήθου στην έδρα τη. Σκέψει πόση δυναμική το είχαν αυτή η Ζακήθου, χωρί γήπεδο. Και πίσω μου λέμε ότι θα παίξει μετά από 10 αγωνιστικέ στη Ζακήθου. Δεν σκέψει 10 αγωνιστικέ, α πούμε, να παίζει εκτό έδρα.
0: Για φαντάσου να μην παίξουμε στο.
2: Για σκέψει και καθόλου να μην παίξουμε.
0: Να μην παίξουμε, α πούμε, στο γήπεδο.
2: Μετά η μοίρα σου είναι προδιαγραμμένη. Πώς να σωθεί, άμα δεν είσαι τον κόσμο σου.
0: Λοιπόν, για το τοπικό ποδόσφαιρο τα λέμε, τα ξαναλέω πολλές φορές.
2: Τα λέει συνέχεια.
0: κερδίζουμε κάτι από αυτήν την ιστορία. Εγώ θέλω να τελειώσει κάποια στιγμή όλη αυτή η τοξικότητα, με οποιοδήποτε τρόπο, ας τελειώσει όμως. Γιατί, όπως το είπε και ο κύριος Βερίκης, εκλογές όποτε γίνουν να βάλουν όλη υποψηφιότητα, ο καλύτερος να κερδίσει. Έτσι κι αλλιώς 10 σωματεία έχουν απομείνει όλοι. Και θα σου πω κάτι. Τα σωματεία αυτή τη στιγμή.
2: Δεν νομίζω ότι θέλουν τώρα αυτή.
0: Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Ξέρεις κάτι, υπάρχουν σωματεία που αυτή τη στιγμή φυτοζωούν οικονομικά. Ούτε καν τα σκέφτονται όλα αυτά. Ένα σωματείο τώρα δεν ξέρει τώρα. Πώς θα τη βγάλουμε πέρα, πώς θα μπορούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχει κατρακυλήσει στον πάτο, στα τάρταρα βρισκόμαστε. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο προσπαθούμε να το διατηρήσουμε ζωντανό με ενέσεις, δεν ξέρω εγώ, με 1000 πράγματα. Και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα με καταγγελίες, με γενικές γραμματείες, με δικαστήρια, με παραδικαστήρια, με 1000 πράγματα. Ενώ πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το φτιάξουμε, να φτιάξουμε ένα δρόμο. Δηλαδή, τι μπορούμε να κερδίσουμε, να βρούμε χορηγούς, να κάνουμε 1000 πράγματα, να αναβαθμίσουμε λίγο το ποδόσφαιρο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν
2: πουθενά. Δεν υπάρχει
0: τίποτα. Τριτοκοσμικά όλα. Έτσι, γι' αυτό και ο κόσμος φεύγει από το ποδόσφαιρο, η νεολαία και
2: μα δεν υπάρχει αλλού. Σε λίγα χρόνια δεν υπάρχει ψυχακίνητο, δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει μόνο σαν θεσμός που λες. Σαν το τοπικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
0: Δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
2: Τα γραφεία θα μείνουν στο τέλος, τίποτα άλλο.
0: Σαν θεσμός πώς θα υπάρχει αν δεν υπάρχουν σωματεία.
2: Θα υπάρχει μόνο για τη Ζάκη το
0: πηγαίνει. Υπάρχουν σωματεία.
2: Για τη Ζάκη το
0: λοιπόν, 31 σωματεία διαγράφησαν τις προάλλες.
2: Ναι.
0: Πριν από ένα χρόνο, δύο. 31 σωματεία πήγανε στη λίστα τη μαύρη. Διαγράφησαν από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έχουν μείνει 13-14 σωματεία. Και αυτά τα 13-14 φυτοζωούν αυτή τη στιγμή. Με ποια έννοια? Δεν υπάρχει οικονομική στήριξη από πουθενά, από τη Γενική Γραμματεία, από την ΕΠΟ. Όλους τους ζητάνε χαρτιά. Οι παράγοντες είναι οι ίδιοι που έχουν, όπως ήταν πριν από 40 χρόνια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και αυτοί κάποια στιγμή θα φύγουν από το χώρο του ποδοσφαίρου. Άμα θα φύγει ο Στράτος ο Κουρούμαλος, άμα θα φύγει ο Νιόνιος ο Κουρούμαλος από το Μαχαιράδο, άμα θα φύγει ο Γκούσκος από τα Πηγαδάκια, άμα θα φύγει ο Σκιαδόπουλος και ο Πατρινός ο Παπάγος από το Καθεστάρι, άμα θα φύγουν οι καλογεραίοι από την Κυψέλη, τι θα απομείνει δηλαδή?
2: Τίποτα, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Όλοι οι παράγοντες που λέω τώρα
2: πόσα χρόνια
0: σκέφτονται
2: και πόσα χρόνια
0: κάθε χρόνο και λένε άντε ένα χρόνο ακόμα. Άντε ένα χρόνο ακόμα. Μετά τι έρχεται από πίσω? Τίποτα. Κανένας.
2: Εντάξει, βέβαια είναι και ο τρόπος λειτουργίας του νησιού γενικότερος. Ενώ ο τουρισμός και όλα αυτά έχει επηρεαστεί.
0: Δεν επηρεάζεται το ποδόσφαιρο από όλα αυτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης, ο Νίκος Κοντονιές.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαστε. Εδώ.
1: Σε εσέ και σου
0: ακρατές. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Δημήτρη, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τοξικότητα και με ανθρώπους οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που βγήκα πρόεδρος, την άλλη μέρα διατυμπανούσε παντού, σε ένα μήνα τους έχω ρίξει. Δεν θέλω να
0: ποιος ασχοληθώ με τοξικότητα.
1: Δεν λέω όνομα. Δεν θέλω να πω όνομα.
0: Ωραία.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω. Από τον πρώτο μήνα έλεγε, τι θες να σου πω τώρα, πώς αγαπάνε τους ακίνητους ποδοσφαιριστές. Εγώ έχω μια πορεία 55 χρόνια στο ποδόσφαιρο έντιμη, χωρίς να έχω δώσει δικαίωμα σε τίποτα σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάποιος κάτι με πτώμα, ας έβγαινε να το πει. Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Υπάρχουν οικονομικές ατισταλίες αυτή τη στιγμή στην ΕΠΣ. Γιατί γίνονται καταγγελίες. Οι καταγγελίες γίνονται αν υπάρχουν οικονομικές ατισταλίες στην ΕΠΣ. Εδώ είμαστε καθαρό βιβλίο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει τα οικονομικά. Και αν λείπει το παραμικρό. Τώρα όλα τα άλλα μπορεί να γίνει και κάποιο λάθος σαν καινούργιοι που είμαστε. Ναι. Και να μην ξέραμε κάποια πράγματα γιατί είχαμε και καινούργιο γραμματέα.
0: Ναι,
1: όπως
0: ναι.
1: Ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι,
1: όμως τα έχουμε διορθώσει όλα. Δεν ασχολιόμαστε με ψέματα.
0: Αυτά που καταγγέλει λοιπόν ο κύριος Δραυτόπουλος τώρα τι είναι όμως.
1: Είναι όλα απαντημένα. Απαντημένα και θα ξαναπαντηθούν πάλι.
0: Περίμενε. Από τη στιγμή που είναι απαντημένα, έχουν απαντηθεί λοιπόν. Γιατί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν κλείνει το θέμα και το αφήνει να αιωρείται.
1: Όταν κάποιος επιμένει και ξαναστέλνει επιστολές, είναι υποχρεωμένη να το κάνει η Γενική Γραμματεία.
0: Είναι υποχρεωμένη να κάνει
1: τι?
0: Ναι,
1: είναι υποχρεωμένη να το κάνει, άμα επιμένει κάποιος.
0: Βέβαια, μου έκλεισε το θέμα.
1: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι δεν αντιπροσωπεύει τίποτα, έτσι. Δεν αντιπροσωπεί κάποια ομάδα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, έτσι.
0: Περίμενε,
1: ο συγκεκριμένος κύριος ισχυρίζεται ότι είναι πρόεδρος σε κάποια ομάδα η οποία έχει διαγραφεί εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια. Οριστικά από τα Μητρώα.
0: Εσύ λες για τον Αχιλλέα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η ομάδα πουθενά. Αφού δεν υπάρχει, γιατί τη χρησιμοποιεί.
0: Περίμενε, χρησιμοποιεί ότι είναι πρόεδρος του Αχιλλέα. Δηλαδή,
1: χρησιμοποιεί ότι είναι πρόεδρος του Αχιλλέα.
0: Εγώ διαβάζω στην ανακοίνωση του κάτω ο καταγγέλλον Χαράλαμπος Δραυτόπουλος. Δεν λέει πρόεδρος πουθενά.
1: Ναι, το λέει απάνω. Δεν στο έχω στείλει το πάνω. Την κεφαλίδα επάνω.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, δεν εκπροσωπεί τίποτα συγκεκριμένος.
0: Δηλαδή, κάποιος όμως που δεν εκπροσωπεί τίποτα δεν έχει το δικαίωμα να κάνει κάποια
1: καταγγελία. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι το ψάχνουν επάνω. Ναι. Ό,τι μας ζητήσανε την πρώτη φορά τους το πήγαμε. Εντάξει, αν ήταν θα μας είχαν βγάλει από τότε έκδοτος.
0: Άρα λοιπόν τα δικαιολογητικά τα πήγε η Ένωση.
1: Τώρα μας πάλι. Εμείς έχουμε αθλητική αναγνώριση 21, 22, 23, 24, 25, 26. Σου τις έδειξα χθες. Δεν σου τις έδειξα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχει...
1: Θα μας δίνανε αθλητική αναγνώριση άρα, αν είχαμε κάποια παρανομία.
0: Άρα λοιπόν πρόεδρε, υπάρχει αθλητική αναγνώριση από το 21 έως και σήμερα.
1: Γραμμικά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Δεν είναι μόνο για το 24 και για το 25, υπήρχαν και πιο μπροστά αθλητικές αναγνώρισεις.
1: Έτσι ακριβώς, που δεν ήμουν εγώ. Τις έχουμε πάρει όλες.
0: Α, λοιπόν, από τη στιγμή
1: που. Εχθές σου τις έδειξα όλες.
0: Ναι, εσύ το λες όμως σωστά εδώ, αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν αθλητικές αναγνώρισεις. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει αθλητική αναγνώριση, δεν υπάρχει θέμα.
1: Έτσι, θα μας έδινε την έκκληση τώρα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να κάνουμε τη συνέλευση. Θα μας την έδινε, αν υπήρχε κάτι με αυτό.
0: Ναι, αλλά όμως γιατί σε καλεί πάνω τώρα.
1: Αφού επιμένει όλος, τι θα κάνει οι άνθρωποι. Επιμένει.
0: Όταν επιμένει κάποιος... Ο κύριος Δραυτόπουλος λέει το εξής, ότι εγώ δεν πήρα απάντηση από τη Γενική Γραμματέα, γι' αυτό επιμένω.
1: Κοίταξε να δεις, όταν δεν παίρνεις κάπου απάντηση, τι σημαίνει ρε Δημήτρη.
0: Και εγώ αν είχα κάνει μια καταγγελία και δεν είχα πάρει απάντηση, θα έλεγα παιδιά, για πού είναι η καταγγελία μου αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, εσύ τι καταλαβαίνεις. Πες μου, τι καταλαβαίνεις, τι απάντηση να δώσουνε, ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, θα μπορούσε να το πούνε του καταγγέλλοντα ότι δεν υπάρχει
1: αυτό
0: τίποτα.
1: Αυτό θα το δούμε τώρα στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Για να κλείσει το θέμα, δηλαδή, αν δεν το κλείσει η Γενική Γραμματεία, πες να το κλείσει. Εγώ δεν μπορώ να το κλείσω εδώ στην εκπομπή.
1: Λέει Δημήτρη, επανήλθε με καινούρια. Ναι. Δεν είναι η παλιά που λέει.
0: Ναι. Όχι.
1: Γράφει πάλι τα ίδια.
0: Λέει ερώτηση εξέλιξη τη καταγγελία μου.
1: Ναι, και γιατί δεν μα έχουν βγάλει έκτοτο.
0: Ναι.
1: Αν η μανία του είναι να μα βγάλει έκτοτο, παγιά του με χαρά του. Εγώ εκεί που είμαι προσπαθώ πάντα για το καλύτερο. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω ότι μέσα στην εβδομάδα με κάλεσε ο Καποδίστριας να υπογράψουμε την οριστική συμφωνία για τον Τάπητα.
0: Την Τρίτη.
1: Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο, ναι. Έχει βγάλει τα λεφτά για τη διαμόρφωση του χώρου.
0: Το
1: να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Έτσι,
0: ναι,
1: να
0: κάτι πιο ευχάριστο ήθελα να το
1: δεν
0: πω.
1: Δεν μπορούμε να ασχολιόμαστε τώρα με τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα Δημήτρη είναι τοξικότητα και πάνε το ποδόσφαιρο πίσω.
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Ότι
1: προσπαθώ να βοηθήσω. Έχω μια απορία τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Αν έχει κάποιο κάτι με αυτό, α έβγαινε να το πει. Δεν έχω δώσει το δικαίωμα όλα αυτά τα χρόνια για τίποτα. Λοιπόν, και ο καθένας μας Ζακυθινός, ειδικά Ζακυθινός, ξέρει την πορεία του καθενός, την ξέρει απ' έξω και να κατοντά. Mm-hmm. Τι είναι ο καθένας.
0: Να πούμε κάτι ευχάριστο.
1: Λέγει μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το έλεγα, αλλά με έφαγε στροφή. Για το θέμα του Τάπητα υπάρχει εξέλιξη.
1: Βέβαια, ναι. Σήμερα ήμουνα με τον κύριο Καποδίστρια, μου είπε σε καλό τις επόμενες μέρες να υπογράψουμε την οριστική συμφωνία.
0: Συμφωνία. Τάπητα, ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι.
1: Ο δήμαρχος μου είπε ότι έχει βγάλει ένα ποσό.
0: Ωραία.
1: Τώρα, αν δεν φτάσει αυτό το ποσό, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει,
1: όσο για τα φωτοβολταϊκά που το λέει συνέχεια.
0: Ο κύριος Ραυτόπουλος,
1: από στιγμή σε στιγμή θα μπουν. Έχω μιλήσει με τον Υπουργό, μένουν κάτι τυπικές διαδικασίες, mm-hmm. τις οποίες τις έχω κάνει όλες. Ναι. Και ενημερότητα από την εφορία έχω πάρει και από το ΙΚΑ έχω πάρει ενημερότητα στα πάντα.
0: Αφού σε νόμιμος δεν έχεις
1: πληρώνοντας, πληρώνοντας πολύ παλιά, πολύ παλιές οφειλές.
0: Παλιές οφειλές από τότε.
1: Πάρα πολύ παλιές, mm-hmm. δεκαετιών.
0: Δεκαετιών.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οι οφειλές αυτές τι ήταν, από την εφορία?
1: Από την εφορία, ναι.
0: Και
1: από το
0: ΙΚΑ.
1: Και από το ΙΚΑ. Είναι όλα, παίρνουμε ενημερότητα. Έχουμε πάρει ενημερότητα και από την εφορία και από το ΙΚΑ.
0: Υπήρχαν οφειλές, Νίκο?
1: Υπήρχαν, ναι.
0: Μεγάλες οφειλές, μεγάλες.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και γι' αυτά, γιατί δεν έχετε βγάλει μια ανακοίνωση να τα πείτε?
1: Εντάξει, θα τα πούμε. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε εκεί πέρα, θα δώσουμε μια συνέντευξη, θα τα πούμε όλα.
0: Να πείτε ότι υπήρχαν οφειλές, κάναμε αυτή τη διαδικασία για να μαθαίνει και ο κόσμος.
1: Αν ήσουν στη Γενική Συνέλευση, νομίζω ότι είπα. Ότι πληρώσαμε παλιές οφειλές.
0: Τα είπες, αλλά δεν τα είπες συγκεκριμένα.
1: Εντάξει. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στην τοξικότητα, Δημήτρη. Mm-hmm. Το έχω πει. Δεν μ' αρέσει αυτή η τοξικότητα. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει καθόλου και με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί είμαι άνθρωπος. Εγώ να προσφέρω θέλω. Mm-hmm. Δεν έχω κανένα όφελος. Το έχω ξαναπεί. Ούτε πληρώνουμε, ούτε θέλω να μην λέω τώρα, γιατί δεν θέλω να χτυπήσω πράγματα.
0: Πάντως η καταγγελία του κύριου Ραυτόπουλου στο τέλος λέει το εξής. Κάνει το ερώτημα στη Γενική Γραμματεία και λέει: τι είναι αυτό που σας κάνει να καθυστερείτε να βγάλετε απόφαση που είναι πολύ εύκολη υπόθεση, μία και μοναδική?
1: Άκουσε,
0: έκπτωση
1: Δημήτρη,
0: του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Άκουσε με, Δημήτρη. Με πήρε η Γενική Γραμματεία, με είχε πάρει πριν 20 μέρες και μου ζήτησε να της στείλω κάποια πρακτικά.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω στην ΕΠΣ και κοιτάζω και αυτά τα πρακτικά τους τα είχαμε στείλει.
0: Μάλιστα.
1: Και μιλάω μαζί τους και της λέω, της κυρίας αυτής μου πήρε τηλέφωνο, κοιτάξτε την τάδε ευημερία, αυτά που μου ζητάτε σας τα έχουμε στείλει. Γιατί μας τα ξαναζητάτε? Α, εντάξει, μου λέει. Λοιπόν, όταν επανέρχεται κάποιος, δεν κοιτάνε τι έχει γίνει πίσω. Πάνε πάλι από την αρχή.
0: Πάλι από την αρχή πάνε.
1: Μάλιστα. Πάνε όλα, πάνε πάλι από την αρχή.
0: Πιστεύεις, Πρόεδρε, ότι μπορεί να τελειώσει αυτό το θέμα, να μην εωρείται πάνω από την Ένωση αυτή η ιστορία?
1: Δημήτρη, εγώ σου είπα ότι προσπαθώ για το καλύτερο για την Ένωση. Κάνω ό,τι μπορώ, έχω έρθει σε επαφές με ανθρώπους να βοηθήσουμε το Ζακυθινό ποδόσφαιρο. Και ξέρουν κάποιοι τι έχω κάνει και πόσο πολύ έχω βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Εγώ σου είπα ότι ξέρεις εσύ την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βέβαια,
1: και αν έχω δώσει δικαίωμα.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και ρωτώ και το εξής. Υπάρχουν οικονομικές ατεσταλίες, να έρθει όποιος θέλει να κοιτάξει. Έχουμε αυτή τη στιγμή ταμεία, το πιο έντιμο Ζακυθινό. Ο άνθρωπος, ο κύριος Γαρδέλης, ο Νίκος, νομίζω είναι ένας από τους
0: πόλεις
1: του Ζακυθινούς.
0: Σωστά.
1: Καθηγητής θεολογίας και κρατάει το ταμείο. Όποιος θέλει να έρθει να κοιτάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι τοξικότητα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν πήγε μια απογραφή από δεξιά και δεν πήγε αριστερά, για μένα δεν λέει τίποτα. Αν γίνονται αυτές οι καταγγελίες, όλες οι ΕΠΣ θα ήταν κατηγορούμενες.
0: Στα δικαστήρια θα είμαστε συνέχεια.
1: Όλες οι ΕΠΣ θα ήταν στα δικαστήρια.
0: Ναι. Άρα λοιπόν, Πρόεδρε, για το θέμα του Τάπητα, γιατί ο κόσμος εδώ βλέπω ότι στέλνει μηνύματα.
1: Ναι. Μέσα στη βδομάδα υπογράφουμε τη συμφωνία. Ο Δήμαρχος μου σχέθηκε ότι έχει βγάλει ένα ποσό.
0: Ωραία.
1: Για να ξεκινήσει να τοποθετηθεί ο Τάπητα.
0: Να πάμε σε αυτό το κομμάτι τώρα.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Αν λοιπόν υπογραφεί η συμφωνία, πόσο καιρό θα κάνει να έρθει ο Τάπητα στην Ζάκυνθο, πιστεύεις?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Θα μιλήσουμε με αυτόν που θα αναλάβει την εργολαβία και θα δούμε. Τότε μπορούμε να ξαναμιλήσουμε.
0: Α, λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο πλέον.
1: Πάρα πολύ καλό δρόμο και με τα φωτοβολταϊκά είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, την Τρίτη
1: στιγμή. Θέλω να σου πω το εξής, ότι η Ένωση αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρη από παντού. Από εφορία, από ΙΚΑ, από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν χρωστάει.
0: Το νερό, το πληρώσαμε το νερό.
1: Τα πάντα είναι πληρωμένα.
0: Γιατί υπήρχε και μια φυγή.
1: Βρήκαμε ένα χρέος γύρω στα 350 ευρώ. Δεκατιών κι αυτό. Για το νερό.
0: Για το νερό,
1: Από μία παροχή, γιατί είχε δύο παροχές. Η μία ήταν κομμένη και είχε αυτό το χρέος. Και χρησιμοποιούσαν την άλλη. Και αυτό το χρέος είχε μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Από δεκαετίες πριν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε καθαροί.
1: πάρα πολύ καθαρή και ξέρεις πολύ καλά τι έχουμε κάνει στα γραφεία και τι έχουμε φτιάξει και πώς τα βρήκαμε.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Εντάξει,
0: το
1: γεμάτα ποντίκια, με γάτες, με σκυλιά, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και σπασμένες όλες οι κλειδαριές. Τα βάψαμε, τα καθαρίσαμε και τώρα αυτή τη στιγμή είναι λειτουργικά.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε πάλι να φτιάξουμε και κάποιες αίθουσες αποδητηρίων, να τις ανακαινήσουμε, να βάλουμε καινούργιες δημοσύμφωνες να χρησιμοποιούνται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το που θα γίνει
0: άρα
1: το...
0: λοιπόν...
1: Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, δεν προσπαθούμε να κάνουμε το χειρότερο, ναι, όπως μας κατηγορούν κάποιοι.
0: Λοιπόν, τελευταίο ταξίδι στην Τρίτη τώρα, έτσι.
1: Ναι, την Τρίτη έχουμε 2 η ώρα ραντεβού.
0: Ναι. Εντάξει, Πρόεδρε.
1: Εντάξει, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Πρόεδρο της ΕΠΣ Αγκίνθο, Νίκο Κοντονιέ. Οπα! Είμαστε καθαροί. Ωραίο τραγούδι αυτό.
2: Να σκοτώνω τη λαή για τα φέντη το φαΐ.
0: Με αυτά και με αυτά, 3 και 20 πήγε. Ο χρόνος είναι σχετικός. Λοιπόν, δεν έχω πει τίποτα ακόμη για το θέμα, το φλέγον θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Ακούστε τώρα λοιπόν, να φύγουμε από το ένα θέμα, πάμε στο άλλο. Ή μάλλον να το ολοκληρώσω του Ενωσιακού. Υπογράφεται την Τρίτη η σύμβαση, θα περάσει από η Οικονομική Επιτροπή. Παίρνουμε τα 150 χιλιάρικα, εκκρίνονται από την περιφέρεια, όχι περιφέρεια, θα το ξαναπώ αυτό, από την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Τα 150 χιλιάρικα. Παίρνω τον τάπητα. Τελευταία γενιά του τάπητα. Και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος μετά να κάνει το υπόστρωμα, να το φτιάξουμε. Μήπως εκεί αρχίζουμε, τέλος πάντων, να κάνουμε μερικές προπονήσεις οι ομάδες και να αποκτήσει ξανά ζωή ο πλανήτης Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ενωσιακό γήπεδο Ζακύνθο. Υπάρχει ζωή στον Άρη? Ίσως να υπάρχει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα. Ακούστε το ρεφρέν λίγο, παιδιά.

0: Είπα και βγει τώρα ο Σπύρος ο Άγρος και μου πει τι λες ρε Δημήτρη, πάλι τα ίδια. Γιατί θα μου πει τώρα για το δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, πάμε δημοτικό στάδιο, που εδώ έχω να σας πω πολλά πράγματα. Σας μιλάει ο πολιτικός μηχανικός Δημήτρης Πέτας. Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι ήρθε η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να πάρει τα δείγματα, τα καρότα. Λοιπόν, ήρθε η εταιρεία να πάρει τα δείγματα, τα καρότα από, από την λειτουργική κερκίδα. Δεν πήρε δείγματα μόνο από την λειτουργική κερκίδα, πήρε δείγματα και από, από τα απέναντι κτίρια, γιατί και τα απέναντι κτίρια έτσι, θέλουν άδεια λειτουργίας. Δηλαδή, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Πω, τι τραγούδια βάζω τέτοια ώρα. Λοιπόν, πήραν δείγματα οι άνθρωποι, δεν έχει τελειώσει ακόμη όλη η διαδικασία. Είναι και ο πολιτικός μηχανικός του Δήμου, ο κύριος Διονύσης Μπονίκος, είναι και υπάλληλος εκεί του Δήμου. Ήταν και ο Νίκος Ογκλαβάς που είναι πρόεδρος της άτυπης αυτής της επιτροπής δημοτικού σταδίου, γιατί κάποια στιγμή είπα επιτροπή και λέμε πότε είναι αυτή η επιτροπή, μια άτυπη επιτροπή την οποία την έχει ορίσει και ο Δήμαρχος, τέλος πάντων ο Νίκος Ογκλαβάς, ο οποίος μου είπε πολλά πράγματα και κυρίες και κύριοι κατάφερα να βγάλω φωτογραφία, το σχεδιάγραμμα, το πώς θα γίνει το δημοτικό στάδιο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, στο θέμα των καρότων τώρα. Πήραν τα δείγματα, σε 10 μέρες από τώρα θα έχει βγει το πόρισμα αν είναι λειτουργική η κερκίδα. Δηλαδή τα εργαστήρια θα αποφασίσουν αν οι τιμές είναι συγκεκριμένες και μπορούν πάνω οι κερκίδες να σηκώσουν όλο αυτό το βάρος και αν είναι λειτουργικές. Οπότε λοιπόν σε 10 μέρες από τώρα, δηλαδή μέχρι τις 15 περίπου Αυγούστου, θα πει κάποιος της Παναγίας 15, τον Αύγουστο που λειτουργούν τα πάντα στην Ελλάδα, okay, βάζω εγώ 20. Λοιπόν, μέχρι τότε θα έχει βγει το πόρισμα. Αν είναι λειτουργική η κερκίδα, τότε προχωρούμε στην αναβάθμιση της κερκίδας και της αδειοδότησης του γηπέδου, αλλά όχι ακόμη. Αν όμως δεν είναι λειτουργική, τότε κλάφτα χαράλαμπε. Υπάρχει ένα θέμα, έτσι. Να δούμε αν είναι λειτουργική. Δηλαδή αν η κερκίδα πληρεί τις προδιαγραφές έτσι ώστε να βάλει κόσμο πάνω. Λοιπόν, το άλλο θέμα εκτός από αυτό έχει να κάνει με την υπάρχουσα κατάσταση, με τη δομή τέλος πάντων όλου του κτηριακού συγκροτήματος. Εκεί θα γίνουν αλλαγές. Αλλαγές παντού. Σε όλο το κτηριακό συγκρότημα. Όχι βέβαια μέσα εντός του γηπέδου, ούτε στην περίφραξη. Ακούστε τώρα πώς έχει η κατάσταση. Λοιπόν, έχω εδώ το σχεδιάγραμμα μπροστά μου, όπου μισό λεπτάκι να το βρω πρώτα. Το σχεδιάγραμμα το οποίο απεικονίζει κάποια πράγματα. Πρώτον, θα γίνουν τουαλέτες καινούργιες. Οι τουαλέτες οι οποίες θα γίνουν στο γήπεδο θα είναι τουαλέτες χημικές, οι οποίες θα τοποθετηθούν όπως μπαίνουμε στην είσοδο αριστερά, όπως μπαίνουμε στην είσοδο του γηπέδου, πίσω από εκείνα τα φυτά που υπάρχουν στην αριστερή πλευρά του τοίχου θα μπουν εκεί οι τουαλέτες. Οι τουαλέτες που γνωρίζατε που ήταν κάτω από τις εξέδρες σταματούν να είναι τουαλέτες. Εκεί θα γίνουν ιατρία. Λοιπόν, δεύτερο κομμάτι, οι παίχτες της γηπεδούχου ομάδας δεν θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια από τον δρόμο το συγκεκριμένο τον οποίο το γνωρίζετε μέχρι τώρα. Αλλάζει η διαδρομή τους και οι παίχτες θα πηγαίνουν από το πίσω μέρος της κερκίδας. Υπάρχει ένας διάδρομος εκεί, από το πίσω μέρος της κερκίδας υπάρχει ένας διάδρομος που θα βγαίνει κατευθείαν στα αποδυτήριά τους. Δεν θα έρχονται σε επαφή οι παίχτες με τον κόσμο και με τους υπόλοιπους. Θα μπαίνουν από την πίσω μεριά στα αποδυτήριά τους, όπως γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Ο κόσμος κανονικά θα εισέρχεται στο χώρο της κερκίδας από το γνωστό μέρος. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μόνο που εκεί που κατεβαίναμε παλιά, που ήταν οι τουαλέτες, εκεί θα μπει περίφραξη. Δεν θα υπάρξει χώρος για οτιδήποτε άλλο. Οι φύλαθλοι θα μπαίνουν από την είσοδο στην κερκίδα και από την κερκίδα θα φεύγουν στις τουαλέτες. Οι τουαλέτες θα είναι στην είσοδο του γηπέδου αριστερά. Εκεί που είναι η ράμπα τώρα, που έχουμε σπάσει τον τοίχο, εκεί θα γίνει η ράμπα για να ανεβαίνουν φορτηγά, να ανεβαίνει πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Δημοσιογραφικά θεωρία. Δημοσιογραφικά θεωρία θα μπουν Isobox δίπλα, ακριβώς πίσω από την από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, τα οποία θα έχουν ένα ύψος περίπου 3 μέτρων, θα είναι το ισόγειο, από κάτω θα είναι η αίθουσα τύπου και από πάνω θα είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία, πάνω από τα κάγκελα ακριβώς. Οι δημοσιογράφοι θα εισέρχονται στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου από την πύλη που θα βρίσκεται στην οδό Αναπαύσεως. Δεν θα έχουν καμία επαφή με τον κόσμο. Από εκεί θα μπαίνουν, από εκεί θα βγαίνουν. Και αν θέλουν να μπουν στο αγωνιστικό χώρο, θα υπάρχει ειδική πόρτα, η οποία θα είναι κλειδωμένη, αλλά θα υπάρχει κλειδί, για να μπορούν να παίρνουν συνεντεύξεις από τους, παίκτες και από τους προπονητές. Όσον αφορά τα τηλεοπτικά, δηλαδή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα εισέρχονται από το χώρο της οδού Αναπαύσεως, τα φορτηγά θα πηγαίνουν εκεί που είναι το τένις και από εκεί θα ξεφορτώνουν τα πράγματά τους και θα τα μεταφέρουν στα δημοσιογραφικά θεωρία. Οι δημοσιογράφοι δεν θα έχουν επαφή με την κερκίδα και με τον κόσμο. Παρακάτω, συνεχίζω. Εκεί που είναι το κλειστό, εκεί που ήταν το κλειστό, έχω και εδώ καινούργια νέα να σας πω. Το κλειστό, εκεί που ήταν το κλειστό που έχει γκρεμιστεί, εκεί θα μπει κερκίδα φιλοξενούμενων. Θα μπει κερκίδα φιλοξενούμενων 150 θέσεων. Θα γίνει μια βάση και εκεί θα μπει πάνω μεταλλική κερκίδα φιλοξενούμενων 150 θέσεων. Στην παλιά πύλη, εκεί που ήταν το κλειστό, η πύλη θα χωριστεί σε δύο εισόδους. Η πρώτη είσοδος θα είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα και η άλλη είσοδος θα είναι για τους φιλοξενούμενους οπαδούς. Εκεί θα διαμορφωθεί ένας χώρος με σίδερα, κυκλίδωμα δεξιά και αριστερά, να μην έχουν επαφή οι μεν με τους δε. Όσο αναφορά το κλειστό, ακούστε τώρα γιατί αυτό είναι σημαντικό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Το κλειστό, παιδιά, θα γίνει εκεί που είναι το βοηθητικό γήπεδο της ΑΚΕΘ. Πάνω, στο πάνω μέρος, εκεί που ήταν η απέναντι παλιά, όλο εκείνο το μέρος θα γίνει κλειστό γυμναστήριο. Δεν θα γίνει στο κάτω μέρος κλειστό. Εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει το κλειστό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλοί φίλοι της ομάδας έλεγαν τι ωραία είναι εδώ να γινόταν το βοηθητικό γήπεδο της ΑΚΕΘ. Δεν υπάρχει βοηθητικό. Σε όλο το χώρο πάνω θα γίνει κλειστό γυμναστήριο. Σήμερα αυτό έμαθα και είναι πολύ σοβαρή αυτή η είδηση. Όχι όπως το ξέρατε το κλειστό γυμναστήριο κάτω, εκεί θα μπει κερκίδα, το κλειστό θα γίνει από τον τοίχο και πάνω. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Κοιτάς με ένα βλέμμα φωτιά να χάνει.
0: Όσον αφορά τα ιατρία, είπαμε, οι ιατρία θα γίνουν εκεί που είναι τώρα οι τουαλέτες. Όλο αυτό το κομμάτι θα κρεμιστεί, θα γίνει και θα γίνουν οι ιατρία. Δημοσιογραφικές τουαλέτες θα γίνουν χημικές τουαλέτες πίσω από τα δημοσιογραφικά. Για μας τους δημοσιογράφους, όμως δεν είναι. Λοιπόν, ανάπλαση αποδυτηρίων διαιτητών. Συνεχίζω. Ανάπλαση αποδυτηρίων φιλοξενούμενης γηπεδούχου ομάδας. Αλλάζουν όλα στα αποδυτήρια της γηπεδούχου ομάδας. Εκεί θα γίνουν ντουζιέρες, μπάνια, πράγματα και θαύματα. Το τηλέφωνο χτυπάει, να το σηκώσω, τι λέτε? Να μην γυρίσουν πάλι στα ίδια.

0: Λοιπόν, πόσα σας είπα σήμερα και δεν έχω τελειώσει, αλλά πάμε γιατί έχουμε τον φίλο μας. Ήξερα ότι θα πάρει τηλέφωνο. Σπύρος Άγριος. Για πάμε στο φίλο μας, τον Σπύρο.
1: Έχεις έναν καλεσμένο εκεί.
0: Έχω τον Ιάσονα. Ιάσονα.
1: Λοιπόν, τον εκάλεσες και.
0: Είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τι να κάνω δηλαδή σήμερα. Σ' ακούει, σ' ακούει το ανοίγω μικρόφωνο.
1: Καλά η ουσία, η
2: γεια
1: μεγάλη
2: σας,
1: δεν είναι η τοξικότητά σου, yeah. Αυτή την ξέρουμε.
0: Για λέγε Σπύρο μου.
1: Εδώ, την ανάλυση που κάνεις.
0: Ανάλυση, κάνω τα πάντα.
1: Δηλαδή, για το 2030.
0: Όχι, το 2026, όλα θα γίνουν τώρα. Τώρα,
1: πότε?
0: Τώρα αυτό το καλοκαίρι. Που οριάζει το καλοκαίρι.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα θα είμαστε έτοιμοι.
0: Υπάρχει οργασμός στο δημοτικό στάδιο.
1: Με αυτά που αναφέρεις τώρα, δηλαδή.
0: Ναι, όλα θα γίνουν, λέει.
1: Όλα
0: τώρα.
1: Αυτά θα πάει. Θα κόψουμε τις σειράχες, θα πάμε στο νεκροταφείο.
0: Όχι, για τον κλειστό δεν θα γίνει τώρα το κλειστό. Το κλειστό θα γίνει αργότερα.
1: Ναι, αλλά εδώ γίνεται χαμός. Εδώ μετακομίζουμε τα πάντα. Σε λίγο θα παίρνουμε από πίσω από τα λιώφυτα μέσα.
0: Μην τα βάζεις στο πεδόνι όλα. Κάνουμε
1: εδώ.
0: Και από το ξυφίτε, γιατί όχι. Δεν σ' αρέσει που θα σε βάζουμε στο γήπεδο και θα είναι και τουαλέτες δίπλα, δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις
1: μακριά. Γιατί να μην συναντιόμαστε δημοσιογράφοι.
0: Δεν θα συναντιόμαστε, δεν θα έχουμε καμία επαφή πλέον, λέει.
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν θα έχουν καμία επαφή, λέει, τα μέσα ενημέρωσης με τους φιλάθλους.
1: Είναι για πολλά κλάματα, γέλια, πώς να το πω, δεν ξέρω.
0: Πώς τα ακούσεις όλα αυτά?
1: Τρομερά.
0: Τρομερά. Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό όλο το σύστημα,
0: ναι,
1: πρέπει να τελειώσει.
0: Πότε?
1: Να βάλουμε, ας πούμε, ένα χρόνο κάθε έργο, μισό πέρα.

0: Στο Μαρκόπουλο.
1: Στο Μαρκόπουλο, λες, ε.
2: Ναι, να την κλείσει όλη την χρονιά. Να μην μπουν μετά δύο αγωνιστικές, πήγαινε απ' εξαλού. Γιατί θα συνηθίζει το γήπεδο και μετά θα τρέχουμε και σε άλλο γήπεδο.
1: Το θέμα είναι η συνήθεια.
2: Να κάνει έδρα κανονική. Εκεί που δεν θα παίζει ο Μάρκο, να παίζουμε εμείς. Να βγει τέτοια εκκλήρωση.
1: Να είναι τέτοια εκκλήρωση.
2: Για όλη τη χρονιά όμως.
1: Για όλη τη χρονιά.
2: Για όλη τη χρονιά. Ξεχάστε τα. Και να μην μας μετακομίζουν, να κανονίσουν.
1: Να μην μας πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, λες.
2: Ναι, γιατί όταν συνηθίσουν ότι παίζουμε στο Μάρκο, οι ποδοσφαιριστές θα έχουν ένα συνήθεια. Αν δεν μπουν μετά πάμε στη Νίκαια ή μετά πάμε στους Ζωγράφου ή πάμε στα Ηλίσια.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Να την κάνουμε κεντρική έδρα.
1: Κεντρική εντός έδρας.
2: Έτσι.
1: Εντός έδρας. Που παίζουμε στο Μαρκόπουλο.
2: Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Να μην μας μετακομίζουν τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον δεν νομίζω, γιατί τώρα η Ζάκετος έχει δηλώσει την έδρα της Μαρκό σαν έδρα η οποία έχει αδειοδότηση αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια άλλη.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να τα βρει με τη Μαρκό ότι εμείς παίζουμε εδώ επί αόριστον.
1: Α, ναι, γιατί κανένας δεν ξέρει.
2: Όχι για δύο αγωνιστικές, μην ψεύδονται.
1: Ναι.
2: Επί αόριστο. Να μην τους πούνε μετά από τρεις αγωνιστικές, σας βαρεθήκαμε, φύγετε.
1: Ναι.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Και όποτε.
1: Η αλήθεια
2: όποτε,
1: είναι.
2: Όποτε δούμε εδώ τις ταμπέλες να πανηγυρίζουν ότι. Γιατί θα βάλουν και ταμπέλα. Τόσα χρήματα. Ναι. Εγώ μηχανικός θα γραφτεί. Ναι. Και ξέρουμε ότι θα κόψουμε κορδέλα να γυρίσουμε.
1: Το μόνο καλό με το Μαρκόπουλο, ξέρεις τι είναι, Σπύρο? Ότι είναι πολύ κοντά το αεροδρόμιο.
2: Μα η πλάκα, εντάξει, το αεροδρόμιο, ρε Δημητρή, και για τους Αθηναίους είναι 70 χιλιόμετρα.
1: Χειρότερα. Πού, ναι,
2: δηλαδή
1: ναι,
2: θα 70 χιλιόμετρα. Εκδρομή, ας πούμε.
1: Ναι, πού να πας τώρα 70 χιλιόμετρα να πηγαίνω. Λες,
2: έλα, γιατί άλλο το κέντρο αν βρίσκανε κάτι και άλλο εκεί πάνω.
1: Είναι αλλιώς, ας πούμε, να βρίσκανε τώρα στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη.
2: Έλα, βέβαια. Οι Λοκατζίδες δεν το έχουν ανακαλύψει ακόμα.
1: Λοκατζίδες.
2: Τέλος πάντων. Η ουσία είναι, Δημήτρη, ότι όλα αυτά που αναφέρεις.
1: Ναι.
2: Δεν θα γίνει τίποτα, θα αργήσει πολύ το θέμα και να μην κάνουμε ψεύδι. Θα αργήσει πολύ, τελείωσε η χρονιά, εγώ την αισθάνομαι ότι θα τελειώσει η χρονιά. Έτσι το πιστεύω.
1: Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν
2: πολλά,
1: βλέπω τώρα πώς θα
2: γίνει. Είναι από την αρχή σαν να λέμε.
1: Ναι.
2: Είναι από την αρχή, γιατί δεν έγινε, τώρα μου λες οι τουαλέτες οι άλλες δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να κλείσουν, να φτιάξουμε άλλες. Έτσι φτιάχνονται αυτά.
1: Μπορεί να φτιαχτούν όλα σε ένα μήνα μέσα.
2: Και με λεφτά ψήφισε, έτσι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τον προϋπολογισμό πώς είναι. 140-150 χιλιάδες.
2: Δηλαδή αυτά τώρα που αναφέρεις, μπορεί να μου πεις έτσι γενικώς πόσο μπορεί να υπολογίζει.
1: Εγώ πώς θα υπολογίζω. Όπως θα υπολογίζω.
2: Όταν μια κερκιδούλα εκεί με 300 άτομα έκαμε 20 χιλιάρικα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τα 200 χιλιάρικα, έτσι όπως τα υπολογίζω εγώ.
2: Υποτί. Έχουνε.
1: Ναι. Θα τα βρούνε. Τι έχουνε.
2: Γιατί κάθε έργο, Δημήτρη, βγάζουμε μία τιμή και πάει και μισό ακόμα.
1: Πάει και μισό ακόμα. Θα κάνουμε έτσι είναι.
2: Γιατί αυξάνονται τα πάντα.
1: Ναι.
2: Δεν θα πάρεις θέματα τώρα και μετά από 6 μήνες.
1: Κοίταξε να δεις, όπως βγαίνει η ιστορία τώρα, θα γίνει απευθείας ανάθεση σε κάποιον εργολάβο και θα τον αναλάβει ο εργολάβος. Αύριο
2: μεθαύριο. Ναι, αλλά η ουσία θα του δώσει τιμή για τότε στην πορεία. Δεν θα του δώσει για τα 200 χιλιάρικα που συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι.
2: Όταν θα του πει ότι εγώ θα κάνω 6 μήνες ή ένα χρόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις παθογένειες τώρα του Δημοτικού Σταδίου δεν είναι παθογένειες οι οποίες γεννήθηκαν τώρα.
2: Όχι, βέβαια. Από τον καιρό που πήγαν εκεί, από τον καιρό που πήραν αυτό το οικόπεδο και μετακομίσανε, έχει αυτά.
1: Ναι.
2: Απλά τα πράγματα. Βάλανε ένα κάγκελο τότε, μαντρώσανε με τα τούβουλα που είπαμε ούτε σοφατισμένα και τελείωσε το γήπεδο της Ζακύρτου, μην ξέροντας πού θα φτάσει. Η εξέλιξη, έτσι.
1: Ναι.
2: Εμείς έχουμε μείνει τότε. Ναι. Χωρίς καμία εξέλιξη, λίγο-λίγο από όλες τις...
1: Δηλαδή, έχουμε, αντί να εξελιχθούμε σε όλα τα επίπεδα και σε αυτό, αυτό το αφήσαμε τελευταίο.

0: τίποτα.
1: Δεν κάμανε τίποτα,
0: τίποτα
1: απολύτως,
0: απολύτως,
1: εκεί.
0: Απολύτως, απολύτως τίποτα. Και...
1: Δηλαδή είναι και κρίμα,
0: ναι,
1: που λέμε ότι έχουμε και προβολή.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: τους χρειαζόμαστε.
0: Άσε για τους προβολείς, έμαθα και άλλο πράγματα. Ας σου μαυρίσω την ψυχή και άλλο τώρα φτάνει. Ας πω για τις προβολείς σε λίγο.
1: Λοιπόν, τι να συζητάμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Οι προβολείς μας λείπανε, μας λείπουν τα άλλα.
0: Γιατί δεν χάθηκε ευκαιρία, Σπύρο. Σπύρο, χάθηκε μια ευκαιρία, χάθηκε μια ευκαιρία πολύ μεγάλη τότε που ήταν υπεύθυνος αθλητισμού, υφυπουργός αθλητισμού ο Σταύρος Κοντονής. Έπρεπε το γήπεδο να χτιστεί από την αρχή. Χάθηκε
1: τότε,
0: μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Τότε μια και βρήκε την ευκαιρία για αυτά τα λίγα που έβαλε τα χόρτα και,
0: ναι,
1: και τις προβολείς.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να κάνει άλλα 3-4.
0: Άλλα 3-4 μέσα στο γήπεδο. Θα του έλεγε κανένας τίποτα. Είχε το,
1: και
0: θα
1: είχε ξεκαθαρίσει κάπως από τότε. Ας πούμε,
0: ναι,
1: ότι είναι παράνομα όλα. Τουλάχιστον να ξεκαθάριζε το παράνομο.
0: Ναι,
1: δεν θα είχαμε αυτό.
0: Απλά ξέρεις τι έγινε τότε. Πέσαμε σε μια περίπτωση που δεν υπήρχε καμιά συνεργασία του Δήμου με, με τον Κοντονή τότε.
1: Μα αυτό έχουμε. Έχουμε και αυτό.
0: Έχουμε και αυτά.
1: Έχουμε.
0: Γιατί θυμάμαι τότε ο Κοντονής παρακαλούσε τότε το Δήμο να του κάνει μια μελέτη για το κλειστό και ο Δήμος δεν το έκανε γιατί ήταν άλλη κυβέρνηση και δεν ήθελε να το κάνει.
1: Εννοείται,
0: ναι, τι
1: εννοείται,
0: να
1: βλέπουμε τώρα. Δεν θέλανε, μα αυτό είναι παθογένεια αιώνων στην Ελλάδα.
0: Αυτό λέμε. Ιδιαίτερα στη Ζάκυνθο, έτσι.
1: Άστο, τη Ζάκυνθο,
0: Δηλαδή η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν έκανε μελέτη για να μην τη φτιάξει η συγκεκριμένη κυβέρνηση το έργο τώρα. Τι να λέμε.
1: Μα το πρόσφατο είναι και εδώ πάνω, το τελευταίο με το χώρο εδώ πάνω που είχαμε 8 στρέμματα που είναι, Δημητρή.
0: Ναι.
1: Γιατί το φτιάξε ο Αρετάκης.
0: Γιατί το φτιάξε ο Αρετάκης, ας πούμε. Κατάλαβα.
1: Γιατί έκαμε γένεια πάνω στο προεκλογικό αγώνα. Ναι. Κάτι πράγματα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λες και έφτιαξε τις αυλές του ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Δεν έφτιαξε τις αυλές τους, 10 χρόνια, 20 χρόνια ήταν. Από τον καιρό που σταμάτησα την μπάλα εγώ το 2004. Οπότε φτιάχθηκε το 2024 και φωνάζουν και κάνουν κριτικές.
0: Ναι.
1: Αυτό το φτιάξουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Αυτό. Αλλά να μην κάνουμε κριτικές όμως.
0: Ναι.
1: Κάνε εσύ ό,τι μπορείς την τετραετία σου για να ζητήσεις και δεύτερη,
0: ναι,
1: και από εκεί να έρθει ο άλλος και να πει αυτός δεν έκαμε ή έκαμε. Να πούμε και ένα μπράβο σε μια διοίκηση.
0: Να πούμε και ένα μπράβο, ρε παιδί μου.
1: Επιλόγω
0: τιμή. Ναι, σωστό.
1: Έχω βαρεθεί να πω ένα μπράβο, ρε,
0: ναι,
1: Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Μας
0: λείπει ένα μπράβο.
1: Να
0: μας λείπει.
1: Δύο θέματα.
0: Ναι, σωστό. Άγιος.
1: Σου μιλάω τιμή. Ναι. Κανένας δεν θέλει την κόντρα, εννοείται, με τους ανθρώπους ζούμε εδώ χάμου. Του βλέπουμε καθημερινά.
0: Μα να σου πω κάτι, γιατί στην Αθήνα, στην Αθήνα οι μόνοι που δεν πάνε στη Δεταγμένη είναι οι Ζακηθινοί.
1: Λοιπόν,
0: να πάνε σε ένα υπουργείο να διεκδικήσουν κάτι.
1: Πώς θα γίνει. Ναι. Σου είπα ως ιδιώτης, Δημήτρη, να σου το αναφέρω και αυτό, πήγα στη Μητώσενα τότε και μου λέει...
0: Στην Έφη, τη Μητώσενα, ναι.
1: Ναι. Μου λέει, τι είσαι εσείς. Λέω, ένας φύλακρος, λέω, έχω την ομάδα και έχω φτιάξει και δεν έχουμε ένα χώρο.
0: Ναι.
1: Μα δεν έχεις θεσμικό ρόλο, μου λέει, άκουμε.
0: Δεν έχεις θεσμικό ρόλο, ναι.
1: Βρε, κάμε μου κάτι για τα αθλητικά της, λέω, εκεί δεν θέλω για το στενό,
0: ναι,
1: για ψήφους.
0: Ναι.
1: Και μου βγάλει η γυναίκα 4,5 εκατομμύρια ελληνικά.
0: Ναι.
1: Και ο πρόεδρος εδώ μου πάνε 2,800, από εκεί,
0: ναι,
1: να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά συμβαίνουν πάντα.
0: Και
1: τι έπεται αν είμαι φύλαφλος. Δεν είμαι φύλαθλος για να πάω σε αυτό το χώρο και να τον ειδώ ωραία.
0: Ναι, σωστά. Έχεις δει. Αυτό που λες, Σπύρο.
1: Που είσαστε στα πράγματα.
0: Είδες τι μας λείπει. Να πούμε ένα μπράβο κάπου, ρε παιδί μου. Να πούμε ένα μπράβο. Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Να
0: το κάνω το ωραίο.
1: Ένα μπράβο. Να βγω και να πω μπράβο στον τάδε.
0: Ναι. Αλλά τι, εμείς λέμε συνέχεια, έτσι, συχτηρίζουμε για αυτά που δεν γίνονται, έτσι.
1: Μα βέβαια, έλα, τώρα πάλι σήμερα η κυρία και έλεγε για τα ποντίκια, έχει πήξει το νησί.
0: Η ξενόφωνα.
1: Τι να συζητάμε τώρα.
0: Ναι. Άστε τα ποντίκια, τι να σου λέω για τα ποντίκια.
1: Λοιπόν,
0: έλα εδώ, Σπύρο, έλα εδώ ένα βράδυ να δεις το ποτάμι τι γίνεται. Έλα στο ποτάμι να δεις τι γίνεται.
1: Ξέρω, ρε, Δημήτρη, άσε,
0: φίλε.
1: Αγρόζω,
0: άσε, φίλε. Σε κουνέλια είναι τα ποντίκια.
1: Κάμπο,
0: ναι.
1: για να γλιτώσουν καμία ντομάτα και κανένα πεπονάκι, καρπούζι που έχουν βάλει, είναι καραμπίνες στο ψαχνό και βαρούν. Ένας φίλος εδώ προχθές το βράδυ, προχθές, γιατί το κάνει δύο φορές την εβδομάδα, 65 σε ένα βάτο εκεί που έχει ένα ριάκι δίπλα. 65 με μισοφούσεκα, όχι όλο.
0: Τι 65, ποντικιά.
1: 65 ποντικιά.
0: Για κυνήγι ποντική. 65.
1: Γιατί έχει ένα ποταμάκι που κατεβαίνει στο λαγόπεδο, είναι κοντά το σπίτι.
0: Με το φλόμπερ τα βαράει.
1: Ναι, με μισοφούσεκα.
0: 65, ε.
1: Ναι, 65.
0: Αυτό πρέπει να το βγάλουμε στο ραδιόφωνο. Αυτός είναι ο τύπος που χρειαζόμαστε.
1: Μα λοιπόν, όλοι τις καραμπίνες και λαϊδάνε και λέω ότι πάρα βάζουν γάμους έχουν.
0: Πεθαίνω και αγίος είσαι.
1: Ναι, γιατί έχεις ένα, δεν είναι θέμα ότι το έχεις και κλειστό με νάιλο και έτσι, μα που περνάει κάτω από το χώμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, έλα.
0: 65, έτσι. Το όνομά του, να μου πεις το όνομά του, σε παρακαλώ. Όχι στον αέρα, να μου πεις ποιος είναι ο τύπος.
1: Όχι, είναι παρατσούκλι Τσάκας.
0: Τσάκας, τσούκου Τσάκα. 65, λοιπόν, σε ένα βράδυ.
1: Σπύρος,
0: σε ένα βράδυ. Σε ένα βράδυ.
1: Σε ένα βράδυ.
0: Φέρ' τον εδώ στο ποτάμι.
1: Αλλά είναι εδώ ποτάμι Λαγοπόδου Ρομυρίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να ζητάμε.
0: Είναι πέρασμα εκεί. Είναι
1: εδώ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν ζεις και στον Άγιο Παύλο.
0: Ναι, γιατί έλα εδώ κοντά στο ποτάμι το δικό μας εδώ. Έλα εδώ να δεις τι γίνεται.
1: Δηλαδή τι θέλεις εκεί και πίσω στα σπίτια, εκεί πίσω τι γίνεται, τι θα γίνεται.
0: Άστο.
1: Στη φάτσα του, πίσω εκεί στα σπίσματα.
0: Εγώ το βράδυ που στο τυπογραφείο εδώ στην Καραζόπορτα φοβάμαι να βγω έξω. Λέω θα συναντήσω κανένα ρουραίο εδώ πέρα, θα μπει μέσα.
1: Τα βλέπεις πως τρέχουνε.
0: Ναι, άστο.
1: Σφήνες, κάτι βήμα, είναι και μισό κιλό το καθένα, ένα. Ένα κιλό το καθένα.
0: Απέτυχε η μειοκτονία, λέει. Απέτυχε.
1: Έλα, με τι είμαι, 10.000. Μα πού σε όλο το νησί, πού να πάει αυτό το φαρμακοράσιο.
0: Λοιπόν, εντάξει, Σπυρό.
1: Τα έργα όμως, λέγε τα συνέχεια, λέγε τι είδες. Έχεις γίνει και αρχιμηχανικός της περιοχής.
0: Είμαι τώρα πολιτικός μηχανικός πλέον.
1: Τι πολιτικός μου, αρχιτέκτονας.
0: Αρχιτέκτονας και βάλε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, φιλιά, έλα, για χαρά. Άγιος. Ωραία, πόσα ποντίκια σου έδωσε, Ιάσονα.
2: Σε κυνηγίζω του αντίλη για λαγοκέφαλο. Κυνηγίζει του ποντικού θα γίνεται στο νησί τώρα. Μέσα να επικηρύξουν ότι
0: θα γίνει. Επειδή δεν έχει πετύχει η μειοκτονία, πρέπει η περιφέρεια να επικηρύξει τα ποντίκια. Πώς είναι λαγοκέφαλο.
2: Ένα μπρο. Να βγουν στο κυνήγι. Πάρε τι καραμπίνε.
0: Λοιπόν, αν είχε βγει αυτό ο νόμο με τα ποντίκια, 65 ποντίκια σκότωσε ένα βράδυ. Και λαϊδούσε η καραμπίνα.
2: Δεν μπορεί να είσαι. Ωραία, δυνατή ατάκα.
0: 65 ποντίκια. Α, το είχε επικηρύξει, α πούμε, 5 ευρώ το ποντίκι.
2: Πώ κάνει λαγοκέφαλο.
0: Πώ, 5 ευρώ δεν έχει.
2: Τόσο 5,65
0: το κιλό. Έβαλε 60. Μεροκάμα, τι μεροκάμα το.
2: Να βγούμε όλοι με τις καραμπίνες. Πώς θα πει,
0: τύπο Άγιος και λαϊδάνει καραμπίνες το βράδυ.
2: Νόμιζε γάμος είναι. Τι ατάκα ήταν αυτή.
0: Κι όμως, σκότωσε 65 ποντίκια.
2: Πώς θα βάλει 65, δηλαδή, άμα κάτσε 3-4 ώρες εκεί, κάθε...
0: Τι πέρασμα είναι.
2: Πω, τι φαντάζεσαι γινόταν μπροστά του. Και με το φλεμπεράκι.
0: Με μισοφούσεκα, δηλαδή με φούσεκα τα οποία δεν είναι.
2: Και ευστοχία, έτσι, όχι αστεία. Ευστοχία πρέπει να έχει.
0: Ευστοχία. Ελεύθερο σκοπευτή ποντικιών.
2: Έτσι. Με τι γίνεται, βρε σε αυτό το νησί. Τι γίνεται.
0: Όλα μπορεί να τα ζήσει αυτό το νησί.
2: Τι γίνεται εδώ τώρα. Μόνο. Σκέψα μου και λαοκέφαλο.
0: Αυτό είναι το νησί των εκπλήξεων.
2: Λοιπόν, για να πάμε στο χωρί να ξεσκονίζουμε τα πράγματά μα. Να βγούμε κι εμεί στο κυνήγι.
0: Ωραία, 65 ποντίκια σε ένα βράδυ.
2: Τίποτα, γιαγιά. Άνοιξε πόρτες.
0: Πρέπει αυτό να το βάλω στην εφημερίδα, να το γράψουμε στην εφημερίδα.
2: Και σε μια συνέντευξη, έτσι, να καλέσει τον άνθρωπο.
0: Έχουμε πολλά μηνύματα από πάρα πολλού φίλου. Σοκράτη Λιβαδά.
2: Σοκρατάρα, εντάξει.
0: Τι να λέμε, Σοκράτη τώρα.
2: Έμαθα ότι είναι βόρεια κι αυτό τώρα βρίσκεται.
0: Ναι, βόρεια είναι.
2: Έμαθα είναι βόρεια μου.
0: Λοιπόν, έχουμε χαιρετισμού από Αντώνη Μποζίκε.
2: Πώ, έτσι.
0: Πεχταρά. Φιλιά, πολλά στον Ιάσονα τον Πεθερά, λέει.
2: Α, σε καλά, ρε. Έτσι, να σε καλά.
0: Αντώνης εδώ πέρα, μηνύματα.
2: Δυνατός.
0: Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα. Να δούμε εδώ πέρα. Ο Σάκης, ο Γεννιώτης μου λέει για τα καρότα τον έφαγε ο λαγός. Ναι, εντάξει. Από την Αττική Οδό μπορεί να πάμε, λέει, στο Μαρκόπουλο. Εντάξει, ξέρουμε, ρε παιδί μου. Αλλή μόνο. Λοιπόν, Πολλά μηνύματα.
2: Δεν έχω να ρωτήσω. Τώρα. Ναι. Αυτό, όλα αυτά πότε θα προλάβουν να γίνουν.
0: Δεν ξέρω. Ένα εκατομμύριο έργα, λέει φίλος μου Σάκης εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι. Επίσης λέει, βρήκαμε η Ζαγκεθινή αιτία να φεύγουμε, λέει, από τον τόπο μας, να περνάμε ωραία.
2: Διακοπές. Διμεράκια.
0: Διμεράκια.
2: Να το παρατηρήσω. Γιατί,
0: παιδιά, πρέπει να δούμε και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Πού πας, θα πει κάποιος στη γυναίκα του, πού πας, πάω να δω την ομάδα.
2: Πάω στο Μαρκόπουλο, διήμερο.
0: Εντάξει.
2: Μια χαρά.
0: Γιατί δεν πηγαίνετε εσείς που πάτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, τα σκαλάει τώρα πηγαίνετε στη Ζάγκεθο.
2: Το συνδυάζετε.
0: Το συνδυάζετε, μάγκες.

0: Εντάξει, το ήξερα ότι θα γίνει ωραία εκπομπή σήμερα. Ωραίος ο άγριος, έτσι. Και λαϊδούσαν οι καραμπίνες στο βράδυ, 65 ποντίκια. Πάμε, γιατί έχουμε γραμμούλα. Γιονύση Κορονιός. Έλα, βαλικάρι.
1: Έλα.
0: Έλα, βαλικάρι μου, τι κάνεις. Έχω Ιάσονα Τσόλι εδώ, να ξέρεις. Έχω Ιάσονα δίπλα.
1: Ναι, σας ακούω.
2: Γεια σας, πρόεδρε.
0: Τι κάνεις.
1: Ξέρεις, το γήπεδο του Μαρκό.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο για δύο αγωνιστικές.
0: Για δύο αγωνιστικές.
1: Δεν μας το δίνουν για παραπάνω.
0: Γιατί να μας το δώσουν για παραπάνω.
1: Γιατί δεν το δίνουν.
0: Αν δεν το δίνουν.
1: Ναι, η Καλυθέα δεν το δίνει καθόλου.
0: Η Καλυθέα καθόλου.
1: Ναι.
0: Φίλε. Οι άλλες ομάδες εκεί, η Νέα Σμύρνη και η Πανιώνιος, τίποτα, ε.
1: Ναι, εντάξει, δεν κάναμε και με επαφές με όλες τις ομάδες.
0: Ναι. Άρα στο Μαρκόπουλο για δύο παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Μετά πρέπει να ψάχνουμε γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να ψάξει η Λίγκα, θα μας στείλει κάπου σε κάποιο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα το Μαρκόπουλο είναι λίγο οικονομική η λύση.
0: Ναι.
1: Τη Λίγκα η λύση είναι δεκάρικο.
0: Δεκαρακάκι πέφτηκε, γιατί είναι το πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Εμείς τώρα τη βγάζουμε καθαρή δύο αγωνιστικές, χωρίς πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Μετά πέφτουν τα πρόστιμα βροχή.
1: Μα κάνει και δεκαρικάκι.
0: Δεκαρικάκια. Τι είναι τα δεκαρικάκια τώρα. 10.000 πρόστιμο για να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά. Ντροπή. Ναι. Τι να πούμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, έμαθα πολλά πράγματα σήμερα. Έκανα ρεπορτάζ σκληρό, δυνατό στο γήπεδο.
1: Εγώ επέλεξα να μην παρευρεθώ.
0: Καλύτερα.
1: Για λόγους ψυχικής ηρεμίας.
0: Καλύτερα που δεν ήσουν εκεί.
1: Ξέρω.
0: Γιατί πραγματικά, εντάξει.
1: Αφού ήρθα μέχρι απ' έξω, πήγα και στην πουτή και δεν στο γήπεδο πήγα.
0: Ναι, καλύτερα που δεν ήρθες εκεί.
1: Το ξέρω.
0: Γιατί
1: είμαι σίγουρος ότι είναι καλύτερα να μην έρθω, γι' αυτό δεν ήρθα.
0: Τώρα αυτά που πραγματικά θέλει να φτιάξει ο Δήμος στο γήπεδο, ωραία ακούγονται. Πολύ ωραία, εντάξει, έμαθα και εγώ πολλά πράγματα. Μου είπαν σοβαρά πράγματα οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τώρα που είμαστε 24 του μηνός, πότε όλα αυτά μπορούν να συμβούν και να γίνουν στο δημοτικό στάδιο.
1: Εντάξει, από ό,τι φαίνεται ο Δήμος δεν βιάζεται και πάρα πολύ.
0: Δεν βιάζεται. Σου λέει τώρα, εντάξει, η Ζάκηθος βρήκε έδρα για δύο αγωνιστικές. Άντε θα βρει και άλλες δύο αγωνιστικές επιπλέον.
1: Ναι, εσύ φταίς που πας και τα γράφεις όλα.
0: Ναι, μην τα γράφω, λες, ε.
1: Ναι.
0: Ναι. Αν τα αφήσουμε στο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Του τα λες και τα μαθαίνουν όλοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά ησυχάζουν. Και σου λέει, βρήκε τώρα η ομάδα δύο αγωνιστικές. Μετά θα βρει άλλο. Και δύο αγωνιστικές η Λίγκα, 4-6. Φάγαμε και τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Κάνα νέο από την ομάδα, έχουμε.
1: Μαύρα, ναι, άμεσο.
0: Μαύρα.
1: Ναι.
0: Τι εννοείς μαύρα.
1: Είναι σήμερα επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός της ομάδας αρκετά, διότι όλα τα συμβόλαια έχουν ένα 20% φόρο. Πράγμα το οποίο δεν το γνωρίζαμε.
0: Δεν το γνωρίζαμε αυτό.
1: Όχι.
0: Δηλαδή επιπλέον 20%.
1: Επιπλέον 20%.
0: Από αυτά που είχαμε υπολογίσει.
1: Ναι.
0: Ωραία καμπάνα τώρα μας.
1: Καμπάνες χτυπάνε όλες μαζί.
0: Ναι.
1: Χτυπάνε καμπάνες από παντού.
0: Δηλαδή δεν το γνωρίζαμε αυτό ότι επιβαρύνεται φόρος 20% επιπλέον.
1: Όχι.
0: Και τώρα το μάθαμε δηλαδή τυχαία ή...
1: Μας το υπολογιστής σήμερα.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει αυτό.
1: Που σημαίνει ότι αυξάνει ο προϋπολογισμός κατά 20% των μισθών. Είναι απλό. Αυτό σημαίνει.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εκεί που ήταν. Τι να πω τώρα, καλά. Μαύρισέ μας την ψυχή σήμερα που είναι Παρασκευή.
1: Απλά έλεγαμε πως θα κάνουμε δύο τρεις καλές μεταγραφές ακόμα.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν το βλέπω.
0: Πώς θα γίνει αυτό τώρα. Μάλιστα.
1: Το βλέπω λίγο δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο. Ήρθε και έδεσε το γλυκό δηλαδή μέσα στο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι.
0: Καλά σ' άκουσα εγώ αρχικά. Λέω κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα το παλέψουμε, θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά τώρα από το ένα στο άλλο πηγαίνουμε, όλο εμπόδια.
1: Εντάξει, έχουμε και καλάνια.
0: Α, για πάμε, τι καλά, ναι.
1: Σήμερα κάναμε έναρξη, πήραμε αφημί.
0: Α, έλα, λοιπόν, πες μου, πήραμε αφημί. Ναι. Από το γεμί είμαστε εντάξει, αφημί πήραμε. Έναρξη ναι. Ανώνυμης εταιρείας κάνουμε.
1: Ναι.
0: Μετοχικό είμαστε καλά ή όχι?
1: Μετοχικό δεν έχουμε, γεννόμαστε έχουμε.
0: Πόσο χρόνο έχουμε?
1: Αρκετό χρόνο ώστε να το προμοτάρουμε όπως χρειάζεται.
0: Α, ωραία, εντάξει. Πάει καμάγιος. Κάτι καλό επιτέλους. Γιατί να
1: το διαφημίσουμε λίγο, γιατί πρέπει να βοηθήσουμε στο μετοχικό. Γιατί αν δεν βοηθήσουμε στο μετοχικό,
0: ναι,
1: θα πάμε να είναι δύσκολα.
0: Εντάξει, θα πάμε άκλαυτοι. Στο λέω εγώ, αν δεν βοηθηθεί η ομάδα στο...
1: Μην το λες αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να βάλουν κάποια ουσιαστικά. Και άμα ακούσω ότι θα πάμε άκλαυτοι, μπορεί να το βάλουν.
0: Όχι, μα το θέμα είναι το εξής, ότι άμα δεν βοηθήσει ο κόσμος στο μετοχικό κεφάλαιο, τι θα κάνει δηλαδή. Τώρα ο κόσμος δεν βοηθάει στα διαρκείας, δεν βοηθάει στο μετοχικό, τι θέλει ο κόσμος δηλαδή? Κάτσε. Ανέβηκε μια ομάδα στη Β' Αθηνική κατηγορία. Πού είναι ο κόσμος, πού είναι ο κόσμος, ο λαός της ομάδας?
1: Θα το δούμε, εγώ πιστεύω ότι θα έχει βοήθεια.
0: Εντάξει.
1: Όπως είμαστε σε καλό δρόμο και για μια συνεργασία με ένα πολύ δυνατό χορηγό.
0: Δυνατό χορηγό, για τη φανέλα?
1: Όχι, φανέλα είναι Βασίλης Σφοδρούπης.
0: Έχουμε το Βασίλη, το φίλο μας εκεί, ωραία. Εντάξει, εκεί εγγύησε. Α, δυνατός χορηγός,
1: ναι, ναι.
0: Εδώ από το νησί είναι?
1: Όχι, όχι, παρέγγειος.
0: Εδώ από το νησί οι χορηγοί τα τρώνε τα λεφτά τους αλλού.
1: Εντάξει, εδώ από το νησί οι χορηγοί πρέπει να πάμε να τους κυνηγήσουμε.
0: Ναι, να τους κυνηγήσουμε.
1: Τώρα που θα λείπει η ομάδα 15 μέρες και δεν θα έχουμε δουλειά,
0: ναι,
1: θα κυνηγήσουμε τους χορηγούς.
0: Αγωνιστικά έχουμε κανένα νέο, όπως είμαστε? Ο Νέιρα έρχεται την Τρίτη. Τρίτη, έτσι. Ωραία. Μεταγραφή δεν έχουμε καμιά άφηξη. Τώρα τι μεταγραφή να κάνουμε τώρα? Περιμένουμε.
1: Όχι, τώρα είμαστε το. Κάνουμε λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Έχουμε περιθώριο ακόμα να κάνουμε τις μεταγραφές μας. Έχουμε ένα μήνα ακόμα.
0: Ναι, σωστά.
1: 36 μέρες και μετά έχουμε και ελεύθερους.
0: Εκεί η αγορά. Είναι μεγάλη τώρα πλέον, έτσι, μεγαλώνει η αγορά των ελεύθερων.
1: Όσο περνάνε οι μέρες, ναι.
0: Ναι, γιατί τώρα έχουν συρρυκνωθεί ομάδες αρκετά στην Β' Αθηνική κατηγορία. Οι παίχτες είναι όπως ήταν περισσότεροι.
1: Ακριβώς, γέννησε η Λάρισα αμέσως.
0: Επιτόπου, έτσι.
1: Ναι, η Καρδίτσα έχει μείνει άδεια.
0: Με την Καρδίτσα τι γίνεται, έχουμε κανένα νέο?
1: Δεν ξέρω.
0: Δύσκολα τα πράγματα τα βλέπω για την Καρδίτσα.
1: Εντάξει, και δύσκολα είναι και μπορεί και σε ένα βράδυ να γίνουν.
0: Ναι. Και στη Λάρισα τώρα, εντάξει. Θα πάνε πιο χαμηλά το πύχη από ό,τι βλέπω φέτος εκεί στη Λάρισα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Ωραία. Προπόνηση σήμερα η ομάδα?
1: Κανονικά.
0: Κανονικά, έτσι. Το απόγευμα,
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Θα σας επισκεφτούμε σήμερα.
1: Σας ανοίγουμε και σας περιμένουμε.
0: Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Φιλιά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έλα, φιλιά. Για χαρά. Λοιπόν, Διονύσης Κορενιός. Πώς τον άκουσες, Άσονα?
2: Έριξε να μην τις πρόλαβες. Έχει ένα τρόπο, εντάξει.
0: Έχει τον τρόπο.
2: Πώς ξεκινάει χαλαρά, αλλά και ανεβάζει τα decibels.
0: Και μετά.
2: Δίνει πόνο.
0: Ναι, ξαφνικά σου με σε ρίχνει στα τάρταρα και σου λέει αυτό. Και μετά σου λέει: έχω και ένα νέο ευχαριστώ.
2: 20% σου ρυθμιστού,
0: Δεν το γνωρίζαν αυτό.
2: 20% τώρα σε όλα τα συμβόλαια. Δεν είναι πόσα συμβόλαια, δεν είναι 30 συμβόλαια. Ξέρω εγώ. Πόσο επαγγελματίε έχει μάλλον.
0: 25 πρέπει.
2: 20% συν.
0: Μιλάμε για πολλά λεφτά.
2: Πολλά λεφτά. Εντάξει. Προχωράμε δυνατά.
0: Πω.
2: Αλλά όμως μετά στο τέλος τι είπε, θα δούμε να τα φτιάξουμε.
0: Έχει μια αισιοδοξία. Το καλό με αυτό το συμβούλιο, ξέρεις τι είναι? Ότι έχουν περάσει τόσες δυσκολίες.
2: Και είναι και δεμένοι από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και έχουν αυτή την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση. Και πάντα βρίσκουν.
2: Φαίνεται το κυνηγάμε. Καλά τα πάει, καλά τα πάει. Το θέμα το γηπεδικό να μην είχαμε μόνο αυτό το γηπεδικό.
0: Πώς ακούγεται η Ζάκεθος, ας πούμε στις Σέρες τώρα, έτσι?
2: Υπολογίσιμη ομάδα.
0: Υπολογίσιμη ομάδα είναι.
2: Κανονικά. Ακούγεται κανονικά η Ζάκεθος. Αν και βέβαια, εντάξει, εκεί πάνω ξέρεις, είναι άλλο. Τα ξέρεις καλύτερα εκεί. Με την Μανάκου και έχει ανέβει πολύ δυνατά η ομάδα. Έχει πρώτο φαβορή είναι Πασαρικός. Αλλά δεν υπολογίζεται.
0: Έχει κάνει μεταγραφές ο Πανσεραϊκός.
2: Ναι, σίγουρα. Πιστεύω Πασεραϊκός Πανέμορφος είναι τα πρώτα φαβορή. Ναι. Αυτή τη στιγμή όπως είναι τώρα.
0: Ναι.
2: Αλλά Πασεραϊκός νομίζω έχει πράσει τους υπόλοιπους. Αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί μείναν και από πέρυσι
0: κάποιοι παίχτες.
2: Τώρα μόνο τη χέρα από μένα. Ναι. Τώρα έχει παίξει Champions League.
0: Εκεί ο κόσμος πώς βλέπει, ας πούμε, το Πασαραϊκός.
2: Κοίτα, ίδια προβλήματα περίπου. Ναι. Στο γηπεδικό έχει ο Πασαραϊκός. Γιατί γκρεμίσαν το σκέπαστρο που είχε όλη η Κερκίδα.
0: Ναι.
2: Τώρα ψάχνουμε χρηματοδότηση με τέτοια. Εντάξει, αλλά το γήπεδο είναι αλφαεθνική, ίσως να δεν χρειάζεται παρεμβάσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά πέρυσι έγινε να ντου προς το τέλος, γιατί ξέρεις δεν πήγε καλά η ομάδα. Έγινε να ντου προς το τέλος, να ξανάρθει ο κόσμος, ήρθε. Δεν τα καταφέραμε.
0: Πήγε κόσμος.
2: Ναι, στο τέλος. Στο τέλος που έγινε μια παστρατιάδα εκεί, μαζευτήκανε.
0: Γιατί μέσα στη
2: γωνία. Δεν πήγαινε καλά, δεν πήγαινε καλά. Εντάξει, έγιναν λάθη εκεί στο σχεδιασμό από ό,τι λένε, από ό,τι βγάλανε και τα δελτία τύπου και τα σχετικά. Στο τέλος που κάτι πήγε να γίνει, μαζεύτηκε ο κόσμος. Έχει πολύ κόσμο. Εντάξει, τώρα 3-4.000. Είναι ένα καλό
0: είναι
2: νούμερο.
0: Καλό νούμερο.
2: Εντάξει, έτσι όπως πήγαινε.
0: Πήγαινε έτσι.
2: Πήγαινε στο τέλος, μαζεύτηκε ο κόσμος. Φέτος πάνε για την αρχή. Θα βγουν πάλι, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, τα δύο ομάδα. Έχει ένα όνομα συγκεκριμένο τώρα εκεί, με Βοζινιάδη. Έφερε και τους δικούς του εκεί, τους παίχτες.
0: Αλλά πότε δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα.
2: Εντάξει, ναι. Σου λέω πώς με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Κάτσε να εξηγήσεις το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι Πανιώνιος Πανσεραϊκός.
2: Και νίκη Βόλου, βλέπω εγώ λίγο. Αλλά Πανιώνιος Πανσεραϊκός. Από ό,τι φαίνεται. Θα πάει η δουλειά.
0: Ωραία. Εκεί τώρα για πες μου 2-3 πράγματα για το τοπικό.
2: Εντάξει, τοπικό, όπως είναι σε όλη την Ελλάδα. Είναι και εκεί μόνο εμείς.
0: Να ρωτήσω κάτι, πόσες ομάδες έχουν οι Σέρες τώρα.
2: Η αλφα-κατηγορία έχει γίνει 9.
0: Πόσες?
2: Έχει γίνει 9 η αλφα-κατηγορία με πόσες ομάδες είναι. Α, 14?
0: 14
2: έγινε 9.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε αποστάσεις και τα είχαν κάνει δύο μίλους.
0: Είναι και μεγάλες οι αποστάσεις.
2: Τα είχαν κάνει δύο μίλους. Αλλά τώρα όταν μειώνουν δύο ομάδες, τι μίλους να κάνεις.
0: Άρα λοιπόν 9
2: έγινε 9
0: αλφα-κατηγορία. Πόσες, 14?
2: Έγινε 14 ομάδες.
0: Και μετά η Β.
2: Β τώρα είναι 3 ομίλοι αυτή τη στιγμή.
0: Α, 3 ομίλοι.
2: 3 ομίλοι λόγω αποστάσεων. 3 ομίλοι των 13-14 πρέπει να είναι.
0: Συνολικά.
2: Ναι. Αλλά βέβαια τώρα ομάδες που κανονικά συμμετέχουν, όχι σταματάμε στα μισά και τα σχετικά.
0: Ναι, οι δικές σου ομάδες σε ποιο
2: νόμιλο? Β' κατηγορία, ναι, β' κατηγορία. Εντάξει, στον τρίτο.
0: Ο Κεραυνός, είπαμε.
2: Κεραυνός ψυχικού.
0: Ναι, ψυχικό.
2: Εντάξει, μέσα από τα δικά μας τα γηπαιδικά, βέβαια εκεί.
0: Ναι.
2: Με σκεπαστή κερκίδα.
0: Εντάξει,
2: με αυτόματο πότισμα μπέκ.
0: Έχω δει λοιπόν β' κατηγορία. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι τώρα. Μιλάμε τώρα για τις υποδομές.
2: Υποδομές τώρα χωριού 700 κατοίκοι είναι. 600 κατοίκοι. Εντάξει, κοντά βέβαια στην πόλη.
0: Είναι κοντά στην πόλη, έτσι.
2: Το γήπεδο έχει γίνει το πότε είχαν φτιαχτεί. Έχει κάνει ο Δήμος το σκέπαστρο, την κερκίδα.
0: Υπάρχει σκέπαστρο, το
2: έχω δει. Το βασικό.
0: Υπάρχει κερκίδα.
2: Λοιπόν, υπάρχει φυσικό
0: χλωτάπιτα
2: κάτω με αυτόματο σύστημα μπέκ. Δηλαδή πατά ένα κουμπί, στάσει, ποτίζεται. Δηλαδή κάνουμε μη χρονό β' κατηγορία και ανοίγει το μπέκ και
0: απίστευτο, β' κατηγορία.
2: Εντάξει, και χορτάρει κάτω με λιπάσματα. Μία φορά τη εβδομάδα πάει ο Δήμος. Ο Δήμος κουρεύει το γήπεδο, φτιάχνει τις γραμμές. Χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ. Η διοίκηση δεν κάνει κάτι.
0: Για πες μου αυτό, ναι.
2: Μία φορά υπάρχει ειδικό τμήμα στο. Γιατί εκεί είναι 3-4 δήμοι. Εμείς είμαστε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Είναι το ψυχικό. Έχει ο Δήμος εκεί υπάλληλο και μηχάνημα που θα πάει σε όλα τα γήπεδα του Δήμου και θα κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τα γήπεδα που δεν έχουν ομάδες πάλι τα συντηρούν. Θα πάει, θα κουρέψει, θα κάνει τις γραμμές. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα η διοίκηση σε αυτό το κομμάτι. Όλα στον αυτόματο. Προβολής, δηλαδή κάνουμε και βραδινούς αγώνες. Μπορεί να κάνεις και βραδινό αγώνα.
0: Ναι.
2: Και προπονήσεις όλες βραδινές. Μετά τις 7 κάνουμε και το χειμώνα. Mm-hmm. Αποδητήρια, ντουλαπάκι ο καθένας. Mm-hmm. 5 ντουζιέρες.
0: Ναι.
2: Τουαλέτα, καλά εννοείται αυτό. Mm-hmm. Εμείς πάμε μόνο την παρουσία μας. Τα παπούτσια σου εκεί.
0: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος του Δήμου στο
2: γήπεδο. Του Δήμου, όχι, σε όλα τα γήπεδα. Που είναι υπεύθυνος που θα πάει κάθε δουλειά. Θα του κουρέψει, θα ρίξει τα λοιπάσματά του, θα πρέπει. Εντάξει, καλή τα ξέρουν αυτοί. Και η διοίκηση δεν ασχολείται καθόλου με αυτό.
0: Ακόμα βλέπω πάντως ένα γήπεδο εκεί που παίζει και είναι χαλή αυτό.
2: Ναι, είναι χαλή το γήπεδο. Τώρα το γήπεδο, τώρα το καλοκαίρι έχει γίνει άστο. Ναι. Να το ζηλεύει. Ναι. Κάναμε τώρα το Μάιο ένα αγώνα παλεμάχων. Δηλαδή το γήπεδο έχει ανθίσει κατά πράσινο. Δεν έχει ιδέα. Ναι.
0: Όλα τα γήπεδα είναι έτσι.
2: Όλα τα γήπεδα είναι
0: με
2: έτσι.
0: Φυσικό φλότα.
2: Ναι, δεν υπάρχει πλαστικό. Πλαστικό υπάρχει μόνο εκεί που έχει το προμονητικό Πασαραϊκό. Που έχει γίνει κάποιο έργο μεγάλο με 4-5 γήπεδα και το προπονητικό, κάνανε και τα πλαστικά. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι μόνο για τις ακαδημίες. Δηλαδή παίζουν ακαδημίες Πασαραϊκού εκεί.
0: Ναι, ναι,
2: ναι. Και δύο ομάδες πόλης. Mm-hmm. Ναι. Αλλά εντάξει, βέβαια όπως γίνεται και εδώ, έχει πάρει την μπάλα το τοπικό ποδόσφαιρο. Το χάος που γίνεται. Εντάξει, κάποτε είχε 156 σωματεία.
0: Πόσα?
2: 156 είχε.
0: Ισέρες.
2: 156
0: σωματεία.
2: Δηλαδή είχε, άκου τώρα, αλφα κατηγορία ανώτερη, επίλεκτη τη λέγανε. Επίλεκτη κατηγορία που παίζανε σαν επίλεκτη ομάδα τώρα εκεί. Ξέρεις, γίνεται χαμός. Αλφα κατηγορία με τρεις ομίλους. Β' κατηγορία με τρεις ομίλους. Γ' κατηγορία με τρεις ομίλους.
0: 156 σωματεία. Και τώρα πόσο σωματεία έχει?
2: 52.
0: 52.
2: Να είναι όλα μαζί.
0: Δηλαδή στο 1 τρίτο έχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο.
2: Κρατιέται τώρα επειδή έχει φοιτητέ. Έχει και τεφά, έχει οικονομικό εισαίρε.
0: Γι' αυτό κρατιέται.
2: Κρατιέται ακόμα ο νόμο. Ακόμα.
0: Εκεί ο κόσμο πώ το βλέπει το ποδό, το έχει αγκαλιάσει το τοπικό, πάει ο κόσμο στο τοπικό.
2: Μην φανταστεί τώρα ότι γίνει και χαμό. Εντάξει, λέει στο χωριό μα είμαστε, να έχει 20-30 άτομα. Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα μου. Όπω είναι και εδώ είναι αυτό. Απλά εκεί είναι λίγο ο κόσμο διαφορετικό. Εκεί δεν έχει τα σχόλια τώρα του τουρισμού. Δηλαδή τώρα είναι νεκρή περίοδο. Α πούμε εδώ. Δεν ασχολείται κανένα. Τώρα εμεί 10 Αυγούστου ξεκινάμε προετοιμασία.
0: 10 Αυγούστου, ε.
2: 10 Αυγούστου ξεκινάμε.
0: Πω.
2: Τέλη Αυγούστου θα παίζουμε κύπελλο.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Κανονική προετοιμασία τώρα. Ένα επαγγελματία
2: από το σχολείο. 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου και θα τελειώσουμε Ιούνιο.
0: Και τον Σιζάκη το ξεκινήσουμε προετοιμασία τον Οκτώβριο.
2: Α, καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει τοπικό, Δημήτρη. Δεν υπάρχει. Εντάξει. Είναι διαφορετικά πράγματα. Ο κόσμος πλέον εκεί, ο μόνιμος, δεν έχει άλλες ασχολίες. Θα κάνεις τη δουλειά σου, είσαι το πρόγραμμά σου. Είναι όλοι σου το ίδιο. Δεν είναι βαράμε 0% από το Μάιο. Όλο το καλοκαίρι τρέχουμε δουλειές να προλάβουμε. Και έχεις και το περιθώριο να ασχοληθείς με αυτό. Έχεις τη δουλειά σου, έχεις και αυτό το πράγμα.
0: Είναι διαφορετικό.
2: Είναι διαφορετικά.
0: Και γενικά πιστεύω ότι και η νοοτροπία του κόσμου είναι διαφορετικά όσον αφορά στο
2: Βόλιο. Ξέρεις και από Βόρεια Ελλάδα τόσα χρόνια που ο Ραφαήλ ήταν και στην Αριδαία. Και Βόλος, πιάνεται προς τα πάνω και Βόλος με Θεσσαλονίκη. Έχει άλλη νοοτροπία και ο κόσμος. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι το αγαπάνε πιο καλύτερα, πιο ωραία το ποδόσφαιρο, πιο αγνά.
2: Είναι πιο ρομαντικά ακόμα.
0: Πιο ρομαντικά ακόμα.
2: Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα με τα χρήματα, έτσι, αυτά τα σύστολα που χαλίζουν εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχουν βέβαια σαν να κάποιες ομάδες που τα δώσαν, δίνουν παραπάνω, αλλά δεν είναι αυτό το ασύστολο. Εντάξει, με τη λογική βέβαια στο normal να πληρώνω κάποιο σπίτι. Πληρώνομαι και εγώ στην ουσία. Δηλαδή τα καύσιμά μου θα τα πάρω. Ναι. Το δωράκι μου θα το πάρω τις γιορτές.
0: Ναι.
2: Χωρίς να έχω σημειώνει τίποτα. Απλά μου λέει πάρα.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό που είναι, γίνεται όπως γίνεται εδώ.
2: Είναι το ασύστολο αυτό τώρα. Εντάξει, να έχει μαζέψει τώρα.
0: Ούτε παίρνουν παίχτες, ας πούμε, και από εκτός
2: Ελλάδας. Όχι, δύσκολα. Ξένους.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Μόνο εδώ είναι.
2: Εντάξει, μόνο Πασαραϊκός είναι.
0: Είναι άλλο Πασαραϊκός.
2: Γάμα Εθνική που βγήκε το παραλίμνο πάλι. Έχει μια βάση που είναι σε ρέι βορειοελλαδίτη γύρω-γύρω. Δεν έχει
0: ξένου παίκτε. Να παίρνει από την Ιγυρία, από την.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Να βρει παίκτε.
2: Είναι ω επιτοπλίστων σε ρέι και από του γύρω νομού. Δράμα, καμιά Ξάνθη. Θεσσαλονίκη έρχονται πολλοί. Ναι, ναι, είναι διαφορετικά.
0: Άρα λοιπόν εκεί το ποδόσφαιρο εσύ το βιώνεις πραγματικά όπως πρέπει.
2: Όπως πρέπει, ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχεις παίξει
2: όπως
0: και εδώ.
2: Πρέπει. Εντάξει, και εδώ υπήρχε.
0: Εδώ,
2: το
0: επειδή έχεις παίξει και εδώ, τι διαφορές έχει εδώ με το εκεί.
2: Τώρα είναι το ίδιο να πηγαίνεις σε ένα γήπεδο. Να έχεις όλα τα πράγματα σου και να μην κουβαλάς τίποτα. Να μην λερώνεσαι, να κάνεις το μπάνιο σου στα βοδητήρια. Να φεύγεις καθαρός και ωραίος.
0: Όπως πας, να φεύγεις.
2: Τώρα εδώ πηγαίναμε στον Αγγερικό και είχαμε ένα αποδυτήριο για 10 ομάδες. Και κάναμε προπόνηση στο μισό του μισού. Στο μισό του μισού. Εμείς κάθε Τετάρτη και κάναμε οικογενειακό φιλικό. 25 άτομα. Είχαμε όλο το γήπεδο δικό μας. Κάνεις ό,τι θες. Το γήπεδο είναι της ομάδας.
0: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας.
2: Και η ομάδα θα αποφασίσει αν θα μπει κάποιος άλλος.
0: Λοιπόν,
2: δεν θα σε επιβάλλει κανείς.
0: Εκεί είναι η χαρά του ποδοσφαίρου.
2: Συσσαγωγικά, ναι.
0: Συσσαγωγικά.
2: Και εδώ βέβαια είναι ακόμα όσοι το αγαπάνε. Εντάξει. Όσοι το αγαπάνε είναι ακόμα η χαρά.
0: Υπάρχει διαφορά. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
2: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Ωραία. Λοιπόν, να διαβάσω μερικά μηνύματα, να δω πόσα μηνύματα έχουν έρθει. Εντάξει, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Ο φίλος μου Άλεξ εδώ για το γήπεδο μου λέει εξορία στις Δάκηδες. Το πήρε το εξώτερο μας στέρνων. Δύο αγωνιστικές, παιδιά.
2: Εντάξει, να προσθέσω κάτι άλλο. Πρέπει κάποια στιγμή η διοίκηση, ο Δήμος να το δει. Κάποια στιγμή η ομάδα πρέπει να αποκτήσει κάτι δικό της. Προπονητικό, ένα καινούριο γήπεδο.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Πρέπει να μπούμε σε μια άλλη εποχή κάποια στιγμή.
0: Να μπούμε σε μια άλλη εποχή.
2: Δεν πρέπει. Τώρα η ομάδα δεν είναι τοπικού. Ούτε γάμο εθνική. Η Ζάκη Θεσσαλονίκη πρόκειται από β' εθνική και πάνω πλέον. Τόσα
0: σωστά,
2: χρόνια.
0: Σωστά.
2: Πρέπει να μπει σε μια νέα βάση κάποια στιγμή η ομάδα. Έστω και με ένα προπονητικό. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Άλλο φίλο εδώ, ο Άλεξ, λέει: είμαστε άτυχοι. Δυστυχώ δεν έχουμε δημοτικέ εκλογέ το Σεπτέμβριο.
2: Εντάξει,
0: ναι, εντάξει.
2: Και να είχαμε, τι θα άλλαζε.
0: Εντάξει, ίσως θα γίνονταν περισσότερα πράγματα. Άλλος φίλος εδώ πέρα, θα μειωθούν δραματικά τα διαζύγια στο νησί, λέει, χάρη της ομάδας Ζακίνδου.
2: Γιατί ρε παιδιά, τις παίρνετε όλες μαζί, όλη την οικογένεια.
0: Επειδή θα πηγαίνουμε, λέει, ταξίδια.
2: θα το συνδυάζετε. Είτε Ολυμπιακό, είτε Παναθηναϊκό, είτε
0: εντάξει, παιδιά, ωραία ταξίδια. Ακούω ωραία ταξίδια.
2: Τώρα εδώ πράγματα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Μητσάρας λέει εδώ πέρα. Θέλουμε ενημέρωση για την ομάδα, αυτό μας ενδιαφέρει, όχι για να ακούμε εντάξει, οκ. ένα άλλο μήνυμα. Εντάξει, παιδιά, όλοι πρέπει να ακούγονται εδώ πέρα. Δεν είναι έτσι.
2: Εντάξει, ελεύθερο βήμα.
0: Ελεύθερο
2: πάντα
0: βήμα. Εντάξει. Για προηγουμένως για το που είχαμε βγάλει εδώ πέρα τον κύριο Ραυτόπουλο, κάποιος διαφωνεί ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Οκ. Okay. Εντάξει, δεν... ο καθένας έχει τη δική του την άποψη. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, Δημήτρη, πότε θα βγουν οι μετοχές. Παιδιά, βαστάτε.
2: Μετοχές Αψάκηθος, ωραία.
0: Μετοχές Αψάκηθος. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ πέρα, γεια σας παιδιά, λέει, να είστε καλά. Μας κρατάτε συντροφιά. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα 4:10, έτσι. Πώς περνάει η ώρα.
2: Δεν περνάει, λες και ποτάμι.
0: Εδώ στο ραδιόφωνο και η διάδραση αυτή εδώ την εκπομπή, ξέρεις πώς περνάει.
2: Ωραία θεματάκια.
0: Ακούω ωραία θεματάκια σήμερα, παιδιά, και δεν είπαμε τίποτα.
2: Δεν τα λέτε, τα γράφετε.
0: Για αυτά τα όλα που έχουν συμβεί έξω από το νησί, δηλαδή για μεταγραφές. Οκ. Okay. Οι μεταγραφές Ζάκετος δεν έχει κάνει. Αυτές που έχουμε πει μέχρι στιγμής. Λίγο τώρα, λίγο φρένο και θα βρούμε.
2: Θα σφιχτούμε λίγο.
0: Μέσα στον Αύγουστο θα βρούμε παίχτες.
2: Θα βρούμε τους σπόρους.
0: Λοιπόν, χαιρετισμού να δώσουμε εδώ πέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Αντίοχο, τον Μαυραντώνη. Πού είσαι, ρε γίγαντα. Έλα, ρε τεράστια. Ο φίλος μου ο Νίκος ο Γλαβάς εδώ. Γεια σου, Νικόλα μου. Τα είπαμε και στο γήπεδο. Εντάξει, ωραία. Άλλο μήνυμα εδώ πέρα από το φίλο μου τον Κώστα, από άλλο Κώστα. Λέει χαιρετισμού στον Ιάσονα τον Τζόλι. Μας έχει λείψει.
2: Να
0: είστε καλά, παιδιά. Γιασονάκη, εδώ έτσι, η δύναμη, όποτε και να έρθει, αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Ήρθε εδώ στην εκπομπή σου και έγινε χαμό.
2: Δικαστήρια, κασέτες, από όλα τα καλά.
0: Φέρε τις κασέτες
2: τώρα. Για βάλει το γυσμί τώρα, τι μα.
0: Θα το στείλω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος.
2: Να πούμε και συγγνώμη τώρα, ψυχικό. Το χαιρετίσματα στο Ράφα.
0: Α, ναι,
2: μου έστειλε τώρα.
0: Τι, πού είναι το παιδί, έρχεται.
2: Εντάξει, όχι ακόμα. Κατά εδώ, κατά κάτω πηγαίνει και μετά κατά εδώ.
0: Περίμενε, θα προλάβει.
2: Δεν ξέρω. Αυτό θα προλάβει.
0: Δεν τα προλάβει όλα.
2: Αυτό δεν είχα προλάβει.
0: Πέμπτο διάστατο είναι. Συγγνώμη, η ώρα 4 πότε θα.
2: Έλα, Ράφα.
0: Πού βρίσκεσαι, ρε.
2: Έλα, Ράφα,
0: γεια σα. Έλα, ένα μήνυμα. Αν τα προλάβει όλα. Έτσι. Βάλε και το ψαλιδάκι χθε. Ήταν ένα καλό φιλικό όμως, ναι. Χθες. Πανιόνιος Νικηβόλου.
2: Δυνατό.
0: Κέρδισε η Νικηβόλου να 0.
2: Έχει αυτόν τον.
0: Ναι, αλλά είχαν αλλάξει όλες τις ομάδες.
2: Ναι, είδα και δοκάρια όμως Πανιόνιος. Εντάξει.
0: Είχε ευφυγή.
2: Ήταν καλύτερο.
0: Ναι, ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερο.
2: Άντε να δούμε.
0: Γιατί είχα δικού μου εκεί ρεπόρτερ.
2: Ναι, τα μάθες όλα.
0: Τα μάθα όλα.
2: Εντάξει, βλέπω φέτος.
0: Να
2: σου πω Νέα Σμύρνη.
0: Είχα και δικό μου ρεπόρτερ, ο οποίο. Άκου τώρα, είχα ένα ρεπόρτερ, ο οποίο δεν γνώριζε ποιο είναι ο Ραφαήλ. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παλιός τερματοφύλακας στη Βέρεια, αλφα εθνική.
2: Έλα μωρέ.
0: Είναι μάνατζερ και με πήρε χτες τηλέφωνο μέσω γνωστού άλλου και μου είπε, εγώ δεν ξέρω ποιος ήταν και πώς ήταν, και μου είπε ακριβώς
2: τι έγινε
0: στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Τάμα, δηλαδή πρώτο χέρι. Όλα.
0: Ναι, εγώ αντικειμενικά μου λέει θα σου μιλήσω.
2: Χωρίς να ξέρω ποιος είναι.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι, όχι. Αλλά μου λέει θα πω το εξής. Ότι ο συγκεκριμένος έκανε τη διαφορά.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος ήταν, ποιος είναι.
2: Αυτό,
0: αλλά το νούμερο το συγκεκριμένο.
2: Έκανε διαφορά.
0: Ναι.
2: Τέτοια να ακούω.
0: Ναι.
2: Τέτοια να ακούω. Μπράβο, να φτιάχνουμε.
0: Και ήταν πολύ καλό φιλικό ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες που και οι δύο θα πάνε.
2: Θα πρωταγωνιστήσουν σίγουρα.
0: Θα πρωταγωνιστήσουν σε έναν ενιαίο όμιλο.
2: Καλά, φέτος Β' Εθνική. Σου λέω θα περάσουμε όρο χειμώνα φέτος Β' Εθνική. Δεν έπαιξε γέλασε. Δηλαδή, εγώ έβλεπα και πέρυσι, ας πούμε, πήγαιναν μέσα στον Έστο. Στον Έστο τη Χρυσούπολη, ήταν ένα χωριό τη Καβάλα. Με χιλιά ζώρια πρέπει να κάνω. Τι φέτο είναι πολύ δυνατό πράγμα.
0: Να σου πω κάτι. Κοίτανε, από λίγο χάλασε το Ραφαλή στι Σέρε.
2: Εγώ έβγαινα κάθε μέρα και κυκλοφορούσαμε με την πλούσα. Του έλεγα, έλα εδώ τα παρατάλα, παρατάλα, δουλειέ, παρατάλα πάντα. Θα είμαι όλη μέρα στο γήπεδο. Τίποτα άλλο θα κάνω. Όλη μέρα θα είμαι το γραφείο τύπου σου. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πιστεύω για τον Ραφαήλ καλύτερα θα ήταν στον
0: Πανιόνιο.
2: Πιστεύω καλύτερα. Από όλες τις απόψεις.
0: Άλλο ειδικό βάρος έχει τώρα.
2: Και αυτό, φανέλα. Και άλλο η Αθήνα, άλλο οι Σέρες.
0: Και άλλο οι Σέρες. Υπάρχει διαφορά.
2: Όλα το κάνουμε.
0: Ήθελε και το παιδί να πάει λίγο στο κέντρο.
2: Ναι, πρέπει και όλα να δεν μετράνε μόνο ούτε τα χρήματα μπροστά σε μια ομάδα ή άλλη, ούτε ποια ομάδα έχει περισσότερη ιστορία. Μπορεί τι νιώθει εσύ, πώ νιώθει καλύτερα.
0: Το ξέρω.
2: Ένιωθε καλύτερα εκεί, τέλο.
0: Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε.
2: Χαιρετίσματα υγεία. Σίγουρα ακούει.
0: Σίγουρα. Σου λέει τώρα. Έσμιξαν τα παιδιά.
2: Ναι, τώρα τα βουνά.
0: Λοιπόν, ωραία, 4 και 14 πρώτα λεπτά απόγευμα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ωραία, περάσαμε.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Δεν έχω παράπονο. Ήταν μια εκπομπή η οποία θύμισε παλιό Old Classic. Ναι. Με την έννοια που, όπως το γνωρίζετε, μια εβδομάδα ακόμη. Τα τηλέφωνα εδώ συνεχίζουν να χτυπάνε. Να το πάρω το τηλέφωνο, ας το πάρω.

0: Λοιπόν, κύριε Γιάσο Νατσόλη, σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Δημήτρη.
0: Που
1: ήρθες. Εγώ ευχαριστώ που με δέχτηκες.
0: Εντάξει, τι λες τώρα.
1: Εντάξει.
0: Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή για σένα.
1: Ευχαριστώ.
0: Δεν κλείνει ποτέ, ευχαριστώ, το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Γιατί έχει συμβάλει και εσύ στα μέγιστα.
1: Ναι, αλλά με αλυθαράκι.
0: Ένα λιθαράκι στο χτίσιμο αυτή τη εκπομπή. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πόσες μέρες θα μείνει ακόμα?
1: Σάββατο Κυριακή θα γυρίσουμε το.
0: Το άλλο Σάββατο. Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα, ναι.
0: Όχι, Σάββατο Κυριακή.
1: Εντάξει, μια ψητουρία κάνουμε μια μέρα.
0: Τα κάνουμε. Θα
1: οργανώσουμε ένα τέτοιο.
0: Το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, οργανωθούμε λίγο.
0: Επιβάλλεται.
1: Οργανωμένα,
0: ρε παιδί μου. Γεωργία, τι κάνει?
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
1: Μαυρίσαμε λίγο, πέρα αρπάξαμε.
0: Σας βλέπω σε παραλίες εδώ, γυρίζετε.
1: Εντάξει, έγινε κάνουμε τούτο του νησιού γενικότερα.
0: Ναι.
1: Φέτος άλλαξα τακτική όμως.
0: Τι?
1: Αφού σου λέει ξαπλώστρα, δεν την πατήσω όπως πέρυσι.
0: 40, πόσο πάει ξαπλώστρα?
1: 40 ευρώ ξαπλώστρα.
0: 40 ευρώ.
1: Ευρώ. Δηλαδή, άμα είσαι μια τετραμελής οικογένεια,
0: ναι,
1: εξωφρενικό αυτό, 40 ευρώ. Συν, δεν θα πάρεις ένα καφέ. Δεν θα πας στην παρέα κάτσε μια ώρα, θα πάρεις μια μπύρα μετά, κάτι να φας.
0: Περίμενε, 40 ευρώ η ξαπλώστρα έχει χωρίς να πάρεις.
1: Χωρίς να πάρεις τίποτα άλλο. Εμείς πήγαμε σε. Άκουσε μετά.
0: Πού ακριβώς έγινε αυτό?
1: Σε όλες τις παραλίες.
0: Εδώ στη Ζάκηθο.
1: Εκεί που ήμουν.
0: 40 ευράκια.
1: Στο Γέραγο πήγε 40 ευρώ. 40 ευρώ. Λε παιδιά.
0: Η ξαπλώστρα.
1: Το σετ ξαπλώστρα.
0: Το σετ, οι δύο.
1: Να σου πω κάτι, πήγα στη Θάσο. Πήγαμε στη Θάσο δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Δεν μπλούσα πουθενά ξαπλώστρα. Και σου λένε με κατανάλωση.
0: Με κατανάλωση.
1: Όπως είναι το νορμάλ. Δηλαδή τώρα να μου πάρουν ένα 40 ευρώ, δηλαδή και να πάρω κάτι να πιω, κάτι να φάω.
0: Ένα
1: κατοστάρικο θα χαλάσουμε παιδιά σε 2-3 ώρες. Πρέπει να σωνάσεις δηλαδή, για να βγεις για μπάνιο.
0: Ενώ εκεί σου λέει κατανάλωση.
1: Κατανάλωση, όπως πρέπει να είναι και εδώ.
0: Όπως πρέπει να είναι.
1: Είδα ένα τυχαίο post, υπάρχει μια σελίδα, ένα group στο Facebook, λέει παιδιά, πού μπορούμε να πάμε χωρίς να πλώσουμε ξαπλώστρες. Και είπαν ένα και μοναδικό σημείο υπάρχει σε όλο το νησί.
0: Σε όλο το νησί.
1: Σε όλο το νησί, σε μια συγκεκριμένη παραλία. Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα πράγματα.
0: Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα εδώ, Ζάκη, το να έχουν ξεφύγει σε, οι τιμές με ενδιαφέρει. Τι τιμές έχουν στη Βόρεια Ελλάδα?
1: Εντάξει, μισή τιμή κάτω. Μισή τιμή κάτω. Το μόνο που είναι το καύσιμο, τίποτα άλλο. Είναι το καύσιμο, είναι.
0: Εντάξει. Εκεί ο Μητσοτάκης τα έχει φτιάξει όλα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει τώρα. Καταρχήν υπάρχει εξορχίδα σε πάντα. Εγώ μπορώ να σου πω από το εργοστάσιο που δουλεύω, που βρήκα σε συγκεκριμένο κατάστημα, ξέρω τι τιμή αγοράζει, είδα τι τιμή πουλάει. Δηλαδή είναι 100% πάνω η τιμή. 100% πάνω.
0: Πάνω, έτσι.
1: Εκείνη τώρα μια σφολιάτα που πουλά 4,5 ευρώ. Μια σφολιάτα. Όταν παίρνει όλο το κυβότιο 30 ευρώ. Όπα ρε φίλε, εντάξει. Εγώ επειδή ξέρω, δεν μπορώ να με κορδέψει.
0: Όχι, επειδή γνωρίζει γιατί δουλεύει σε συγκεκριμένα.
1: Ξέρω τι τιμολόγια, ξέρω πώ τα αγοράζουν. Δεν γίνεται, φίλε, 100% πάνω την τιμή. Εντάξει. Κάπου δηλαδή, όπα.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Μια σφολιάτα, έτσι.
1: Μια σφολιάτα, δηλαδή.
0: Πόσο έχει να αγοράζουν χοντρική.
1: Όλο το κυβότιο που έχει μέσα 40 τεμάχια μέχρι 35 ευρώ να κάνει. 30 με 35
0: λοιπόν,
1: ευρώ. Η τυρόπιτα τώρα σου λέω το πιο απλό προϊόν.
0: 80 λεπτά.
1: Ναι, και όταν μου την πουλάς εδώ 4,5. Κάτσε ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε. Κάτσε ρε.
0: Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Τεράστια, τεράστια.
1: Εσύ όλα.
0: Άρα λοιπόν εδώ δεν υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί για να το ελέγξουν.
1: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Είναι σωροκέρδια.
0: Εκεί
1: είναι σωροκέρδια. Εντάξει.
0: Εκεί.
1: Βέβαια το δέχομαι ότι είναι τουρισμό, ότι είναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά κάπου όπα εντάξει. Και τουρίστα δεν είναι χαζό πλέον. Είναι χαζό. Και αυτό το σενάριο που λένε εδώ να έχουμε καλό τουρισμό και αυτό είναι ουτοπικό. Και ο τουρίστας πλέον, όπως βλέπεις, τι χτίζεται.
0: Ναι.
1: Σε λίγα χρόνια ο τουρίστας θα είναι μόνο μέσα, δεν βγαίνει έξω όπως πάνε τα πράγματα. Θα είναι στο all inclusive.
0: Δεν θα
1: είναι
0: μέσα. Γιατί
1: τα έχει όλα μέσα.
0: Μα το βλέπουμε τώρα.
1: Ξέρεις και εσύ.
0: Δεν είναι χαζί. Όταν εγώ βλέπω ας πούμε, τους τουρίστες με τα καροτσάκια από τα Λίδη και τα μαζεύουν τα
1: πράγματα. Πήγε ένα πρωί στο Λίδη. Ούτε να παρκάρεις δεν θα βρεις ένα πρωί στο Λίδη.
0: Γιατί εδώ σου λέει, γιατί πώς να πάω έξω, θα με κδάρουν.
1: Κάθε μέρα τώρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα να τρως. Δύο γεύματα έξω. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, εξωφρενικά.
0: Ωραία. Λοιπόν, εύχομαι να περάσει καλά εδώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και θα τα λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι τραγουδάρες σας βάζω, μουσικάρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. Έκλεισε αυτός ο κύκλος εβδομαδίως εδώ στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Μία εβδομάδα ακόμη και μετά θα ανοίξω τα φτερά μου, θα μολυθώ στις παραλίες εδώ του νησιού να απολαμβάνω τα κοκτέιλ και τις ξαπλώστρες των 40 και 50 ευρώ. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο, τη δίψα να μείνετε έως αυτή την ώρα εδώ στο El Clásico και νομίζω ότι σήμερα το El Clásico δεν σας, μάλλον σας αποζημίωσε. Με την καλή έννοια πάντα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηριχτές της εκπομπής αυτής. Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο Κώστας Βλέσσας. Φύσο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος. Κρεοπολείο Πύλικα Κάλουβ 73. Καλίνικο Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος. Κάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης Αγγίλος Ζάρου 50. Βένους, της Μπάρ στο Τσιλιβί. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος. Τον ακούσατε προηγούμενος, έτσι. Εμπορική και Γλάβας Γεννήσεως Πέκαλης Μάρος στην Αγριλιά. Στρωματοπία Ζακέτου σε κάτω Γερακαρίο. Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόγης Μπολέτσος στο Αργάσι. Γίσμος στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Γιώργος Καπνίσης, οικολογική, γεωργική. Βάρτζελες Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Ακαδημία Αυζάκηθος. Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λοποτές και Δρόμος Αεροδρομίου. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρομο 83. Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκινήτων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Άλεξ Φρούτ, στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, Μουτσάρα Μαρτινέγκου 6 και στα Τουρέικα. Φούρνος του Κόου, στο Δρύς και Νήσης Δραγώνας. Πιτσαρία Τελάρτε Στάθης Μπάστας στην οδό Λάμπρου Ζεβε 19, ο φίλος μας. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος Μάγκο, παραλία Σιλβή. Τάκης Γκλαβάς, εγγύηση. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, πότε, τη Δευτέρα. Την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, τον Δημήτρη Πέτα και τον Ιάσο Νατσόλη, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Παρασκευό Σαββατοκυριακό, δυνατό, γεμάτο συγκινήσεις, μα πάνω απ' όλα πλημμυρισμένο από αγάπη και συναισθήματα, χρώματα και αρώματα. Γεια χαρά!

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Κάπου μέσα βαθιά κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτό τον αέρα μακριά.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, με πληρότητες 100% αναχωρούν τα πλοία για Κυκλάδες και Αργοσαρονικό. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη Λεωφόρο Σκιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στο Περιστέρι και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τον Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα ως Μαρούσιανα τμήματα, καθώς και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αττική, βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, απάντησε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης οδηγητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Open, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά. Δύο πυρκαγιές είναι αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δασικές εκτάσεις στο Ανθόφυτο Αιτωλοκαρνανίας και στη Λευκή Μισουφλίου. Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Παράδεισο στο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Την αποστολή δύο αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αποστολή γίνεται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από σχετικό αίτημα των Ισπανικών Αρχών. Τη σύλληψη και τη σύζυγου του άνδρα που εμπλέκεται στο θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι, γυναίκα 41 ετών, εχθές το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε πριν από λίγο ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το θύμα μετέβη σε οικία ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λογομάχησε και με τους δύο, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε στην πλάτη με μαχαίρι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίηση στους πολίτες των κρατών του κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο πρωί. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 29 με 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν και βαθμιαία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ ή η θερμοκρασία. Θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 28 με 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς. Τέλος, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, 24 Ιουλίου, Σωτήριο Νέτος 2026, 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην χώρα μας. Σαν σήμερα, το 1974, η Αθήνα υποδεχόταν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είχε γίνει ο Ατίλα στην Κύπρο, όλα αυτά τα τραγικά, και ξεκίνησε η καλύτερη περίοδος, καταγεγραμμένη περίοδος, τουλάχιστον έτσι όπως το ξέρουμε εμείς. Το αν στα αρχαία χρόνια γινόταν εδώ χαμός και ήταν όλα τόσο καλά, δεν το ξέρουμε. Αυτό που είναι καταγεγραμμένη περίοδος, η μεταπολίτευση, είναι τα καλύτερα χρόνια που έχει ζήσει τούτη εδώ η χώρα, και είμαστε πρόθυμοι να το κάνουμε και debate, άμα θέλετε, ή debate σε διαφορετική περίπτωση. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Στο 2-10-48... Πώς είσαι, Γιώργο μου?
1: Φαντάστηκε.
0: Στο 210-48-00-174, Ρούλα Βρετάκου και Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένουν. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής μέχρι τις 6 παρα 10 και τέλος για αυτή τη σεζόν στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας. Έχουμε φύγει ήδη, δηλαδή, απλώς δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετά προβληματάκια στην Αττική Οδό από την Ανθούσα προς το Μαρούσι και στην άνοδο του Κηφισού αυτή την ώρα. Κατά τα λοιπά δεν φαίνεται τίποτα συγκλονιστικό. Αυτά, πληρότητες λέει μεγάλες στα καράβια. Από το πρωί η αλήθεια είναι κολλημένα τα συστήματα εδώ. Οι δρόμοι που πηγαίνουν προς το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει ο κόσμος σε αδιούχη του Ιούλιου. Μαζί τους και εμείς την κοπανάμε αύριο πουρνό. Να μάθουμε όμως με τι καιρό θα φύγουμε και κυρίως πώς θα την περάσουμε απόψε. Κυρία Σούζη είναι εδώ. Γεια σου Χριστίνα.
2: Γεια σας, Χριστίνα.
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά.
0: Για να
1: περιμένουμε την
2: βροχή. Και δεν το ξέρετε.
0: Έχεις φύγει. Δεν πας σε πτώση. Επειδή είσαι εδώ μέχρι να φύγεις. Τι γίνεται?
2: Κοίτα, βρέχει. Έχει φτάσει μέχρι τη Φθιώτιδα τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και λίγο έλειξε και βιωτεία.
1: Βροχή.
2: Και καταιγίδα και ισχυρές βροχές και τέτοια. Έφυγε και 412.
0: Φύγαν και 412.
2: Ναι. Τα 4 είναι γιατί είναι χωριστές περιοχές, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι Λάρισα, Μυσσηνία, Φθιώτιδα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, Σποράδες.
0: Μαγνησία, Σποράδες, Λάρισα, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια.
2: Ωραία. Ναι. Αυτές
0: και Σκύρος.
2: Σκύρος.
1: Ναι, και Σκύρος.
2: Όχι, Σκύρο δεν πήγε.
0: Εντάξει, άμα δεν πήγε, τι θα σου πω, έτσι λέει
2: το βιβλίο.
1: Περιοχές που έχουν λάβει ειδοποίηση αναφέρεται εδώ. Λάρισα, Φθιώτιδα, Κεντρική, Βόρεια Εύβοια, Σκύρος, Μαγνησία και Σποράδες.
2: Η Σκύρος δεν είναι στάλη 112, το ξέρω εγώ, το έγραψα, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι.
2: Απλά θα σου πω.
0: Δίπλα
2: κάτι.
0: Στην Εύβοια είναι, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Μπορεί από την Εύβοια να φύγε και να πήγε στη Σκύρο, αλλά οι περιοχές είναι συγκεκριμένες και γράφονται στο 112. Μάλιστα. Κοιτάξτε το καλά το 112, που πάει και τι λέει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, η χώρια η Λάρισα, χώρια η Μαγνησία, χώρια η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αυτό θέλω να πω, και οι Σποράδες. Να πω ότι περιμένουμε όσο περνάει η ώρα να γίνονται πιο έντονα τα φαινόμενα,
0: ναι,
2: στις περιοχές αυτές. Και στην Κεντρική Μακεδονία έχει ρίξει μπόλικο νερό και η Χαλκιδική έχει αρκετό νερό ρίξει και έχει και μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα. Αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή,
0: αναποδογύρισαν και κάτι ομπρέλες εκεί, ξαπλώστρες, ιστορίες.
2: Προφανώς, γιατί άμα έχει καταιγίδες, καταιγίδα έχει και ισχυρό άνεμο και μπορεί να ρίξει και χαλάζει.
0: Λοιπόν, το 100, και όμως το 112 έχει πάει και στη Σκύρο. Είναι Κεντρική, Βόρεια Εύβοια και Σκύρο. Αναμένονται το διαβάζω από το 112, δηλαδή από το Υπουργείο. Και αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνοί εκεί και τα λοιπά. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Αυτό ήταν.
2: Οκ. Ναι. Okay. Μπορεί να είναι μαζί και το. Να είναι,
0: ναι, μαζί είναι. Ναι. Μαζί.
2: Μπορεί, τι όλα πει.
1: Με τη Βόρεια Εύβοια,
2: και να μην το ξέρω.
1: Εγώ
2: δεν την είχα βάλει αυτή.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Τι άλλο να.
0: Εδώ τι θα γίνει.
2: Εδώ πιστεύω ότι κατά τις 7 θα βρέξει. 6,5, 7.
0: Προηγουμένως
2: είχε μπουκώσει τελείως και λέω θα αρχίσει να βρέχει. Έχει, δεν έχει ήλιο, έχει με λίγη συννεφιά από εκεί.
1: Και από το άλλο παραθύρι να κοιτάξεις πάλι δεν μας βγαίνει.
2: Δεν μας βγαίνει. Γι' αυτό.
1: Δεν βγαίνει, πραγματικά δεν βγαίνει.
2: Κοίταξα την ώρα και λέω 7.
1: Έχει μια συννεφιά εκεί από τον Ημιτό, όπως έβλεπα από.
2: Νωρίτερα είχε περισσότερη συννεφιά.
1: Νωρίτερα, είπα, μπράβο.
2: Ξέρω, δεν έβρεξε.
1: Αλλά δεν δείχνει ότι.
2: Ναι.
1: Κι όμως, λες κάτι σε 7.
2: Ξέρω
0: από
2: λέω,
0: ζέστη έχει ζέστη. Σήμερα. Όχι το 40.
2: Καλά,
0: όχι. Ναι. Ναι. Σιγά. Και το λέω εγώ αυτό που δεν ζεσταίνουμε.
2: Α, ναι. Καλά, όχι ότι έχω βγει έξω. Είναι... Είμαι εδώ από τι 6 και ακόμα δεν έχω βγει έξω. Το βράδυ θα βγω.
0: Έχει ζέστη, έχει ζεστούλα. Και έχει και αυτό το. Σαν να έρχεται κάτι. Κατάλαβε αυτό που φέρνει μια υγρασία.
2: Φέρνει μια υγρασία.
1: Κάποιε στιγμέ φεύγει ο ήλιο και ξανάρχεται, δηλαδή αυτό.
2: Θέλω να πιστεύω ότι θα βρέξει, ρε παιδιά, και στην Αττική. Ξέρω εγώ τι να σα πω.
1: Θα βρέξει, όχι τίποτα παραπάνω,
2: θα βρέξει, θα βγάλει και καταιγίδα.
1: Α.
2: Ναι. Αυτό. Αργά. Μετά τις 7. Να το πω έτσι πιο σωστά.
0: Μετά τις 7. Ωραία.
2: Ναι. Αυτό.
0: Εντάξει. Να μην απλώσουμε δηλαδή.
2: Όχι.
0: Δεν θα απλώσουμε.
1: Και τελειώνει σήμερα.
2: Τελειώνει το ξημέρωμα.
1: Στο
2: βόρειο ανατολικό Αιγαίο. Οι βροχές θα εξασθενήσουν γενικότερα από το βράδυ και μετά. Θα μείνει μόνο στην κεντρική Εύβοια. Και στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Θάσο, Λέσβο και Σαμοθράκη.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
4: Ερμής.
3: 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αυτό. Θα ξαναπέσει την Τετάρτη. Θα έχει καμπανεβάσματα τέτοια. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά να περάσετε.
1: Καλά, Χριστίνα μου.
2: Να περάσετε κι εσείς πολύ καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Επίσης.
0: Ο Κώστας από του ζωγράφου λέει ότι ρίχνει ψηλό βρόχο στου ζωγράφου.
2: Σοπα, δόξα τω Θεώ, αλήθεια.
0: Κάτσε γιατί έχει την αγωνία να δει, θα δικαιωθεί ή όχι τώρα, καταλάβει τι γίνεται.
2: Αλήθεια.
0: Έκανε το σταυρό τη Κώστα. Σοπα λέει, αλήθεια. Και έκανε το σταυρό τη αμέσω.
1: Ωραία. Κοιτάω το ρολόι μου, είναι 5 και 4.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι ήταν κανονικά να
0: πειράζει. Δεν έχει σημασία.
1: 7 δεν είπε τώρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Είπα γιατί δεν έβρεχε χίλιο.
0: Γιατί δεν βρέχει πουθενά. Τώρα μου βλέπετε μέσα πέσαμε. Αφού είναι να διάσει να παράθυρο. Λοιπόν, ωραία.
2: Εντάξει. Ελπίζω ότι θα βρέξει και στην Αττική, αλήθεια τώρα που πέρα από την πλάκα.
0: Ανοίγει τώρα του σταθμού μετεωρολογικού σταθμού, γίνεται εδώ μακιάλι.
1: Για δε ζωγράφου κέντρο μέσα.
2: Όχι, ρε παιδί μου, θα βρέξει. Δεν μπορεί να μην βρέξει. Δηλαδή, ολόκληρο σύστημα περνάει έλεος. Και σύστημα το οποίο δεν είναι συνηθισμένο αυτή την εποχή. Είναι πολύ σπάνιο. Έτσι, τέτοιου είδους συστήματα. Αυτά.
1: Χριστίνα μου, καλή ξεκούραση. Καλές διακοπές.
2: Καλά να περάσετε.
0: Να ξεκουραστείς πάνω απ' όλα, υγεία και
2: αυτό, ο ήρωας, ο Γιάννης.
1: Χαιρετίσματα.
0: Γεια σου Χριστίνακη, να είσαι καλά.
1: Χριστίνα, γεια σου.
0: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη επίσης μπουμπουνάει λέει τώρα. Κοίταξε, τα έχουν πει αυτά. Θεσσαλονίκες, αυτά, Λάρισε.
1: Είναι η Αττική το στοίχημα τώρα.
0: Τώρα το στοίχημα που. Και στην Τρίπολη έβρεχε το πρωί να πω.
2: Αλλά έριξε κάτι καταιγίδες εκεί.
0: Γύρω-γύρω έχει βροχή. Εκτός από την Αττική.
2: Ναι, παιδί μου,
0: και στην Αττική πλην του ζωγράφου που μας έχει μιλήσει.
1: Ψιλόβραχο είπε ο άνθρωπος. Κάτι παγώνες είπε, δεν είπε γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Να δείξει ένα τσουρτσουρ θέλουν.
1: Για να πει ότι είμαστε μας.
0: Τελειώσαμε.
2: Ούτε 112 στήλα μου, δεν
0: φαίνεται.
1: Μήπως κάθεται στον πρώτο όροφο και βρέχουν από τον τρίτο του ζωγράφου ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, γεια σου Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Πάμε στο Βασίλη τον Κουφόπουλο, τον συναδελφό μας. Είναι στην Μεσογείο, έχει γίνει ένα ατύχημα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας παιδιά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν από την έρευση της Μεσογείων.
0: Έλα.
6: Και φτάνει μέχρι το Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχει ένα ακινητοποιημένο όχημα πλέον, γιατί έχει συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα. Υπάρχουν άνδρες της τροχέας, το πλάι με τις τροσανές. Υπάρχει τώρα και η κίνηση είναι ατελείωτη.
0: Το τροχαίο σοβαρό πέρασε από το σημείο.
6: Δεν μπορούσα να διαπιστώσω. Είδα πάντως το πλάι στο πεζοδρόμιο το δεξιά τους ανθρώπους να είναι όρθιοι, αλλά δεν έχω άλλη.
1: Και ένα όχημα που είναι κινητοποιημένο στη μεσαία, όπως λέω.
6: Στη μεσαία Λωρίδα, δηλαδή θα το βρει κανείς, δεν υπάρχει καμία να το πείτε. Ούτε ρύθμιση κυκλοφορίας νωρίτερα. Φανταστείτε λοιπόν ότι πριν από την έρθει ξεκινάει η καθυστέρηση, η ανάσχεση. Δηλαδή η κίνηση είναι στα 5 με 10 χιλιόμετρα.
1: Πολύ μεγάλη.
6: Η ταχύτητα είναι από 5 έως 10 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο Γιώργης Γερμανάς.
0: Βασίλη μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλά, Βασίλη.
6: Έχει αποτυπωθεί αυτό στους χάρτες.
0: Έχει αποτυπωθεί τώρα. Τώρα το μπήκα και εγώ τώρα με το που βγήκες. Να δω, δεν την είχα προσέξει τη Μεσογείο, η αλήθεια είναι. Και είναι ακριβώς αυτό που λες.
6: Θέλει προσοχή μου γιατί ξαφνικά εμφανίζεται ένα. Όχι με αυτό πουθενά, σταματημένο.
0: Ναι.
6: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να ενημερώσει αριθμή κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, να είσαι καλά. Πότε φεύγει το καλό, βρε Βασίλη?
6: Την άλλη Παρασκευή ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος των εκπομπών. Επιστροφή ξανά μετά το 15 Αύγουστο.
0: Καλά να περάσεις, Βασίλη, να σε καλά.
1: Να σε καλά, Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης τώρα ενημερώνουμε εσάς και ενημερωνόμαστε και εμείς ότι έχουμε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων. Αυτό δεν έχει τίποτα, αυτό, τίποτα άλλο. Έχει κανένας άλλος? Όχι. Αν την αντιμετωπίσει, φαντάζομαι.
1: Και οι υπόλοιπες πυρκαγιές που ήταν τις προηγούμενες ώρες έχουν οριοθετηθεί.
0: Ρέσεις, κάντε μας μια χάρη. Άμα βρέχει πουθενά. Γιατί γελάτε? Άμα βρέχει πουθενά. Ενημερώστε μας. Εγώ με τη βροχή.
1: Με τη βροχή, ξεκάθαρο. Εντάξει,
0: καθαρά. Όχι καταιγίδες, χαλάζεται αυτό. Αλλά.
1: Βροχούλα. Μια...
0: Καλή βροχή.
1: Ναι. Α, να είναι λίγο δυνατή.
0: Όχι καταιγίδα, επαναλαμβάνω.
1: Να είναι λίγο δυνατή.
0: Βροχή. Mm. Δηλαδή αυτό που πλημμυρίζει το κέντρο της Αθήνας εκεί που γεμίζει. Ναι, αυτό.
1: Α, αυτό,
0: αυτό. Ναι, ναι. Γιατί καλά, αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο που ρίχνουν πάλι.
1: Στην Αμαλίας.
0: Στην Αμαλίας εκεί. Και αυτό. Δηλαδή να γίνει καλό.
1: Κατάλαβες. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε εάν θα γίνει. Ωστόσο, εάν σε κάποιες άλλες περιοχές, προάστια ή οπουδήποτε ψυχαλίζει, εδώ είναι. Πάρτε μας τηλέφωνο να τα προσθέσουμε στους ζωγράφους.
0: Ναι, ρε, εσείς, ενημερώστε μας.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλώ. Ο Γιάννης ο Αρμάος, γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα αδέλφια, λέει σήμερα γιορτή της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψουμε, να γιορτάσουμε. Μάλλον προς το κλάμα το βλέπω και δεν είμαι ο μόνος. Γκάλο που άκουσα προχθές το πρωί στο Ψάλτη για εμπιστοσύνη στους θεσμούς είχε 65%. Εμπιστεύονται οι πολίτες στον στρατό, άρα το μήνυμα ποιο είναι? Πρωθυπουργός από το ΓΕΣ? Όχι, ότι είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι εδώ για την προστασία μας, αλόβητος, και άμα χρειαστεί και με την ενίσχυση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή για τα ζητήματα της χώρας μας. Εγώ πιστεύω ότι είναι τόσο απλό. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Και όχι τίποτα άλλο από πίσω.
0: Πιο πολύ με ενοχλούν, Γιάννη μου, που ότι είμαστε στις χώρες που έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό που πιστεύουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας παρά το οτιδήποτε άλλο. Mm. Τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο τα αντιμετωπίζουμε. Αλλά ειλικρινά τώρα, επειδή κάναμε και αυτή την κουβέντα, όποιος πιστεύει ότι υπάρχει καλύτερη εποχή για την ελληνική δημοκρατία, να το συζητήσουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά και με επιχειρήματα δηλαδή. Ο φίλος εδώ, ο Μπουρδολόγιος, λέει: πειράζει που μου αρέσει περισσότερο η εποχή Belle Époque του Μεσοπολέμου σε σχέση με τη μεταπολίτευση. Κοίταξε να δεις. Πειράζει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα.
1: Αφού εσένα σ' αρέσει.
0: Γιατί
1: να σου αρέσει.
0: Η εποχή του Μεσοπολέμου έφερε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Άρα ήταν μια εποχή που οδήγησε σε ένα γεγονός το οποίο ήταν τραγικό.
0: Παιδιά,
1: και καταστροφικό.
0: Είμαστε σε 52 χρόνια σε ειρήνη. Ας μιλήσουμε για τη χώρα μας, γιατί εδώ για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα μιλάμε. Είμαστε 52 χρόνια σε ειρήνη. Δεν είπα ότι λύθηκαν όλα, με διάφορα προβλήματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν καλύτερα, επίσης δεν το συζητάω. Αλλά είμαστε λίγο της πάντα της μιζερο αυτής. Εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου, ως γεννηθής το 73, την εξής εικόνα με συνοδεύει από μικρό παιδί. Το χρησιμοποιώ, μπορεί να έχω γίνει και μονότονος σε αυτό. Εμένα στο σπίτι μου μπροστά στην Τρίπολη θυμάμαι να είμαι πιτσιρικάς και να έχει χώμα. Μετά θυμάμαι που φέρανε γαρμπίλι, το χαλίκι για όσους δεν το ξέρετε. Μετά ρίξαν τσιμέντο και μετά ήρθε η άσφαλτος. Και πώς τα λένε και...
1: Τα φρεάτια.
0: Ας πούμε,
1: διαποχέτες.
0: Εντάξει, ναι. Αυτό δεν έχει αλλάξει. Είναι ριάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεξιά
1: είχαμε
0: και
1: φτάσει για την άσφαλτο δεκαετία 80. Είχαμε περάσει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε περάσει δεκαετία του 80, ναι, για να στρωθεί η άσφαλτος.
0: Απλώς αυτό σήμαινε μια μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Για όλους εμάς το καταλαβαίνετε. Και βρυσίδι ταυτοχρόνως. Γιατί τα πιτσιρίκια θέλαμε να παίζουμε πάντα στο χώμα. Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι υπήρχαν αλάνες τότε στην Τρίπολη. Τεράστιες αλάνες που πηγαίναμε και κάναμε το...
1: Και μπορούσα να παίζεις εκεί.
0: Αυτό το λέω διότι αυτό, έστω με τα αργά αυτά βήματα, ήταν ένα δείγμα ανάπτυξης. Η χώρα πέρασε πολλά τα τελευταία χρόνια. Η ζωή κάνει κύκλους, η οικονομία κάνει κύκλους. Φάγαμε ένα μεγάλο στραπάτσο, δεκαετές. Μεγάλο.
1: Όχι. Την πιο μεγάλη οικονομική κρίση που έχουμε υποστεί, έτσι δεν είναι?
0: Που έχουμε, έχουν, μπορεί να έχουν
1: υπάρχουν πράξει... και μεγαλύτερες, αλλά όχι εδώ.
0: Ναι. και εδώ μπορεί να έχουν υπάρξει. Έχουμε τα δυστυχώς επτωχεύσαμε, έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, φάγαμε μεγάλη οικονομική κρίση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Έπεσε ξύλο.
1: Βέβαια, περικοπές, μισθοί, συντάξεις, απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος.
0: Αλλά μπορούμε να τα βάλουμε στο ζύγι. Θα ήθελε κάποιος να έχουμε δικτατορία, πόλεμο ή οικονομική κρίση? Εγώ θα έλεγα οικονομική κρίση και δεν το συζητάω. Ας πούμε εγώ, δεν ξέρω. Αλλά μπορούμε να κάνουμε επίσης μια συζήτηση με επιχειρήματα. Άμα
1: και θα είναι και πολύ ωραία
0: εσύ
1: συζήτηση.
0: Εσύ τι λες?
1: Για τη μεταπολίτευση. Έτσι συζητάμε τώρα. Από πόλεμο, δικτατορία.
0: Όχι, ρωτάω εγώ τι.
1: Προφανώς.
0: Επίσης, προφανώς θα θέλαμε να έχουμε γίνει Μονακό, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει. Ακροατής από ζωγράφου μας ενημερώνει ότι δεν βρέχει στην περιοχή του ζωγράφου.
1: Πάει. Χάνεις εσύ με την βροχή. Θα είναι σε άλλη περιοχή ο φίλος μας που λέει ότι βρέχει.
0: Όχι, να πούμε στη Χριστίνα τι με ενδιαφέρει. Στο παλαιό ψυχικό δεν ρίχνουν τα σταγόνα, λέει.
1: Ναι. Δεν βρέχει, ρε παιδιά, στην Αττική τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν βρέχει. Αλλιώς θα μας είχε πει ο κόσμος, μας είχαν πει οι φίλοι μας οι ακροατές, ότι βρέχει εδώ, βρέχει εκεί, κίνηση κτλ. Τι, γιατί ρε Γιώργο Γελάς? Δεν βρέχει. Εν τω μεταξύ, άμα δεις έξω, καλά έκανε ο άλλος εδώ και σηκώθηκε. Και αριστερά και δεξιά δεν έχει συννεφάκια.
0: Ναι.
1: Τώρα αν θα μαζευτούν μέχρι τις 7 θα δούμε.
0: Ο Άιντραχτ Φαφούτης, εμπνευσμένο, σε 50 χρόνια λέει ιστορία, θα λέει ότι το 2026 είχαμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Ελλάδα το μόνο πράγμα που υπέστη ήταν η ακρίβεια.
1: Τώρα θα έχουμε τον πόλεμο του Τρίτου Παγκόσμιου, το 26 το εξάμεινο που μένει.
0: Τι, θεωρείς τώρα, μήπως θεωρεί ότι είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά δεν είναι. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου ότι θα έρθει κάτι άλλο.
1: Δεν ούτε κάτι τέτοιο δείχνει ότι θα έρθει κάτι άλλο.
0: Άστο τώρα τι δείχνει. Μην τα παίρνεις πάνω σου. Τα έχω πει πολλά χρόνια. Δεν μ' ακούς. Αρνείσαι να μ' ακούσεις. Μην παίρνεις πάνω σου. Άστο τώρα έχουμε.
1: Όχι.
0: Τέλος.
1: Θα έχουμε σε 10 μέρες.
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιάννη. Πού το ξέρεις τι θα γίνει σε 10 μέρες. Εσύ δεν ξέρεις τι θα γίνει σε μισή ώρα. Δεν ξέρουμε αν θα βρέξει. Ο ένας έλεγε ότι βρέχει, ο άλλος λέει ότι δεν βρέχει.
1: Στην ίδια περιοχή.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα. Συνεχίζουμε με την καριέρα μας, η οποία δεν ξεχνά μετά την, δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρα στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω της πλατφόρμας Career Connect.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
11: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
12: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
13: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
14: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
17: Η έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στα Άνω Πατήσια τμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Γέρακα ως Μαρούση. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο της Μεσογείων, από το ύψος του Χολαργού ως το Νοσοκομείο Γεννηματάς. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά, τις τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Μπορίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ανεμοστρόβιλος τύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς ευτυχώς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακόμη Φθιώτιδας, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, ο Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου, εν ώψη επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται τις επόμενες 12 ώρες. Με τοπική σύγκρουση Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την ανάγκη ενός συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτεται εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μα, αλλά, πολύ ωραίο ο Μίλτο, μπράβο. Ωραίο το. Να το πούμε, δεν πήρα, δεν είναι τίποτα. Ωραίο τσίπουρο.
1: Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ο Γιώργος λέει: ζωγράφου δεν βρέχει, σιγουράκι τέλος.
1: Α, ναι. Το λήξαμε. Άρα μας κοροϊδεύατε.
0: Ναι. Ο Γιώργος ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει: κούτρα και τζούνια. Θεσσαλονίκη δεν βρέχει. Η απώλεια του ΑΕΠ της χώρας μας με τη χρεοκοπία του 2010 ήταν μεγαλύτερη από αυτή του αμερικανικού κραχ 29-30. Η οικονομία της χώρας απλά εξαϊλώθηκε. Εγώ διαφωνώ με αυτά που έχω διαβάσει. Δεν έχω ζήσει το κραχ στο 29-30. Αλλά οι ιστορίες που έχω διαβάσει για αυτή την περίοδο είναι τραγικότητες ιστορίες, στις οποίες δεν νομίζω ότι συγκριθήκαμε. Ο Μπουρδολόγιος λέει: βρισκόμαστε ήδη στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο που αυτός διεξάγεται στο ίντερνετ, cyber war, μεταξύ Δύσης και Ανατολής.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σας πω, εγώ δεν το παρακολουθώ.
1: Δεν το έχουμε αντιληφθεί εμείς δηλαδή.
0: Ο Σώστε τον Ντουμπάι, η εποχή του Μεσοπολέμου για την Ελλάδα άρχισε με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Μουσολίνη κατέλαβε για λίγο την Κέρκυρα, ακολούθησαν δικτατορίες Πάγκαλος και πολιτική αστάθεια, οικονομική κρίση, χρεοκοπία 32, απόρρεια του κράχ του 29. Τη δεκαετία που ανέβαινε ο Χίτλερ, η Ελλάδα είχε δικτατορία από το 36. Ο Αλέξανδρος λέει: αδέλφα, διαψεύω τον Κώστα, πρώτο κάτοικο ζωγράφου, ναι, που είπε ότι ψιλοέβρεχε. Εγώ έριχνα με το λάστιχο από τον Τρίτο, λέει.
1: Άρα είδες, αυτό ήταν.
0: Και ο Πέτρος: παιδιά, τώρα πάω να πλύνω το αυτοκίνητο, θα δείτε για πότε θα ξεκινήσει ο κατακλυσμός. Ο Αλέξανδρος: καλό απόγευμα από Λευκάδα. Μια ψυχάλα σήμερα εδώ νωρίς το μεσημέρι, τώρα λιακάδα. Και το λίγο νερό της βροχής, αν μπαζώνεις και φυσούς ρέματα κτλ., γίνεται πολύ ευχαριστώ θερμά. Ο Γιάννης από την Πάτρα λέει: μεταπολίτευση, αλόγιστες παροχές, σπατάλες, ατελείωτες λοβητήρες και μετά έρθει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη.
1: Ναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ρώτα με, γιατί είμαι εγώ τώρα, με ρωτάς, για παίζα.
0: Πλένεις πιάτα?
1: Όχι.
0: Θες να ξεκινήσεις?
1: Να πλένω πιάτα?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Είναι τελική λέξη, δηλαδή αυτό, η τελική σκουβέντα.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνει και μερικές φορές είναι ωραίο. Ξέρετε όμως τι κάνει έναν άνδρα πραγματικά ελκυστικό? Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αυτοκίνητο, δεν είναι το ιδιωτικό αεροπλάνο. Πραγματικά δεν είναι, παρόλο που αυτά είναι πολύ ωραία. Είναι να τον βλέπεις, να στρώνει το κρεβάτι το πρωί, να πλένει τα πιάτα για εσένα όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι ελκυστικό. Αυτό είναι που αποκαλώ ελκυστικό. Τα ΔΕΕΦΗ. Η Τζένιφερ, η Λόπες.
1: Η Λόπες το λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Δηλαδή η Τζένιφερ Λόπες έχει πάντα δίπλα τους συνοδούς και άντρες, οι οποίοι δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα, ούτε ρολόγια, ούτε τίποτα, αλλά τους ήθελαν να πλένουν τα πιάτα και να.
0: Oh, αυτό τι φτιάχνει τώρα.
1: Εγώ θα μείνω στα αυτοκίνητα, τα ρολόγια, τα ναι, αυτό και τα οποία και τα λοιπά, ναι, και όποιος θέλει, πας κάνει το υπόλοιπο.
0: Εσύ δεν θες,
1: Τζένιφερ. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω.
0: Δεν θες να είσαι ελκυστικό στη Τζένιφερ.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Κατάλαβε.
0: Γιατί κουνιέσαι έτσι τώρα?
1: Πώς δηλαδή?
0: Αυτό που κάνει τώρα, τι είναι?
1: Τίποτα δεν είναι. Χορεύουμε λοιπόν, το ρυθμό.
0: Δεν τρέπεσαι
1: λοιπόν, λιγάκι. Λοιπόν, εσύ που θα μείνεις?
0: Ποιο?
1: Λέει ρολόγια, αυτοκίνητα.
0: Και φασίνα κάνω.
1: Ναι, και αυτά και εκείνα.
0: Δηλαδή, και φασίνα.
1: Και φασίνα.
0: Δηλαδή άμα μου το ζητήσει η Τζένιφερ, και φασίνα.
1: Αν σου ζητήσει η Λόπες.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Οκ. Okay.
0: Ξύπουσε άντρακλα δυνατό και
1: όχι, παιδί μου, δεν θέλω.
0: Και κάνεις, δεν κάνει τίποτα, καμία δουλειά. Δεν σηκώνει το χέρι στο σπίτι, δεν κάνει τίποτα κτλ. Είσαι δυνατό. Πολύ.
1: Τι δυνατό?
0: Πολύ δυνατό.
1: Όχι, δεν είμαι δυνατό. Δεν είναι θέμα δύναμη.
0: Όχι, θέμα
1: δύναμη.
0: Δυνατό εννοώ στην.
1: Τι?
0: Στη Ρώμη.
1: Άλλο, δεν είπαμε τώρα στη κουβέντα και στο αυτό.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο πριν πάμε στο Θανάη στον Κρητικό, ο οποίος ευτυχώς δεν έκανε πρόβλεψη χθες.
1: Γι' αυτό κερδίσαν και οι δυο.
0: Και κερδίσανε οι ελληνικές ομάδες. Να πούμε ότι αν δεν ξέρετε τον Τσόι Τεγουόν.
1: Ο Τσόι Τεγουόν.
0: Ναι. Είναι Νοτιοκορεάτης. Είναι ο πρόεδρος του επιχειρηματικού κολοσσού SK Group. Χριστός και Παναγή. Δεν ξέρω πώς να το πω το νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήρε διαζύγιο.
1: Α, μπράβο.
0: Το δικαστήριο.
1: Δεν έστω ότι κοβέρνει το κρεβάτι.
0: Τον διέταξε.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσει στη σύζυγο.
1: Την Τζο Κένγιανγκ.
0: Αυτή είναι την Τζόι Τεγουόν.
1: Τη σύζυγο.
0: Ναι. 944 δισεκατομμύρια γουόν. Αυτό σημαίνει 644 εκατομμύρια δολάρια.
1: Απανάγια.

0: Ωραία διαζύγια.
1: Νομίζω όμως ότι είναι το πιο μεγάλο διαζύγιο στην, στην Νότια Κορέα.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν διότι από...
0: Πώς?
1: Ο Τζεφ Μπέζος δεν έδωσε 80 δις.
2: Με τα δις, ναι.
1: Ο Μπιλ Γκέιτς δεν έδωσε άλλα τόσα πόσα δώσανε. Για αφού σκέψω. Πήγε η περιουσία του τιμές. Και να δεις κερατάδες, καταφέρανε και πανεβάσανε πάλι. Φαντάσου τι γίνεται στον πλανήτη. Του κόψαν την περιουσία στη μέση. Μέση. Ξανά την ίδια έχει.
2: Ξανά στις πρώτες θέσεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ναι. Ωραία, για πάμε στο Θανάση, στον κριτικό. Γεια σου, Θανάση.
2: Έλα, Θανάση.
3: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι γίνεται?
3: Όλα καλά.
1: Πήγαν όλα καλά.
3: Πήγαν όλα καλά. Εγώ θα έλεγα για 2-2 χθες, αλλά ευτυχώς δεν το είπα.
1: Ας το ρίξει η Θανάση που δεν το είπα. Καλύτερα.
2: Καλύτερα από το άγχος σου, είδες τι αποτέλεσμα βγήκε.
3: Εντάξει. Καλά πήγαν και οι δύο, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, δηλαδή παίξαν καλά, θέλω να πω, πέρα από τη, από τη νίκη. Σε δύο μάτς, πολλές φάσεις, γλίτωσαν μπορώ να πω κιόλας σε κάποια στιγμές του παιχνιδιού, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός. Είχαν την τύχη με το μέρος τους, παρότι κρατούσαν το... είχαν τα ενία του, του παιχνιδιού αμφότεροι. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το έχει κλειδώσει, να το κάνει και 0-3 και 0-4 και 0-5 το παιχνίδι. Δηλαδή ήταν τόσο καθαρές οι ευκαιρίες που έβγαλε, αλλά δεν κατάφερε τη... στην τελική ενέργεια να,
2: να τελειώσει τις φάσεις.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Επαναληπτική την επόμενη εβδομάδα, έτσι Θανάση?
3: Την επόμενη εβδομάδα ακριβώς, ναι. Την επόμενη Πέμπτη.
2: Καλή συνέχεια, Θανάση, να είσαι καλά.
0: Έτσι δεν γίνεται.
2: Έτσι
0: δεν γίνεται.
2: Ναι, μωρέ, έλεγα πως ήταν κάποιο Τετάρτη γι' αυτό.
0: Όχι, την επόμενη εβδομάδα δεν γίνεται.
2: Την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Θανάση, να είσαι καλά.
2: Καλό, καλό απόγευμα.
1: Διαφημίσεις θες? Πάρε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
4: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
5: Μα αεροπλάνα και
4: καλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
6: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και το Βιλαμπάχο μαζί.
2: Μπράβο σου.
1: Ο Μπάμπης από το Περιστέρι που είναι τίμιος. Τίμιος. Όχι σαν τον άλλον εδώ.
2: Εγώ δεν είμαι τίμιος.
1: Όχι. Κάνεις, είσαι υποκριτής, λες πολλά ψέματα. Δεν το συζητάω. Μεγάλος ψέματος, παπατζής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σ' αγαπάμε, τι να κάνουμε. Παπατζή, ξέρω εγώ τι λέω. Πλάκα κάνεις, λέει, εδώ τα κάνουμε τώρα. Αν το ζήταγε η Τζέι, λέω, δεν θα το κάναμε. Χαιρετισμού στη συμμαθήτριά μου τη Δουρουδή. Κάνει διακοπές, ρε Μπάμπη, και δεν νομίζω. Ναι. Ο GPU57, κλειστό το μήνυμα για τον Κολοκυθά, λέει, δεν το είδες, δεν το είδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο κ. Κολοκυθάς έστειλε ένα μήνυμα τώρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, τον οποίο είδαμε με κοστούμι, δεν σημαίνει να το έστειλε.
2: Α, ναι.
1: Ναι, κοιτάς. Τον είδαμε με κοστούμι το πρωί, στην, πήρε συνέντευξη στο Μητσοτάκη, και αυτός ο Μητσοτάκης του την έκαψε τη συνέντευξη μετά.
2: Ναι.
1: Πήγε και έκανε τσακώνονταν με τον Ανδρουλάκη στην Βουλή. Δεν είναι σωστό το πράγμα αυτό. Εγώ θέλω να είμαι καθαρός. Αλλά ζητάει ο Γιάννης.
2: Τι θέλει.
1: Έλα, την κλασική σου κίνηση.
2: Τι.
1: Αυτό. Για να κόβουν τα έκανε τα χυλάκια όλα καλά. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει.
2: Ο Γιάννης φαντασιώνεται αυτό δηλαδή.
1: Τι να σου πω τώρα. Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα.
2: Αυτά εσύ μου τα λες.
1: Εγώ τι να κάνω. Εγώ τα λέω όλα.
2: Συνέχισε και μίλα. Μίλα τώρα να δει αυτό που θα σου.
1: Κάτσε να βάλω το.
2: Βάλεις τώρα. Ναι.
1: Ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα λέει: καλησπέρα. Γι' αυτό την έκανε ο Μπεν Άφλεκ, λέει. Τώρα έπιασε βροχή στα Καλάβρητα. Μάλιστα.
2: Α, τώρα έπιασε. Στα Καλάβρητα, πω τι έκανα. Μεγάλο τροποντό, έτσι.
1: Ο Παναγιώτης με δύο νι, σωστός. Ερωτώ, λέω.
2: Δεν βάλω, κατέβαστο.
1: Και είναι η πρώτη σωστή ερώτηση που έχω ακούσει για αυτό το θέμα. Την περίμενα από σένα να την κάνεις, αλλά δεν την έκανες.
2: Ναι, δεν είμαι, αφού δεν είμαι σωστός.
1: Το πρώτο σωστό, το πρώτο σωστό που ακούστηκε. Η Τζέι Λο λέει: δεν έχει πλυντήριο πια το σπίτι τη.
2: Έχει πλυντήριο πιάτων. Και υπηρετικό προσωπικό θα έχει.
1: Γιατί η Τζένιφερ Λόπεζ είναι γνωστό ότι όλη μέρα πλένει πιάτα και θέλει τον άντρα τη να πάει να τη πλύνει τα πιάτα για να ξεκουραστεί. Γεια σου, γεια σου, φίλε. Ο Ιγνάτιος, σύντροφοι, καλές διακοπές. Καλά να περάσουμε. Λέει: ευχαριστούμε για την παρέα όλη τη σεζόν. Να είμαστε όλοι καλά, να σας ακούμε και την καινούργια σεζόν. Από καινούργια ώρα, αλλά δεν θα σας πούμε εμείς τίποτα. Δεν το μάθετε από εμάς. Ο Κώστας λέει: πάντως εμείς στη Ραφίνα έχουμε μια καλοκαιρία, λέει. Άλλο πράγμα.
2: Και εμείς εδώ στο Φάληρο, μην νομίζεις.
1: Η Κατερίνα. Και εμείς εδώ, όντως.
2: Καλοκαιρία έχουμε.
1: Σας ακούμε από Λουτράκι. Το πρωί ψυχάλιζε και τώρα έχει αρκετή συννεφιά. Σίγουρα θα πάρει το χρόνο του να έρθει βροχή στην Αθήνα. Η κυρία Σούζη ξέρει από καιρό.
2: Κατά Κυριακή τα βλέπω.
1: Γεια σου, Κώστα. Ο Κωνσταντίνος λέει: ναι, αυτά τα έχω διαβάσει όλα. Ναι. Έχει ετοιμάσει το Μητσοτάκι ο Γιάννης και πρέπει να τον ακούσουμε. Εντάξει. Ναι.
2: Ναι. Την κόντρα του με τον κύριο Ανδρουλάκη και μετά με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, Γιάννη, ναι, ό,τι πεις, Γιάννη.
2: Πάμε.
1: Ό,τι πεις.
17: Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν.
1: Ορίστε.
2: Πάμε τώρα να ακούσει τι έγινε.
1: Να πάμε, δείτε,
2: όταν ανέβηκε.
1: Να ακούσει Μητσοτάκη 5 φορές την ημέρα. Δεν πάει καλά η ημέρα.
2: Κωνσταντοπούλου στο Βήμα. Άκου.
18: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας στο
19: Βήμα. Πού πάτε. Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
2: Αυτό πώς το σχολιάζει.
1: Τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Τι να σχολιάσει.
2: Λέει και ένας άλλος έφευγε όταν
1: ανέβαινε. Θέλω, είμαι σε διακοπές τώρα.
2: Α, έτσι είσαι.
1: Ολοκληρώ. 2 λεπτά, έχει μείνει 1,5 λεπτό τώρα. Πες ό,τι θες να πεις.
2: Δεν έχω να πω.
1: Κλάψε και όλα αυτά που
2: θέλει. Τι να κλάψω.
1: Θέλω και εγώ τι να σου πω.
2: Θα λείψουμε.
1: Από τη συγκίνηση.
2: Αυτό θα συγκινηθούμε και θα όλε αυτά.
1: Είναι λίγες οι διακοπές που κάνουμε.
2: Μπράβο. Οι 2 μήνες ήταν νομίζω ιδανικοί.
1: Δεν υπάρχει.
2: Τρεις. Οι τρεις ιδανικοί.
1: Οι δύο
2: είναι ικανοποιητικοί.
1: Το έτος των 9 μηνών εργασίας. Αυτό είναι. Θα κατεβάσουμε κόμμα, προεκλογική ατζέντα και κύριο μέλημα αυτό. Θα δουλεύουμε 9 μήνες. Συμφωνείς, Ηλία?
2: Να το σου πω. Πρώτος ψηφοφόρος, Γιώργη.
1: Αλλά 9 μήνες ούτε Σαββατοκύριακο δεν τίποτα. Θα δουλεύεις 9 μήνες ερή.
20: Όχι. Δύσκολο.
1: Δεν θες εσύ. Ωραία. Εσύ θες αυτό που θα δουλεύουν.
2: Στους αναποφάσιστους αυτούς.
1: Όχι, αυτούς που θα δουλεύουν. Όποιος θέλει, δεν είπαμε. Να είναι πώς το λένε, προαιρετικό.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία σεζόν. Είναι η 13η σεζόν που ολοκληρώνεται στο ραδιόφωνο. Η 12η ολοκληρώθηκε στην τηλεόραση. Σας χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, να περάσετε καλά. Επιστρέφομαι τέλος Αυγούστου, υποθέτω. Για όσους αγωνιούσατε και ήσασταν αρκετοί, η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Που μας ρωτούσατε τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε στο Sky κτλ. Ναι, θα μείνουμε στο Sky για αρκετά χρόνια, η αλήθεια.
2: Εδώ θα τα λέμε.
1: Ακόμα. Ναι, αλλά καλή καρδιά να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και πάνω απ' όλα υγεία. Να προσέχετε. Καλό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι σε όλες και σε όλους. Γεια σας.
21: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
22: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
21: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
22: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
23: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
25: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
27: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
28: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
29: Hondo Center.
30: Όταν βλέπετε να κλαίω.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
32: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3, ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Βρισκόμαστε, φίλοι μας, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει. και θα κορυφωθούν τις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Γιατί καλοκαίρι είναι και όλοι χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε. Σήμερα με το σημερινό μας καλεσμένο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τον κύριο Κωνσταντίνο Βίκα, θα δούμε τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ. Είχαμε ένα ποσοστό περίπου 30% αυτοκίνητα που είχαν ξεχάσει την λέξη έλεγχος ΚΤΕΟ και θα του δώσουμε το λόγο να μας δώσει μια πληρέστερη εικόνα τι γίνεται πανελλαδικά. Βρισκόμαστε για στην καρδιά του καλοκαιριού, όπως είπα και στην αρχή του λόγου μου, και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον πιο γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που κυκλοφορεί στην Ευρώπη και φτάνει τα 18 χρόνια μέσο όρο κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι κυκλοφορούν αυτοκίνητα στην ελληνική αγορά που ξεπερνούν και τα 36 και τα 38 χρόνια. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους.
32: Καλές
0: και πολλές και ασφαλείς μετακινήσεις.
32: Πάντα. Από πού να ξεκινήσουμε, τι γίνεται με τα ΚΤΕΟ? Να δώσουμε μια ευρύτερη ενημέρωση, τα συνεργεία, τι γίνονται, αυτοκίνητα ανασφάλιστα, κυκλοφορούν και τα εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητα.
0: Η καταγεγραμμένη πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη. Εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 3 εκατομμύρια οχήματα τα οποία φαίνεται ότι δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ συστηματικά τα τελευταία 15 χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα στατιστικά της αγοράς οδικής βοήθειας, οι κλήσεις για χαλασμένα οχήματα παρά την οδό αυξάνονται κατακόρυφα μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και στους καλοκαιρινούς προορισμούς, δηλαδή στα νησιά, σε βουνά και σε διάφορες άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να βγαίνει ένα στατιστικό το οποίο υποδηλώνει ότι τα 6 στα 10 οχήματα ακινητοποιούνται λόγω μηχανικής βλάβης.
32: Αυτό το βιώνουμε και στην Αθήνα. Πολλές φορές είσαι στο Κηφισό επάνω, αυτοκίνητα που δεν είναι τρακαρισμένα έχουν ξεμείνει. Και μποτιλιάρουμε και όλη την αγορά. Όλη την κίνηση στους δρόμους.
0: Βρισκόμαστε σε μία περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και παράλληλα βρισκόμαστε σε μία περίοδο με τη μεγαλύτερη έξοδο μετακινήσεων εκδρομέων μέσα στη χρονιά. Τις επόμενες εβδομάδες εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί θα ταξιδέψουν προς κάθε γωνιά της χώρας. Το σημαντικότερο μήνυμα λοιπόν για μένα είναι ότι οι διακοπές πρέπει να ξεκινούν με ασφάλεια, όχι με βιασύνη και με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουμε όλοι στο σπίτι μας ασφαλείς. Ένα δεύτερο είναι ότι το χειρότερο πράγμα το οποίο έχουμε να θυμόμαστε από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι μια ενδεχόμενη βλάβη του οχήματος, η οποία βλάβη μπορεί να μας φτάσει ως και στην ακύρωση. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση μεγάλη ταλαιπωρία γύρω από το όχημα και την επισκευή του. Άρα, εγώ αυτό που θα σύστηνα στους ακροατές μας.
32: Παρακαλώ.
0: Την προσοχή τους σε τέσσερις άξονες. Πρώτα είναι το αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το όχημα είναι πραγματικά έτοιμο για ταξίδι και να μην επαφιόμαστε στην ασφάλεια των αστικών μετακινήσεων που κάνουμε όλη τη χρονιά. Γιατί άλλες οι συνθήκες κυκλοφορίας εκτός πόλης και άλλες μέσα στην πόλη.
32: Βεβαίως.
0: Θα πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε αν η ημερομηνία ΚΤΕΟ είναι εκπληρωμένη, αν δεν είναι και για λόγους τεχνικής οδικής ασφάλειας αλλά και για λόγους νομικής εξασφάλισης, καλό θα είναι ο καθένας να εκπληρώσει το ΚΤΕΟ του και μετά να ξεκινήσει τις διακοπές. Σημειώνω εδώ ότι σύμφωνα με το νέο κώδικα προβλέπεται και αφαίρεση του διπλώματος για 20 μέρες σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης. Και παράλληλα θα έλεγα τεχνικές οδηγίες προς όλους να ελέγξουν την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών μαζί με τη ρεζέρβα, η οποία είναι πολύ σημαντική, τη στάθμη των λαδιών και του ψυκτικού υγρού του οχήματος, αλλά και γενικότερα όλα τα υγρά του οχήματος, τα φρένα, τα φώτα και φυσικά αν λειτουργεί ο κλιματισμός. Αυτό είναι όσον αφορά το αυτοκίνητο.
32: Μάλιστα.
0: Όσον αφορά τη φόρτωση, θα πρέπει να μην φορτώνεται, να υπερφορτώνεται το όχημα. Mm-hmm. Θα πρέπει οι βαριές αποσκευές να τοποθετούνται στη βάση του οχήματος κοντά στα ακαθίσματα και όχι σε ψηλά σημεία του αυτοκινήτου. Παιδιά και κατοικίδια θα πρέπει να έχουν τη δική τους θέση με τα δικά τους μέτρα ασφαλείας και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουμε παιδί ή κατοικίδιο μέσα σε αυτοκίνητο μόνο του μέσα στον ήλιο, διότι η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του κάθε οδηγού στον δρόμο. Δεν ξεκινάμε κουρασμένοι, κάνουμε ένα διάλειμμα περίπου κάθε 2 ώρες. Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό όσο οδηγούμε, τηρούμε τις αποστάσεις και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν υπερεκτιμούμε δυνατότητες, δεν καταναλώνουμε αλκοόλ, δεν καταλαμβάνουμε τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, όπως και την λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί τελευταία διαπιστώνεται ότι πολλοί οδηγοί, ενώ είναι άδειο το όλο το οδόστρωμα, να παραμένουν καθυλωμένοι στην ταχείας κυκλοφορίας οδό, με αποτέλεσμα να κολλείται η κυκλοφορία.
32: Έχετε απόλυτα δίκιο, ήταν πολύ σφαιρική και πολύ τοποθετημένη όλη η παρουσίαση που μας κάνατε. Και πιστεύω και οι φίλοι ακροατές μας ακούνε, αυτοί που ταξιδεύουν και αυτοί που ετοιμάζονται να πάνε για διακοπές, είμαστε μπροστά στην περίοδο διακοπών, θα καταλάβουν αρκετά πράγματα. Και να προσθέσω και εγώ λεκτικά ότι ζώνη και κράνος σώζουν ζωές και σεβασμό στον κώδικα οδηγής κυκλοφορίας και να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους και καλά ταξίδια.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα.
4: Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα. Η μπάλα στη Σέντρα. Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει τις τελευταίες ώρες αρκετές περιοχές της χώρας. Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε πριν από λίγο την Αττική. Η πυροσβεστική έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαίρεση αντικειμένων κυρίως στο Περιστέρι αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Κλειστή είναι η οδός Πειραιός από το ύψος της οδού Χαμοστέτνας στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλη στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω συσσόρευσης υδάτων. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων έπεσε σκαλοσιά στον Πειραιά και έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη από το ύψος της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσι. Μπουρίνη ξέσπασε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε την παραλία Ψαρούδια στη Χαλκιδική, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί. Στη Μακρακομιθιώτιδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, ξυλώθηκε σκεπή από συνεταιρισμό, ενώ χαλάζι έπεσε σε Τρίκαλα, Λάρισα και Δράμα. Μηνύματα από το 112 έλαβαν νωρίτερα σήμερα οι κάτοικοι της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Λάρισας, της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας και της Κύρου εν ώψη των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένονται για τις επόμενες 12 ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Εντός του Προεδρικού Μεγάρου πραγματοποιείται αυτήν την ώρα η γιορτή για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι καλεσμένοι στη δεξίωση πλησιάζουν τους 1.700. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή στη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Την ανάγκη ενός νέου συνταγματικού πλαισίου προσαρμοσμένου στις σύγχρονες ανάγκες υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στη διαδικασία επιμένοντας την αναζήτηση ευρύτερων συνενέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση τονίζοντας ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Την χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς, ανέφερε από την πλευρά του ο κύριος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Εμφανιστήκατε ως θεματοφύλακας της αξιοπιστίας και κάνατε χειρότερα από τους προκατόχους σας, πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είστε κατώτερος των περιστάσεων, έχετε παραβιάσει την εντολή του λαού γιατί γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα, υπογράμμισε κατά τη δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός. Τρέλα χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Τουρνάρας σε συνέντευξή του ανέφερε ότι η συγκεκριμένη παροχή δεν έχει αντίκρισμα παραγωγικότητας και δημοσιονομικού χώρου. Θα οδηγήσει πάλι σε δύσκολες καταστάσεις, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Τουρνάρας. Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στο Κοροπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά μετά από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση με την οποία πραγματοποιούσε ρεύματοκλοπή καθώς ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά σε ξερά χόρτα. Με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πλέον η εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων για ανασφάλιστα οχήματα, καθώς και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. Στο νέο κύκλο αποστολής πράξεων επιβολής προστήμων αποστέλλονται πάνω από 32.000 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων περίπου οι 30.000 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.500 νομικά πρόσωπα. Το συνολικό ποσό των προστήμων ανέρχεται σε πάνω από 12.500.000 ευρώ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και διακοπή κοίησης ασκήθηκε σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο πρώην σύντροφό του στην Καλυθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος πήγε στο σπίτι της 37χρονης που ήταν 5 μηνών έγκυος και την ξυλοκόπησε. Η γυναίκα εισήχθη στο Αττικό νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν εκτάκτως σε καισαρική, αλλά δυστυχώς το νεογνώ δεν τα κατάφερε. Τη σύλληψη και τη συζύγου του άνδρα που εμπλέκεται στον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της γυναίκας 41 ετών χθες το απόγευμα στη Σύρο, διέταξε το απόγευμα ο εισαγγελέας. Όπως έγινε γνωστό, η εισαγγελική εντολή αφορά τη σύλληψή της για το αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ομολόγησε ότι μαχαίρωσε τη γυναίκα ενώ βρισκόταν σε άμυνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μετέβη στην οικία του ζευγαριού ενώ είχε μαζί της μαχαίρι. Λόγω μάχησε μαζί τους, ακολούθησε συμπλοκή και υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο άνδρας την τραυμάτισε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι. Εκτός συνόρων, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία. Οι γαλλικές αρχές διέταξαν την πλήρη εκένωση της Χερσονήσου Καπ Φερέ, ενός από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στις ακτές του Ατλαντικού. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση κήρυξε αργά χθες κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβυλα μετά από σειρά ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Την αποστολή 2 ελληνικών αεροσκαφών στην Ισπανία για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Προειδοποιήσεις στους πολίτες των κρατών του Περσικού κόλπου για νέα χτυπήματα εξέδωσαν το μεσημέρι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Αναφέρουν ότι στο στόχαστρο θα μπουν κατοικημένες περιοχές όπου φέρονται να βρίσκονται Αμερικανοί στρατιωτικοί. Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Kings Kangwa ανακοίνωσε η Χάποελ Μπερσεβά. Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι το τριφύλι έδωσε οριστικά τα χέρια με τον σύλλογο του Ισραήλ για τον 27χρονο μέσο και λίγη ώρα μετά ακολούθησε η επιβεβαίωση επισήμως από την Χάποελ. Τέλος και επίσημα ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Οι πράσινοι σε ανάρτησή τους τον ευχαριστούν για την προσφορά του στη μία χρονιά που αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας και του εύχονται ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γουόκαπ, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά. Και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα σε φιλική αναμέτρηση την Αντβέρπ στην Ανβέρσα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, καταστροφές και προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει το χτύπημα της κακοκαιρίας με βασικά χαρακτηριστικά τις καταιγίδες, τις χαλαζοπτώσεις και τους θυελώδεις ανέμους, με την πολιτική προστασία να στέλνει μέσω του 112 μπάρας προειδοποιητικών μηνυμάτων. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Εδώ έφυγε η Σκηπή και ήρθε στο σούπερ μάρκετ πάνω στα αυτοκίνητα. Από τις αποθήκες του συνεταιρισμού έσπασαν οι κολόνες στις ΔΕΗ, έπεσαν τα καλώδια.
2: Σκεπές ξυλώνονται, καλώδια πέφτουν, δέντρα σπάνε.
1: Έχουν ζημιέσει αυτοκίνητα, σπάσαν μπαμπρίς. Ένα θαύμα που δεν έχουμε θύματα.
2: Δεν είναι μια φθινοπορεινή κακοκαιρία, αλλά εικόνες από την καρδιά του καλοκαιριού, στη μακρακόμη Φθιώτιδας.
1: Δυνατή βροχή, αέρας και χαλάζι είχε σαν αποτέλεσμα αυτά που βλέπετε πίσω μου, μαντριά, ποιμιοστάσια, ολόκληρα να σηκωθούν, αποθήκες, νερά στα σπίτια, καταστροφή μεγάλη ολικής της φυστικής. Κοιτάξτε που πήγε η Σκηπή, την πήρε από κάτω από το μαντρί, από το ποιμιοστάσιο. Την πήγε πάνω στα δέντρα, ένα κομμάτι εδώ, ένα άλλο κομμάτι, όπως βλέπετε, σε άλλα δέντρα.
2: Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες και στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας. Έντονα φαινόμενα και στα Ψακούδια. Εγκλωβισμένος ο οδηγός περιγράφει την αγωνία, καθώς η καταιγίδα δεν υποχωρεί.
3: Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
2: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την παραλία, ευνηδιάζοντας λουόμενους και καταστηματάρχες. Οι ισχυρές ρηπές ανέμου σήκωσαν ομπρέλες και ξαπλώστρες, προκαλώντας στιγμές ανησυχίας. Οι υδροστρόβιλοι σχηματίζονται πάνω από τον συγκητικό κόλπο στην περιοχή της Ουρανούπολης. Οι περιστρεφόμενες στήλες αέρα και νερού δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Ισχυρή χαλαζόπτωση πλήττει το χωριό Μεγάλος Ειρήνης στα Γρεβενά. Καταρακτώδης βροχή και χαλάζι και στη Ζάκυνθο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 εστάλησε πολλές περιοχές της χώρας. Από Φθιώτιδα έως Ποράδες και από Λάρισα έως Εύβοια. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής μέχρι να υποχωρήσουν τα φαινόμενα.
0: Πάμε τώρα στις συνδέσεις μας, ξεκινώντας από την Εύβοια. Στο Προκόπη βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
4: Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Βόρεια Εύβοια. Είχαμε αναφορές για πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Χαλκίδας, ενώ στο κομμάτι της Βόρειας Εύβοιας υπήρξαν αναφορές για πτώσεις δέντρων. Η δυσκολία στις μετακινήσεις ήταν μεγάλη για τους οδηγούς, ενώ οι αρχές εφιστούν την προσοχή σε όλους τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα και τις επόμενες ώρες. Οι αρχές στη Βόρεια Εύβοια βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν πιθανά καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Νότια και Κεντρική Εύβοια οι αρχές έχουν κάνει έκκληση προς τους κατασκηνωτές να αποχωρήσουν από τα παράλια προκειμένου να προστατευθούν. Οι πάντες βρίσκονται σε επιφυλακή και περιμένουν το επόμενο κύμα της κακοκαιρίας.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Συγκεκριμένα εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ του Sky, ο Χρήστος Νικολαίδης, να ακούσουμε τι μετέδωσε σχετικά με την κακοκαιρία.
6: Αυτή την ώρα που σας μιλάμε από τη Λάρισα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πέρασμα της κακοκαιρίας από την κεντρική Θεσσαλία. Εδώ και περίπου 3 ώρες έχουμε πάρα πολύ δυνατές βροχές, όπως επίσης και πολύ σφοδρούς ανέμους, σφοδρότατους ανέμους. Νωρίτερα και πριν αρχίσει αυτή η βροχόπτωση, είχαμε πάρα πολύ έντονα και πυκνά κεραυνικά φαινόμενα. Λόγω αυτών των κεραυνικών φαινομένων είχαμε την εκδήλωση τουλάχιστον 6 πυρκαγιών γύρω από την περιοχή της Λάρισας, ενώ τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή του Δαμασίου, μια περιοχή η οποία έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και από σεισμικές δονήσεις, αλλά και σε αρκετά χωριά της περιοχής του Τυρνάβου. Εκεί, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν οι αρμόδιοι της περιφέρειας Θεσσαλίας, είχαμε χαλαζόπτωση, σφοδρότατη χαλαζόπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετές ζημιές στις καλλιέργειες της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα τα προβλήματα, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλία, δείχνουν να αντιμετωπίζονται, αλλά δεν λείπουν πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε αγροτικούς δρόμους, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλικής πρωτεύουσας, όπως επίσης πτώσεις δέντρων, αλλά και διακοπές στην ηλεκτροδότηση περιοχών της Θεσσαλίας λόγω ακριβώς αυτών των προβλημάτων. Ωστόσο, επειδή ακριβώς το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι και αυτή την ώρα, οι αρμόδιοι είναι σε επιφυλακή για να δουν τι άλλο μας επιφυλάσσει η νύχτα.
0: Έντονη καταιγίδα με ισχυρούς ανέμους έπληξε το απόγευμα και την περιοχή της Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
7: Η κακοκαιρία λοιπόν άρχισε να δείχνει τα δόντια τους και στην πρωτεύουσα. Είχαμε ένα πολύ έντονο μπουρίνι, το οποίο συνδυάστηκε με πολύ ισχυρούς ανέμους και σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, όπως και εδώ στην Αρδιτού, όπου βρισκόμαστε. Βλέπουμε παρόμοιες εικόνες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ένα φρεάτιο το οποίο έχει υπερκυλήσει. Υπάρχει συσσόρευση υδάτων στον δρόμο και ιδιαίτερα νωρίτερα είχαμε και δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων. Βλέπετε ότι σταματούν στο συγκεκριμένο σημείο. Ήταν αρκετά λίγα λεπτά πολύ έντονης βροχόπτωσης. Για να δούμε εικόνες που βλέπουμε δυστυχώς κάθε χρόνο στην Αττική, είχαμε μεγάλη συσσόρευση υδάτων και στη Μεσογείον, που από την ένταση του φαινομένου μετατράπηκε σε ποτάμι. Υπάρχουν αναφορές και για κομμένα δέντρα από την ένταση των ανέμων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καλύτερη, ωστόσο νωρίτερα πριν από περίπου μία ώρα ο ουρανός σκοτίνιασε, πυκνά σύννεφα γέμισαν τον ουρανό και λίγα λεπτά πριν τις 7 ξεκίνησε η ισχυρή νεροποντή. Μια νεροποντή η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρά τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων έπιασε απροετοίμαστους τους Αθηναίους. Είδαμε πολλούς από αυτούς εδώ στο κέντρο της Αθήνας χωρίς ομπρέλες να ψάχνουν προκειμένου να βρουν κάποιο σημείο προκειμένου να προστατευτούν.
0: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, από τη Χριστίνα Σούζη. Καθώς ο καύσωνας των προηγούμενων ημερών έδωσε τη θέση του στην κακοκαιρία, ωστόσο το καλοκαίρι είναι εδώ και όπως θα ακούσουμε από τη Χριστίνα Σούζη, από την Κυριακή επιστρέφουμε σε κανονικούς καλοκαιρινούς ρυθμούς και από πλευράς καιρού.
8: Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου, εκείνο που έχουν απόνοια. Να ξεκινήσω με την Αττική. Τα έντονα φαινόμενα έχουν μετακινηθεί ανατολικά και ο καιρός έχει ανοίξει, έχει ανοίξει σιγά σιγά και όποιες βροχές ακόμα σημειώνονται στα ανατολικά της Αττικής και αυτές σε λίγο θα σταματήσουν, άρα από την Αττική έχει περάσει. Τώρα, το υπόλοιπο της ημέρας σήμερα θα έχουμε τοπικές βροχές ακόμα στην Θεσσαλία, Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Ανατολική Στερεά, Κεντρική και Βόρεια Εύβοια. Ανατολική Στερεά, όταν λέω, δεν εννοώ πια την Αττική, αλλά βορειότερα
9: τη Αττική. Έχουν εξασθενήσει
8: σημαντικά και στην Νότια Εύβοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και Κυκλάδες. Αργότερα είναι πάρα πολύ πιθανόν. Τώρα, πηγαίνοντας προς το βράδυ, αργά το βράδυ, τότε τα φαινόμενα μετακινούνται προς το Αιγαίο. Θάσο, Λίμνο, Σαμοθράκη, αυτές τις περιοχές ίσως είναι και κάπως πιο έντονα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό θα συνεχιστεί περίπου μέχρι το πρωί του Σαββάτου, τις πρώτες πρωινές ώρες, σαφώς όμως πολύ πιο εξασθενημένα και από εκεί και πέρα, από το μεσημέρι και μετά, σταματάνε στις περισσότερες περιοχές, ο καιρός βελτιώνεται και την Κυριακή πια το καλοκαίρι ξαναγυρίζει στη θέση του και τη Δευτέρα ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 36 βαθμούς.
0: Εκτός σύνορων τώρα, στο έλεος του πύρινου Εφιάλτη βρίσκεται η νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να προχωρούν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Η καταστροφή είναι βιβλική, με το Παρίσι να ζητά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες αποκάλυψης και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία, η οποία κήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, με την Ελλάδα να τίνει χείρα βοηθείας αποστέλλοντας δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Για το πώς εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα θα μας ενημερώσει η Κορίνα Γεωργίου.
10: Όπως ανέφερε Μάρκο, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, μέχρι στιγμής 63.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τους νομούς Λαντ και Ζιρόντ, ενώ συνολικά έχουν εκενώσει τις αιστείες τους 67.000 άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές του νομού Ζιρόντ ανακοίνωσαν ότι 53 κατοικίες και ένας χώρος κατασκήνωσης καταστράφηκαν από τις φλόγες και 42 πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ενώ οι αρχές διέταξαν πριν από λίγο την πλήρη εκένωση της αστικής περιοχής Παγαντή Αμπόρν στο νομό Λαντ. Στο Μπισκαρός, η πυρκαγιά, η οποία δεν έχει έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο. Έχει απανθρακώσει ήδη 25.000 στρέμματα και περίπου 105 κατοικίες. Και άλλα κτίρια έχουν πληγεί από τη φωτιά. Στην Ισπανία, Μάρκο, εν μέσω θερμοκρασιών που αναμένεται να ξεπεράσουν τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση είναι επίσης εφιαλτική. Οι δύο μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης ενώθηκαν σε ένα ενιαίο μέτωπο, το οποίο έχει ήδη κατακάψει έκταση 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με την περιφερειακή πρόεδρο να κάνει λόγο για τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Μαδρίτης. Περίπου 18.000 άτομα απομακρύνθηκαν από διάφορα χωριά και κομοπόλεις στα δυτικά της πρωτεύουσας.
0: Και στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
11: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
12: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
11: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
12: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
11: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
12: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
11: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
13: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
11: Σιγά μη τάφινα.
13: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: 8 και 24 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, επιστροφή και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας, στην πολιτική επικαιρότητα, με τοπική εφόλη στη ύλη σύγκρουση κορυφής Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εξελίχθηκε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε βέλη κατά σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ενώ είχε αντιπαράθεση με τη Ρένα Δούρου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
19: Σε μπράτεφερ Κυριάκου Μητσοτάκη Νίκου Ανδρουλάκη εξελίχθηκε στη Βουλή συζήτηση επί της αναθεώρησης του συντάγματος, με τους δύο αρχηγούς να εκτοξεύουν εκατέρωθεν κατηγορίες με αφορμή τη στάση τους στην κορυφαία θεσμική διαδικασία.
20: Είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τη σύγκρουση της Νέας Δημοκρατίας. Σας προκαλούμε πολιτική αλλεργία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε τα ίδια. Όχι, δεν θα κάνουμε καρδούλες, αλλά δεν έχουμε τα ίδια συστήματα απέναντί σας.
21: Θα μας κάνετε μαθήματα σήμερα θεσμικότητας? Ποιος? Το αφεντικό? Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα? Στην ελληνική δημοκρατία το αφεντικό είναι ένα και είναι ο ελληνικός λαός. Και όχι εσείς.
20: Πράγματι, κύριε Ανδρουλάκη. Αφεντικό είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει.
19: Οι δύο αρχηγοί αλληλοκατηγορήθηκαν και για το αν και ποιος παραβιάζει την εκλογική εντολή του 2023.
20: Αν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτό είστε μάλλον εσείς. Διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Τι βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
20: Το 41% που πήραμε δύο φορές το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Έχετε μία αίσθηση των λέξεων που χρησιμοποιείτε.
19: Στον καυγά παρενέβη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λίγο πριν ανέβει στο βήμα, επιπλήττοντας τον πρωθυπουργό που αποχωρούσε από την αίθουσα.
20: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνο σας.
3: Πού πάτε.
19: Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες διακοπές της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.
20: Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυρίας Κωνσταντοπούλου που βρίσκεται σε κάποιο ίστρο, μάλλον είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη δημοκρατία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας σήμερα που είστε τόσο υπερδραστήρια, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν πειράζει. Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει. Σας παρακαλώ.
3: Εννοείται.
20: Όλοι είναι κατάλαβαν, ακόμη, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
22: Εντάξει, το παραμύθι αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Σταματήστε.
19: Αντιπαράθεση υπήρξε και με τη Ρένα Δούρου με αφορμή την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
20: Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε.
23: Η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας δεν μπορεί να συνυπάρχει με παρουσία νοσταλγών της Χούντας.
19: Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε ότι διαφωνεί με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και στην ουσία της αναθεώρησης του Συντάγματος, εξαπολύοντας πειρά προς την αντιπολίτευση για την άρνησή της να συνενέσει στις κυβερνητικές προτάσεις.
20: Συμφωνούν επί της ουσίας με πολλές κυβερνητικές προτάσεις, αλλά να τις υπονομεύουν μόνο και...
5: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
24: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
19: Θα είναι απέναντί σας.
25: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
19: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Η τριήμερη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια, την Άντζη Κούκη.
26: Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της τριλογίας της συνταγματικής αναθεώρησης τη Δευτέρα με την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, όπου οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν για τις 33 προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και το δημόσιο. Και λέμε πρώτη ψηφοφορία γιατί σύμφωνα με το Σύνταγμα θα ακολουθήσει άλλη μία, αυτή μετά από περίπου ένα μήνα με το άνοιγμα της Βουλής. Τα άρθρα τα οποία θα συγκεντρώσουν είτε στην τωρινή είτε στην επόμενη Βουλή την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 θα αναθεωρηθούν. Βέβαια κάτι τέτοιο με τους ισχύοντες συσχετισμούς δεν φαίνεται πιθανό, καθώς κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν προτίθενται να δώσουν τη θετική τους ψήφο σε καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για τη συζήτηση σήμερα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, επί της συνταγματικής αναθεώρησης, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Πάσχος Μανδραβέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
2: Φαίνεται ότι θα πάμε σκληρό ροκ, αλλά στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης πρέπει να διακρίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη καχυποψία μεταξύ των πρωταγωνιστών, που είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Αυτοί οι δύο μόνο θα μπορούσαν να συνεργαστούν. Αυτή η χαχυποψία έχει πολλούς λόγους. Ο πρώτος βέβαια είναι οι υποκλοπές, όπου ο κύριος Ανδρουλάκης ζητεί να μάθει το λόγο της παρακολούθησής του και η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται. Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Είναι βαριά η κληρονομιά του 2019. Το 2019 η αντιπολίτευση συνένεσε στην αλλαγή του εκλογής, τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, και τότε ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι αυτονόητο ότι η πλειοψηφία των 151 βουλευτών θα βρίσκει τον κατάλληλο πρόσωπο με συνενετικές διαδικασίες. Είδαμε ότι η πρώτη εκλογή Προέδρου μετά από αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση έγινε χωρίς συνενετικές διαδικασίες, μόνο η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε. Επομένως, δεν το βλέπω καθόλου. Το βλέπω απίθανο, δηλαδή, να υπάρξει οποιαδήποτε συνένεση σε αυτή την εκλογή, σε αυτή την ψηφοφορία, διότι η επόμενη Βουλή, αν ψηφιστεί με 180 ψήφους τώρα, στην επόμενη Βουλή η πλειοψηφία θα ορίσει το περιεχόμενο των διατάξεων με 151 ψήφους. Και νομίζω ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα γίνουν τα άρθρα του Συντάγματος στην επόμενη Βουλή.
4: Περιγράφεις μια βαθιά πολιτική δυσπιστία, ειδικά για την συνταγματική αναθεώρηση μεταξύ των κομμάτων, ιδιαιτέρως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ Πάσχο.
2: Ακριβώς. Και αυτή η δυσπιστία νομίζω ότι θα συνεχιστεί και περιμένουμε να δούμε μετά τις εκλογές. Φαντάζομαι ότι κάπου, αν τελικά όλα δείχνουν ότι οι προτάσεις που η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή καταθέτει θα περάσουν με 156 βουλευτές, όπως έχει η Νέα Δημοκρατία. Οι 180 που θα χρειαστεί μεγάλη συνεννόηση μεταξύ των δύο κομμάτων, διότι σε πολλά συμφωνούν. Υπάρχουν βέβαια κάποια, όπως το πρόβλημα, το περιβόητο άρθρο 86, το οποίο προβλέπει για τη δίωξη υπουργών. Όπου η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι στο τελικό στάδιο αποφασίζει η Βουλή. Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση που η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει εισηγηθεί δίωξη, να μην συμφωνήσει τελικά με αυτή την πρόταση. Τότε γιατί το βάζει στο Σύνταγμα αυτή την τελική κρίση του Κοινοβουλίου, εφόσον η Βουλή δεν θα μπορεί να αναθεωρήσει τη σπράγμαση.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, σοκ έχει προκαλέσει το άγριο περιστατικό βία στην Καλλιθέα. Ένας 28χρονος ξυλοκόπησε την έγκυο πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
6: Απέτησε από τη γυναίκα να προχωρήσει την αποβολή του εμβρίου που κυοφορούσε, καθώς ήταν αντίθετο στη γέννησή του. Η γυναίκα αρνήθηκε και τότε εκείνος ξεκίνησε να τη χτυπάει με κλωσιές και γροθιές στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί. Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Καλλιθέα το βράδυ της Τρίτης. Η 37χρονη λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο, κάλεσε την αστυνομία με τον 28χρονο δράστη να φεύγει από το σπίτι. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και οι διασώστες, που τη μεταφέρουν άμεσα αλλά σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Αττικών. Υποβλήθηκε σε καισαρική τομή, με τους γιατρούς όμως θα διαπιστώνουν πως το βρέφος είχε πεθάνει. Αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο μετά από τηλεφωνική κλήση της γυναίκας του. Όταν έφτασε στο χώρο, του πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο άτομο είχε απασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία, καθώς στο παρελθόν είχε απειλήσει ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα.
0: Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου μιας γυναίκας στη Σύρο ερευνά η αστυνομία. Η γυναίκα μετέβη στο σπίτι ενός ζευγαριού και μετά από διαπληκτισμό τραυματίστηκε θανάσιμα από αιχμηρό αντικείμενο. Ο δράστης συνελήφθη για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του συνελήφθη για συνέργεια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει τις λεπτομέρειες.
7: και οι δύο φέρεται να υποστήριξαν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα, αναφέροντας ότι το θύμα επιχειρούσε να τους ληστέψει. Μάλιστα ανέφεραν ότι ενώ γνώριζαν την γυναίκα δεν είχαν σχέσεις ούτε οικονομικές συνδιαλλαγές μαζί της. Το ζευγάρι αναμένεται αύριο το πρωί να βρεθεί στο σημείο του εγκλήματος προκειμένου να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση με εντολή εισαγγελέα. Τώρα σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους οι αρχές αποτυπώνεται το θύμα.

0: το θύμα, αφού πρώτα την είχε καταδιώξει το ζευγάρι, έχοντας εκτοξεύσει διάφορα αντικείμενα προς το μέρος της.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν πυροδοτήσει νέο ράλι ανόδου στις τιμές του πετρελαίου. Αμόλυβδη και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι, αγγίζοντας τα 2 ευρώ, και αυτό στο οποίο στέκονται οι καταναλωτές είναι τα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά των πρατηρίων υγρών καυσίμων όταν οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, κάτι που δεν συμβαίνει όταν υπάρχει αποκλιμάκωση. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
2: Παραδόθηκε άνευ όρων η διεθνή τιμή του Brent στην αβεβαιότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το βαρέλι ξεπέρασε τα 100 δολάρια, προκαλώντας ρήγη στους καταναλωτές αλλά και στο οικονομικό επιτελείο.
3: Ανέβηκε πάλι, παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, δυστυχώς.
2: Αμόλυβδη και ντίζελ κινούνται πλέον χέρι-χέρι στο 1 ευρώ και πάνω από 980 χιλιοστά, με τους επαγγελματίες να ελπίζουν σε μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης.
4: Το Θεό. Στο Θεό, θα πρέπει κάτι να κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν πάμε καλά. 2,10 λένε θα φτάσει τώρα. 2 ευρώ για τον επαγγελματία είναι κάτι πολύ δύσκολο.
5: Φωτιά και λαύρα, φωτιά και λαύρα. Μέτρο κανένα, βοήθεια καμία. Παιχνιδάκι είναι, τα ανεβάζουνε, δεν κατεβαίνει ποτέ.
2: Στο μυαλό των οδηγών είναι εδρεωμένη η αντίληψη πως οι τιμές της Αγγλίας πάντα ακολουθούν στην άνοδο και όχι στην πτώση. Μάλιστα, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, στις αρχές Ιουλίου η τιμή της αμόλυβδης προηγήθηκε σε άνοδο αυτή του πετρελαίου Brent.
6: Η ευρώ η τιμή της βενζίνης, τι άλλο θέλουμε. Σύντομα και 2,5 και 3.
7: Τώρα φουλάρι, θέλω να σου πω, με 90 το δικό μου, ενώ φουλάρι με 65-70.
2: Η κυβέρνηση πάντως ετοιμάζει νέα παρέμβαση στην τιμή του ντίζελ. Από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπάρχουν άλλα 200 που είναι διαθέσιμα για να μειώσουν την τιμή αυτού του καυσίμου.
8: Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Δεν θα καθυστερήσουμε στις όποιες κινήσεις. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
2: Στόχος είναι η νέα παρέμβαση να δώσει μία ανάσα στους οδηγούς, οι οποίοι είδαν να εξανεμίζεται σε χρόνο μηδέν η εθελοντική μείωση των 10 λεπτών στην βενζίνη και των 5 στο ντίζελ, που έκαναν την περασμένη εβδομάδα τα διηλιστήρια.
1: Το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε κατηγορηματικά για ακόμα μία φορά ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων συνεχίζεται για όλα τα ανοιχτά θέματα. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
9: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει συνέχεια στον μαραθώνιο με ένα διπλό μήνυμα. Στα αντίπαλα στρατόπεδα ότι ο τερματισμός της κούρσας προς την Εθνική Κάλπη είναι την άνοιξη του 2027. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας ότι ο στόχος για να κόψει το νήμα της αυτοδυναμίας δεν είναι άπιαστο όνειρο, όπως είπε στη συνέντευξή του στο Open.
10: Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
9: Μια ειρωνική ευχή σχολίασε για τα μετεκλογικά σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο.
10: Τι πάνε από την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Και αυτή ήταν η κυβέρνηση τιμένων. Τα ίδια έλεγα και τότε. Είμαστε μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
11: Ό,τι αφρίζει.
10: Καλή τύχη.
9: Το Πασόκ θέλει να αποδυναμώσει το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας που τυπλοφορείται το είπαμε το κάναμε, αλλά και να σπάσει το πολιτικό pressing του Μαξίμου για τις ακοστολόγητες παροχές.
12: Προσπάθησε να εμφανιστεί σαν αξιόπιστος, ενώ έχει κρυθεί ως βαθιά αναξιόπιστος. Προσπάθησε να πει για την αντιπολίτευση για το Πασόκ, ενώ εκείνος αποδεδειγμένα σαν αντιπολίτευση έταξε τα πάντα στους πάντες.
9: Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός είχε και ένα ιδιότυπο debate με τον Αντώνη Σαμαρά, κλείνοντας τις χαραμάδες επαναπροσέγγισης που κάποιοι γαλάζιοι βάζουν στους μετεκλογικούς υπολογισμούς.
10: Άρα, πεδίο συνεννόησης με τον κ. Σαμαρά, που νομίζω το αντιλαμβάνεστε, δεν θα έχει απολύτως κανένα.
9: Στον αντίποδα, ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε ένα μήνυμα με αιχμές για τη γιορτή της Δημοκρατίας.
13: Η δημοκρατία με υπονόμευση των θεσμών είναι ευνουχισμένη. Με μια οικονομία για πολύ λίγους, με απαξίωση της ζωής, της εργασίας και της ασφάλειας, είναι προβληματική.
14: Η Ελλάδα χρειάζεται κυβέρνηση που να λογοδοτεί, να αντιμετωπίζει τη διαφθορά και να δίνει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία.
15: Όχι μόνο δεν είναι άρτιος πρωθυπουργός και έντιμος, αλλά είναι σφόδρα αντιλαϊκός, αντικοινωνικός και δυστυχώς αντεθνικός.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας συμπληρώνει τα κομμάτια στο παζλ του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, παρουσιάζοντας την ερχόμενη Τρίτη τις προτάσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους.

0: Αισιόδοξη για το εκλογικό αποτέλεσμα παρά τη δημοσκοπική καθίζηση της ελπίδας για τη δημοκρατία, εμφανίστηκε στον Sky η Μαρία Καριστιανού.
1: Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία? Εγώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου? Δεν έχει λογική.
0: Το επόμενο πολιτικό τεστ για όλα τα κόμματα θα αποτελέσουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τα τέλη Αυγούστου.
2: Με την καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζεται η 52η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η δεξίωση πραγματοποιείται εντός του Προεδρικού και με αρκετές πολιτικές απουσίες. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπακοσταντίνου που θα μας πει περισσότερα.
3: Και προσαρμογές αναγκαστικές όπως αυτές που προανέφερες, δεδομένου των καιρικών συνθήκων, διεξάγεται η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στην αίθουσα διαπιστευτηρίων και στη Μεγάλη Σάλα, όπου συνήθως διεξάγονται οι ορκομοσίες. Υπάρχουν απουσίες. Δεν είναι παρόν οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμαλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας. Εκτιμάται ότι μάλλον θα προσέλθει έστω και καθυστερημένο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι λοιπόν το πολιτικό καρέ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως αυτό θα διαμορφωνόταν εάν η δεξίωση γινόταν στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου όπως κάθε χρόνο, σε αυτό που θα αντικαταστήσει το σκηπού, φιλοξενεί την πιο ενδιαφέρουσα ρουμπρίκα, θα λέγαμε, της βραδιάς, θα είναι, εκτός από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής, οι κύριοι Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Ανδρουλάκης και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλο, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Ήδη βέβαια έχουν λάβει, πάρει τη θέση τους μάλλον αρκετά πηγαδάκια εντός του Προεδρικού Μεγάρου. Βέβαια αυτή τη στιγμή απευθύνει την ομιλία του με αρκετά μηνύματα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι η προσέλευση ήταν ένα stress test για όλους, κυρίους και κυρίες, με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και άλλωστε η Προεδρία της Δημοκρατίας επέτρεψε και τις εισόδους των αυτοκινήτων προκειμένου να επεμβαστούν σε πιο κοντινά σημεία με τις εισόδους του κεντρικού κτηρίου, αλλά και από την πλαϊνή είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου, ούτως ώστε να είναι πιο ανώδυνη, αν θέλετε, η προσέλευση για αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας, στην οποία αναμένονται με ενδιαφέρον και οι συζητήσεις ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Σε ένα άλλο θέμα τώρα, στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με τον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν νέα σφοδρά πυρά. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
4: Με αλληλοκατηγορίες και προσφυγές του ενός κατά του άλλου στη δικαιοσύνη, συνεχίζεται η σύγκρουση Άδωνη Γεωργιάδη Μάριο Σαλμά για την...
5: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Αυτή της Νέας Δημοκρατίας ότι επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στη ΣΥΠΑ προκειμένου να λάβει οικονομική αμοιβή πολλών εκατομμυρίων και τον κύριο Σαλμά να αποκρούει τις κατηγορίες και να απειλεί με μηνύσεις.
6: Ο κύριος Σαλμάς, πολλαπλώς ωφελημένος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλαπλώς. Πήγε να γίνει whistleblower στην αρχή για

0: και που όπως ανέφερε πούλησε για 50 ευρώ. Ο δικηγόρος του Σταύρου Γεωργίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στην υπόθεση να εμπλέκονται και άλλοι συνεργοί.
1: Κάτι το οποίο ερευνάτε, το αν τελικά είναι ένας ο δράστης ή αν είναι περισσότεροι. Έχουμε κάποια στοιχεία, θα τα εισφέρουμε. Πιστεύω θα ερευνηθούν και θα έχουμε κάποια άλλα αποτελέσματα από αυτά τα οποία μέχρι στιγμής έχετε στα χέρια σας.
0: Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.
2: Μια εξυθμίαση που ήρθε ουσιαστικά από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών εντός των ορίων του αυτοφόρου. Δεν νομίζω ότι.
3: Πολύ γρήγορα δηλαδή.
2: Προηγούμενη υπόθεση που έχει εξυθμιαστεί τόσο γρήγορα. Από τις πρώτες στιγμές κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, όπου παρατήρησαν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος προς το γραφείο. Στη συνέχεια, βέβαια, ήρθε πολύ γρήγορα και η απάντηση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών ότι υπάρχουν αποτυπώματα σε σημασμένο ατόμου μέσα στο διαμέρισμα.
0: Ο 28χρονος που οδηγήθηκε ενώπιον της Αγγελέα κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.
4: Στην Κρήτη, κακουργηματική ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου για το κύκλωμα των πλαστών γνωματεύσεων. Τα μέλη της πείρας φέρονται να βάφτιζαν εμπόρους ναρκωτικών ως τόξικο εξαρτημένους για να πέφτουν στα μαλακά. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
5: Συνοδεία αστυνομικών, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται ότι λάμβαναν χρηματικά ποσά για να αλλοιώνουν αποτελέσματα εξετάσεων οδηγούνται στα δικαστήρια Χανίων. Σύμφωνα με την έρευνα της ασφάλειας, οι παραποιημένες γνωματεύσεις φαίνεται να έριχναν στα μαλακά κατηγορούμενους σε σειρά από δικογραφίες, ενώ εμφάνιζαν ακόμα και διακινητές ναρκωτικών ως χρήστες με πιστοποιητικά τοξικοεξάρτησης.
6: Οι δύο συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ενώ δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν το λόγο για τον οποίο συνελήφθησαν.
5: Σε βάρος του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.
7: Και οι δύο κατηγορούμενοι δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο κατηγορούνται. Από μια πολύ μικρή κουβέντα που κάναμε προκύπτει αυτό. Η κατηγορία η οποία τους αποδίδεται είναι η δωροδοκία.
5: Ανάμεσα στις υποθέσεις που φαίνεται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία της αστυνομίας είναι και ο θάνατος του 58χρονου Κωνσταντίνου Μανιουδάκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον Αποκόρονα Χανίων το 2023. Για την υπόθεση, με βάση και την ιατροδικαστική έκθεση, είχαν κατηγορηθεί 4 αστυνομικοί για ανθρωποκτονία, οι οποίοι τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Συνολικά, τα στελέχη της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων που εξετάζουν την παράνομη δραστηριότητα φέρεται να διαπίστωσαν 8 περιπτώσεις αλλίωσης γνωματεύσεων. Ανάμεσά τους, μία ένοπλη επίθεση σε αστυνομικούς των ΤΑΕ στις Βρύσες Χανίων το 2015, ο βιασμός ενός 19χρονου από φιλικό περιβάλλον του πατέρα του, 2 θανατηφόρα τροχέα και 2 υποθέσεις ναρκωτικών.
4: Κομμένη στα δύο παραμένει η παλιά παραλιακή λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών στην Κήτη του Ηλισσού. Το χρονοδιάγραμμα αυτού του κρίσιμου εργοϊποδομής δεν έχει τηρηθεί, προκαλώντας τεράστια ταλαιπωρία στο επιβατικό κοινό και πονοκέφαλο στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Μαλιαράκης.
8: Είναι μεγάλος ο κύκλος, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να πούμε. Εντάξει, τώρα για 2 τετράγωνα να κάνεις κύκλο να πας μέσα από το Μοσχάτο. Δεν γίνεται τώρα, εντάξει. Άντε, ευχαριστώ.
9: Αναβάτες μηχανών διασχίζουν μέσα από τις γραμμές του τραμ το εργοτάξιο που εδώ και περίπου ένα χρόνο έχει κόψει στα δύο την παλιά παραλιακή.
10: Έχουμε θέμα εδώ πέρα. Εντάξει, είναι ένα χρόνο γεμάτο. Για να πας Καλυθέα, για να πας Παλαιοφάλιρο, πρέπει να βγεις στην πάνω παραλιακή.
9: Η κατεδάφιση της γέφυρας του Ηλισσού στα πλαίσια των έργων για την εκβάθυνση του ποταμού προκαλεί εδώ και μήνες ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό έμφραγμα σε γειτονιές της Καλυθέας. Μία απόσταση μόλις 100 μέτρων γίνεται διαδρομή περίπου 2,3 χιλιόμετρων που σε ώρες αιχμής οι οδηγοί χρειάζονται έως και 25 λεπτά για να διασχίσουν, σταματημένοι συνεχώς μέσα στην κίνηση.
11: Μας κόβουν το δρόμο, δεν μπορούμε να περάσουμε και κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Αργούν οι παραγγελίες και εμείς ταλαιπωριόμαστε.
12: Ταλαιπωρία, χάος και υπομονή.
9: Η Περιφέρεια Αττικής ζήτησε από την πρώτη στιγμή από τους οδηγούς να κάνουν υπομονή για ένα κρίσιμο έργο για την αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος μετά τις συνεχείς παρατάσεις του έργου όμως είναι το μέχρι πότε.
13: Και όλο λένε πως θα το φτιάξουν και έχουν χαλάσει όλους τους δρόμους.
14: Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2025 με ορίζοντα υλοποίηση στο ένα έτος. Λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση πήρε παράταση μέχρι τον Ιούλιο. Μια παράταση όμως που όπως όλα δείχνουν και πάλι δεν θα είναι αρκετή.
15: Καθυστέρηση οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός
3: ότι με την αλλαγή του χρόνου όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα που χρηματοδοτούνταν από δημόσια ταμεία, το συγκεκριμένο από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω του νέου ολοκληρωμένου συστήματος πληρωμών και της διαδικασίας μετάπτωσης των λογαριασμών στη νέα πλατφόρμα, έτυχαν καθυστέρηση πληρωμών. Δυστυχώς, ο ανάδοχος του έργου στις 60 μέρες καθυστέρησης προχώρησε διακοπή εργασιών. Μια διοικητική πράξη που μέχρι να λυθεί κράτησε άλλες 30 περίπου μέρες.
9: Σύμφωνα με πληροφορίες, εμπόδια για την ολοκλήρωση του έργου μπήκαν και από την αρχαιολογία και την εφορία νεωτέρων μνημείων που ζήτησε επανεξέταση του έργου παρά το γεγονός ότι το είχε εγκρίνει σε προηγούμενο χρόνο.
15: Μάζεψε τα εργαλεία της και έφυγε. Μόλις πήρε τα λεφτά, αρχίσαν πάλι.
10: Τώρα προχωράει, τόσο καιρό δεν προχώρησε.
9: Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, στις επόμενες 30 ημέρες η γέφυρα θα έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.
4: Στη Γερμανία, σε ανασχηματισμό προχωρήσε ο καγκελάριος Μέρτς σε μια ίστατη προσπάθεια να αναστρέψει το βαρύ πολιτικό κλίμα με φόντο την δημοσκοπική άνοδο του ακροδεξίου AfD. Να ακούσουμε περισσότερα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό από τη Deutsche Welle και τη Βόνη.
16: Ο κύριος Μέρτς πράγματι ήθελε να εκμεταλλευτεί το αποκαλούμενο σκάνδαλο Σπαν προκειμένου να δώσει την εικόνα ενός νέου ξεκινήματος για την κυβέρνησή του, αλλάζοντας πρόσωπα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και βεβαίως να κατορθώσει να έχει κοντά του έμπιστους ανθρώπους. Έτσι έφερε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τον έμπιστο του Τόρστεν Φράι, ο οποίος άδειασε τη θέση του Υπουργού Καγκελαρίας για την Υπουργό Υγείας Νίνα Βέρκεν. Οι καραμπόλες συνεχίστηκαν. Έτσι στη θέση της Νίνα Βέρκεν πήγε ο Κάρστεν Λίνεμαν, Γενικός Γραμματέας της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης και επίσης από τους πιο έμπιστους του καγκελαρίου. Ήταν ένας μίνι ανασχηματισμός. Ο κύριος Μέρτς δεν ήθελε να δώσει προφανώς την εικόνα ενός μεγάλου ανασχηματισμού ως παραδοχή ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί. Ωστόσο, στο μεταξύ φαίνεται να εξελίσσεται και σε μισό ανασχηματισμό, γιατί ο κύριος Μέρτς ήθελε να αντικαταστήσει και τον Υπουργό Συγκοινωνιών, τον κύριο Σνίντερ, με τον οποίο δεν ήταν ικανοποιημένος. Του έστειλε μάλιστα το SMS ότι θα τον απομακρύνει. Όμως ξαφνικά χθες τη νύχτα ο υποψήφιος να τον διαδεχτεί, ο βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών επίσης, ο Φρίτς Γκούντσλα, δήλωσε ότι δεν θέλει να γίνει υπουργός γιατί, όπως είπε, δεν γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο κύριος Μέρτς ψάχνει κυριολεκτικά υπουργό και πολλοί μέσα στη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση μιλούν για ένα χάος, αφού η εικόνα που δίνει τελικά είναι μια εικόνα ότι δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος για αυτές τις αλλαγές που ήθελε Μάλιστα. να κάνει στην κυβέρνησή του και τελικά στέλνει το αντίθετο μήνυμα.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, τη συμφωνία της με τον Παναθηναϊκό για τον Διεθνή Χαφ...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο θα

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος.

σου, ναι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.